0: Παγίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: δύο,
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βγάλη Κολοκοτρονέη, που έχουν τόσο σύμνια τα πολλά σε σημαίνες σπάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, και φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες σπάλες.
4: Μπράβο, Κυριώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο, τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Σταύρο και Κολαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: είμαι Χαλακοπούλο,
0: 104.
8: Είμαι Χαλακοπούλο, 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: βρίσκεται κάτω από το
0: σταθμό του μετρό. Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, εσένα
9: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ.
10: Για πες
11: μου. Κύρι, κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια.
10: Ναι.
11: Κύρι, κύρι, μία λέξη.
10: Στελίτσα. Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Και άλλα λάχανα.
4: Πουλουκίδια.
13: Μαμπή, λάχανο. Μαμπή, πολύ καλά λάχανο.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Μπροκόλο, κουνουπίδο. Κρουμίδια, αρβανιτάκο. Κρουμίδια.
11: Μία λέξη.
13: Μπράβο.
11: Πάρο και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα.
9: Πότε
14: πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Πολύ λάχανο, Αποστόλη, αρβανιτάκο, έλα να δεις. Πολύ καλό λάχανο.
12: Για όλους τους αρχιάλων, για
4: ρομάνα. Τι Γιώργο μου.
9: Έλα.

0: καλά, να σου παραφθείρει, Παπλάρα.
1: Δώσε.
0: Μαύρα.
2: Μαύρα μάτια, καλέ κοντούλα.
0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
3: Μη γελάς, μη γελάς, μη γελάς. Να να να να γελάς.
4: Ρί, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
5: Πού ρε.
6: Ποιο ρε.
5: Να ρε.
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Πού ρε.
4: Εντάξει μου, θα σας βοηθήσουμε.
6: Τι λέτε ρε.
5: Ποιο ρε.
6: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
5: Αυτό δίπλα στο
4: αποστόλιο. Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
5: Δίπλα στον
6: Κρυμπουγιάννη. Κοιτάξτε ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός ρε.
5: Παυλάρα Μακαγιάννη του βλέψε.
4: Ρε.
6: Ποιο ρε.
5: Να ρε.
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Να ρε Μεριντίτη.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
5: Να το ρε Μεριντίτη.
6: Ποιο ρε.
5: Αι.
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Δεν του βλέψε.
4: Σαν
5: και μπορώ του βλέψε.
6: Τι λέτε ρε. Ποιο ρε.
5: Από πίσω από τον Γιώργο Λιάρο.
6: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
5: Να του χρυστάρα που δωτέ. Να του χρυστάρα.
6: Τι να δεις ρε Μπουχιάς αφού είσαι τυφλός ρε.
4: Εντάξει μου να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
5: Πίσω παλάκα.
4: Αμάν.
5: Αμάν παλάκα.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
5: Να το.
6: Ποιο ρε.
5: Να το.
6: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
5: Αρβανιδάκος είναι και έρχεται. Αγριεμένος.
6: Τι λέτε ρε. Ποιο ρε. Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
5: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα, Μιχάλη Τάσκο.
6: Τι να δεις ρε Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός ρε.
4: Εντάξει, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
5: Αμάν,
4: Γοργόνα είναι ρε.
5: Αμάν Αποστόλη.
4: Άκου ρε πως είναι Γοργόνα ρε.
6: Γοργόνα ρε μαλάκα, Παλαμίδα είναι.
4: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα.
5: Έλα Φανή, έλα Φανούλη μου, έλα γόρι μου.
4: Να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
5: Μπάμπι, μπάμπι.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
5: Μπαμπι.
6: Ποιο ρε.
5: Μπαμπίνο.
6: Αυτό βλέπω κι εγώ.
5: Έλα, Μπαμπίνο.
4: Εντάξει, μου, σας βοηθήσω.
5: Έλα, Μπαμπίνο.
6: Τι λέτε, ρε. Ποιο ρε.
5: Να, Μπαμπίνο.
6: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Πού ρε, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
5: Να,
6: τι
5: να δεις,
6: ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
5: Ραφαήλ, το βλέπεις,
4: ε.
6: Να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, να.
5: Δεν το βλέπω. Αμάν. Αμάν.
4: Γοργόνα είναι, ρε.
5: Πίσω αντίθεσο, παιδί γορίλα. Πίσω.
6: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, Παλαμίδα είναι.
4: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
5: Ραϊμόντε πρόσεχε, έρχεται.
4: Να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
5: Έρχεται, να τους. Εσύ Φάνη Κακανάβα.
7: Εσύ
5: Τάκη Παλάκα. Μπλουγούρα. Μάκη Τσακνάκη.
4: Ποια ρε.
7: Ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
5: Πίσω Αρβανιτάκου Βυσέφαγα.
7: Ζει ή απέθανε.
4: Μα τι λέτε, Μανδάμ, εδώ ζει ακόμα ο Ζολόγο.
5: Παπαρίζω, τράβα κουπί να φύγουμε. Έρχεται ο Τσιλάκα.
4: Τράβα κουπί να φύγουμε, μαλακίε ρωτάει το κορίτσι.
5: Το λέω, το λέω. Το λέω.
8: Προσχή!
5: Είμαι Ανά, μπράβο.
8: Μη γεννήστε!
5: Ούρε γιγαντά, ούρε κουμπάκι. Ούρε κρυμπογιάννη μου.
8: Είμαι ανάπαυση!
5: Είμαι ανάπαυση, Λουτσομπάλα και τραμπάλα.
8: Προσχή!
5: Προσοχή, καλά.
8: Δυνατά!
5: Μπράβο, πάλι.
8: Ειδονίζεται το έδαφο ακίνητο.
5: Το έδαφο καραπιάννη.
8: Γιατί εκενήθησε. Δεν γεννείται ουδή. Ακίνητη.
5: Κώστα κάτσε αυτό
8: σκύλο. Όπω οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
5: Και αυτό σκύλο.
8: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ακίνητος. Ρίχνει.
5: Σκύλο. Τη
8: ακίνητη. Μην γεννιέται.
5: Όρμα, μπιλ, μπου, μπου, όρμα.
8: Γιατί ακίνητη. Είπαμε ακίνητη.
5: Και τον Αντώνη Μπούρα.
8: Ο κλαδόν.
5: Δεν κερδίζει με τίποτα. Ο κλαδόν να μηχανεί.
8: Εγέρθητη.
5: Εγέρθητη κι άλλη.
8: Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητη.
5: Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητη.
8: Γιατί δεν είσαι γέρθητη. Μην γεννιέσαι. Μην γεννιέσαι. Είπαμε ακίνητη. Κλείνω.
5: Του γκρίτσα, του γκρίτσα, βάλ τον μέσα, βάλ τον. Φυλάκα του.
8: Γεννιέται.
5: Σαλάγα τα
8: μα. Μην γεννιέσαι κανεί.
5: Μπράβο, αδερφέ.
8: Όπω οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
5: Μπράβο, κουτσομέρκο μου γίγαντα. Μπράβο.
8: Επιδέει. Χέι.
5: Μπούμ.
8: Να γεννιέται. Να γεννιέται. Μετά βολή.
5: Μετά βολή που κουνάβα.
8: Εμπρό.
5: Εμπρό Μάρσκο κουνάβα.
8: Έτσι.
5: Μπράβο. Όρμα. Έλα μα τα κουνά.
8: Να γεννιέται.
5: Και το χατζηρούφα μέσα.
8: Με ψυχή.
5: Όρμα να μπαρτώ. Όρμα Ηλία μου, όρμα, όρμα, όρμα,
9: πάνω τους αδέρφια,
5: και το κουτοπούλι μέσα.
9: Η Ελλάδα ποτέ Αυλάρα. Δεν
5: πεθαίνει. Αυτός, χιστήκαμε αδέρφια.
9: Χιστήκαμε αδέρφια.
5: Όρμα κύριε Ανίτσο, όρμα. Μπράβο.
9: Απάνω τους αδέρφια.
5: Μπράβο Χρήστο, μπράβο, μπράβο Χριστάρα.
9: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
5: Ήρε Παυλάρα Μακαγιάννη γίγαντα.
9: Χιστήκαμε αδέρφια.
5: Σκίστονε γαρβανιτά του, σκίστονε. Τι φωνάζει
9: αυτό. Απάνω τους αδέρφια.
5: Γεια σου Λάμπρο.
9: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
5: Χαιστήκαμε Παπαρίζο.
9: Χαιστήκαμε αδέρφια.
5: Μπράβο Παπαρίζο.
10: Αν δεν το πάει για βροχή.
5: Μάλλον θα χιονίσει.
10: Μάλλον θα χιονίσει.
11: Καλύτερα.
5: Μπράβο.
10: Καλημέρα σας.
5: Ω, τα είχαμε χήμα μας και είχαμε τσουβαλά τα σάκη.
10: Ο Φερδεράς είναι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος
5: καλώς
10: θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά
5: είσαι,
10: αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα...
5: Γεια σου, Θεοδός Γίγαντα.
10: Πάρα πολύ.
5: Εμείς δεν θέλουμε Παλάκα. Κάτσε κάτω. Μπράβο, Παλάκα.
10: Σκάστε!
1: Ευχαριστώ.
5: Λάμπρο.
1: Θα ήθελε λοιπόν.
5: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο, Παπαρίζω.
1: Συνεσία των αρχαίων.
5: Το σκούφο. Άιντε.
1: Σιγά μην κόψει κανένα δάχτυλο. Μου δίνετε τη φελτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρενείο.
5: Μπράβο, Χριστάκη. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
5: Μπράβο. Αυτό εισπυρινόησε.
1: Να τονίσω τη σημασία.
5: Τάκι. Τάκι. Είσαι τάκι. Μπράβο, τάκι.
1: Σκάστε!
5: Όρμα, Παυλάρα, όρμα.
1: Ευχαριστώ.
5: Και τον Τσιμπίδα.
1: Η σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών.
5: Σιγά με
1: να το διαμόρφωση ήχος και βγαίνει.
5: Μαλαμάς.
1: Παρακαλώ. Ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας. Αν δεν σας κάνει κόπο.
5: Πρόσεχε τη όλη ιερά, πρόσεχε.
6: Σιγά
5: τα αυτήμαστε όλη ιερά.
1: Γιατί τα αρχαία ελληνικά ω υπέρ.
5: Και τον Παναγιώτο Μπάγκα από την άλλη μεριά.
1: Σβήνεται αν θέλετε. Σβήνεται Μπάγκα.
5: Άντε, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
5: Μιχάλη Τάσκο, αυτό δεν σου λέει τουλουλά.
1: Στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν.
5: Ο Τσιγαριλίκη, Φανή.
1: Θέλω μη περιφέρεται το Τσιγαριλίκη εν ώρα παραδόσεω.
5: Μπράβο, Φάνη.
1: Ευχαριστώ.
5: Μπράβο,
1: των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπλαση των πολιτών ω υπευθύνων ατόμων.
5: Άντε ρε Πασφαλιάρη.
1: Ω υπευθύνων
5: ατόμων.
1: Δώσ'
5: τον αγόρι μου. Άντε αγόρι μου.
1: Σκάστε!
5: Αμάν, αρβαντάκο.
1: Ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ.
1: Και για να αποδείξω του λόγου του αριθμού.
5: Τι να αποδείξω.
1: Και τη σημασία των αριθμών.
5: Του κουτσουμέρκου, ρε. Του κουτσουμέρκου φωνάζει. Αμάν. Διαλέξει αποστολή.
1: Πιστεύετε,

0: Μπαστακούνας.
1: Παπαριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά.
1: Πώς λέμε.
0: Κλιματαριά. Ψιθιαριά, αποστολή.
2: Αυτή ωραίος άντρας.
0: Τεόλυρα.
2: Τεόλυρα. Έχει κάτι πάνω που με μαγνητίζει.
0: Μετά του Γουτσομέρκο.
2: Και τον Ραφαήλ. Τόσο φουντώνω.
0: Φούντος, φούντος.
3: Ρίτσα, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Αρβανικά από την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την
0: παλαντέζα, μπάγκα!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, μπάγκα!
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Μπότσαρε την παλαντέζα!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Όρμα, αποστόλη!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα, παυλάρα!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, παυλάρα!
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Έλα, Χριστάρα.
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Χριστάρα.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα,
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Του Κρίτσα.
2: Την παλαντέζα,
0: που
2: την παλαντέζα.
0: Που την έχεις. Λέλε, τα λέμε πολύ.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξέρω αν είναι ο Μεγαμπρός.
0: Δε φταίει τα συμπεθέρια. Έχω δουλειές, καρδούλα μου, τα ίσω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σφιχθούν τα γάλατα. Βούρου λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν από τα καγανιτά όλοι οι γαραλιάνοι. Τσουρελάκι, τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάν, σε ακάτσα, δόθη, σε ακίτης, μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα του Λουτούρου, FM Baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφουρου, τραβάει φιτσόλο, τη βιλίνγκ, λιγκ, λιγκ, κόρη, κόρη και τσιχλιά, αυρακρίνη και τατάρντι, βιλί και χατζαμάρι για καρόπα, βαρδαλί, τρία τσόνια και ένα πλή, τσάτσα, πάπα και ριντίνα, το μισό του Σμόκου, Αποστόλη. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραμουζουκλίδε, λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα του Λουτούρου, FM Baby 95 και ένα σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτώβρη 2026. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ρε λεβεντόπεδα. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, Ντίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Ου, παρακαλώ.
1: Good morning, καλημέρα, hey. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλαλαλα.
1: Τραλαλα,
0: σήκω χαρά. Τραλαλαλαλα, λα, λα. Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, καλή εβδομάδα.
1: Έμαθα ότι το Σάββατο είχε συνάντηση με τον Νονό.
0: Έγινε ο Νονός, αδερφέ. Και τι Νονός, φίλε. Νονάρας.
1: Νονάρας.
0: Νονάρας, φίλε μου. Νονάρας. Έγινε η ιστορική συνάντηση, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με τον Νονό. Ναι, ναι, ναι. Ο Νονός.
1: Ο Νονός, ο Νονός. Ήρθε ο Νονός.
0: Ήρθε ο Νονός, φίλε μου. Σε σένα πότε ήρθε ο Νονός, αδερφέ.
1: Δεν ήρθε. Ήταν αυτή σε σένα, γι' αυτό.
0: Α, εσύ σένα ήρθε την προηγούμενη Νονός.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Άστα τώρα, σε παρακαλώ, άστα σάπια, αδερφέ Ρότσα, άστα σάπια.
1: Όχι, εσύ κάνω πλάκα, ναι.
0: Σοβαρά μιλάς, αδερφέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται ο Νονός, έρχεται.
1: Την προηγούμενη μέρα από σένα είχε ξεπουλήσει.
0: Ορίστε.
1: Την προηγούμενη μέρα από σένα την Παρασκευή είχε ξεπουλήσει.
0: Α, είχε ξεπουλήσει ο Νονός.
1: Ναι,
0: γι' αυτό είναι Νονός, φίλε μου, δεν αφήνει τίποτα. Να, μπράβο. Τι για γεννήθηκε Ρωτιάρης και Ανδρέας Φασφαλιάρης, φίλε μου. Τι κάνουμε, πως είμαστε, αδερφέ Ρότσα, πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Είμαστε πολύ καλά, περάσαμε μια χαρά. Τελευταίο Σαββατοκύριακο με τα μυστήρια εδώ στην Αγία Μαρίνα.
0: Τελείωσαν τα μυστήρια, αδερφέ.
1: Ακόμα το άλλο Σάββατο ένα μυστήριο.
0: Ένα μυστήριο ακόμα και πάμε για άλλα μυστήρια. Ω, τι τα κάναμε τα γερμανάκια χθες το βράδυ, αδερφέ.
1: Έπρεπε.
0: Το παρακολούθησες αυτό το ιστορικό μάτς, αδερφέ Ρότσα?
1: Το παρακολούθησα, ναι. Πρώτη φορά κάποιο κύριο.
0: Αισθάνεσαι εθνικά υπερήφανος, αδερφέ Ρότσα?
1: Όπως κάθε Έλληνα.
0: Α, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι, μπράβο. Ζήτω το έθνος!
1: Ζήτω.
0: Ζήτω το έθνος!
1: Ζήτω.
0: Μπράβο, αδερφέ, μπράβο, έτσι. Τι κάνει ο μεγάλος, ο Κορλεόνε Ανδρέας Φασφαλιάρης?
1: Είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Χαιρόμεθα τα μάλα, αδερφέ Ρότσα.
1: Σήμερα έχει και λαϊκή, θα έχει περαντάδα εκεί.
0: Α, σήμερα έχουμε άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα. Γεια σου, Ηλία Παραγάλα, γίγαντα με τα ωραία σου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα του Πατριάρχη, αδερφέ Ρότσα. Έχουμε κανένα γιορτή σήμερα?
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε τίποτα. Γεια σου, Κώστα Κάτσι, Τεόλιερα από τη μία και Μπάνκα από την άλλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Μιχαλά, Ραντάσικο στο Κουτσόχι. Ηλία μου, ορίστε.
1: Το Σάββατο απόγευμα είχαμε μία συνάντηση, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς με είπε, ο Μάικ από την Ελασσόνα.
0: Ο Μάικ?
1: Ναι.
0: Ήτανε έτσι γοριλάκι, έτσι, αδερφέ Ρότσα.
1: Α, μπράβο, το γοριλάκι, ναι, το γοριλάκι.
0: Γοριλάκι, α, ο Μάικ από το Δομένικο.
1: Να, μπράβο.
0: Πού τον συνάντησες το Μάικ από το Δομένικο, φίλε μου, το ιστορικό Δομένικο?
1: Ήρθε, με συστήθηκε εδώ πέρα στην Αγία Μαρίνα, είχαμε ένα γάμο το απόγευμα.
0: Α, είχαμε γάμο, αδερφέ Ρότσα. Ήταν ο Μάικ ο γορίλας.
1: Ναι, και
0: πίσω γορίλα, εγώ είμαι, πέστε, ποιος θα ήθελε να είναι φίλε μου? Αδερφέ και μισό, παρακαλώ.
2: Την καλημέρα μου στην όμορφη και Σιργή Ταριτσάνη.
0: Ωπαπο, ο Γήπας!
1: Ραφαήλ Ζήφαρος.
0: Ζαφαήλ Ζή...
2: Καλή εβδομάδα, τι γίνεται?
0: Καλημέρα, τεράστια Γήπα της Ταριτσάνης. Καλή εβδομάδα, μεγάλε Ραφαήλ Ζήσαρε.
2: Καλημέρα μου στον αδερφό Ρότσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αδερφέ Ρότσα, την καλημέρα ενός τεράστιου γήπα, μιας μεγάλης μορφής του φίλου μας, του αγαπημένου του Ραφαήλ του Ζήσαρου, έτσι που δεν σπόζει.
1: Θα σου πω κάτι. Δεν αφήνει να πέσει κάτω ούτε αθηνικά γάτα.
0: Δεν αφήνει τίποτα, θηλυκιά γάτα, τίποτα. Ραφαήλ, όρμα. Ορμάς, Ραφαήλ.
2: Ορμάω, Νικόλα, ορμάω. Δεν χαρίζω.
0: Δεν χαρίζει τίποτα ο μεγάλος γάτος, φίλε, ο γήπας της Ταριτσάνης, ο φίλος μας ο καλός ο Ραφαήλος Ζήσαρος. Πώς τα πέρασες?
1: Έμαθες την Ταριτσάνη. Τσακ, το Σάββατο.
0: Από πού, ρε?
1: Θα σου πει ο Ραφαήλ.
0: Ραφαήλ, από ποιον χάσαμε το Σάββατο, ε?
2: Μαυροβούνι.
0: Όχι, ρε, από το Μαυροβούνι, ρε.
2: 1-0, ναι. Μαυροβούνι, οικονόμος 1-0.
0: Τι λες, ρε φίλε, Μαυροβούνι, Ασπροβούνι, οικονόμος 1-0, φιλαράκι.
2: Δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, ρε Νικόλα. Δεν ξέρω τι γίνεται του Μαυροβούνι.
0: Αυτό το Μαυροβούνι, φίλε, κάτι. Ξέρεις γιατί το όνομα μπορεί να σε παραπέμπει και αλλού του Μαυροβούνι, ε?
2: Και αλλού.
0: Ναι, σε παραπέμπει και λίγο αλλού το Μαυροβούνι.
1: Άμα πλέει στο πίτα και βάλει το μη.
0: Κατάλαβες, αδερφέ Ρότσα?
1: Άμα βγάλεις το βίτα και
0: άμπραβο, έτσι, μη. Άμπραβο, ναι, έτσι, άμπραβο, γλώσσα λαθάνω σαν τα λυθή λέγει. Γι' αυτό δεν μπορείτε να το κερδίσετε, Ραφαήλ.
2: Μάλλον, Νικόλα.
0: Μπερδεύονται οι παίχτες εκεί πέρα και καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, ε?
2: Αυτό μας έχει πάει, Νικόλα, αυτό μας έχει πάει.
0: Πώς θα περάσαμε, ρε, γήπα της Τσαριτσάνης, γίγαντα?
2: Καλά, Νικόλα, βγήκαμε εδώ το Σάββατο, εδώ στη Λάρισα.
0: Άμα έγινε έφοδος το βράδυ του Σάββατο.
2: Ναι, ναι, χαμός.
0: Κατά πού πήγες, ωραία, γίγαντα Ραφαήλ Λεβέντη?
2: Λίγο κέντρο και μετά προς την Οίκια και στα καλοκαιρινά τα μαγαζιά.
0: Οίκια πήγες, εκείνο το καλό χουρουπίδμα.
2: Χαμός, δεν χωρούσαμε, Νικόλα.
0: Χαμός, δεν σε ποιο μαγαζί πήγατε, για πες, ε?
2: Και που πάει και η Elite.
0: Άμα είναι ακόμα και όπου πάει και ο Elite.
2: Και που πάει και η Elite, ναι, ρε, ακόμα.
0: Α, είναι ακόμα και όπου πάει και ο Elite, ακόμα, ε?
2: Τελευταίο Σάββατο.
0: Τελευταίο Σάββατο, φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Και γίνονταν μακελιό, φίλοι μου, Ραφαήλ.
2: Τι μακελιό.
0: Ακούσα, αδερφέ.
1: Ακούω.
0: Μακελιό, λέει ο γήπα τη Αριτσάνη, γίνονταν και στον Ποπάη και στον Ελίτη.
2: Ξέρεις ποιον έπρεπε να είχα, ε?
0: Στέφανο
2: Κουτσομέρκο.
0: Το μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο, φίλε, ναι.
2: Αλλά τι να τον κάνω.
0: Άρε, φίλε, πέρασαν οι ένδοξες στιγμές που έμπαινε μέσα στα μαγαζιά ο Κουτσομέρκος και τρίζανε αυτά τα πατώματα, φίλε μου.
1: Εδώ κάναμε και στριφές του Μπούζιος.
0: Α, μπράβο, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Άρε, φίλε, έτσι. Είχε πάρει τα όφωνα και τραγουδούσε και με παίζεις με τα μάτια και με κάνεις παιχνίδι τρελό, να πούμε. Και είχε σαλτάρει ο καλλιτέχνης, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα. Και γήπα της Τσαριτσάνης, Ραφαήλ, ζήσερε. Ατελείωτε.
2: Έτσι, Νικόλα, την καλημέρα μου σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ρίξει μια παλαντέζα και τον πιτσίτη με τα κουρδόνια.
2: Θα πάω να το ρίξω σήμερα, ναι.
0: Ραφαήλ Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Καλή βδομάδα, φιλαράκι μου.
2: Έγινε, καλή βδομάδα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε γίγαντα της Τσαριτσάνης, γήπα της Τσαριτσάνης, ο Ραφαήλ ο Ζήσαρος, ο μεγάλος γήπας, αδερφέ Ρότσα.
1: Είχε μείνει στην πίστα επάνω με το τυραντέ του Πανιλάκη, του Μινέρβα.
0: Με το τυραντέ του Μινέρβα τότε, φίλε μου, πριν βγουν οι καλέ. Και φωνάζαν οι λυσάρες από κάτω, έτσι, μπράβο, τεράστια λαμπόμπα. Έλα, παιδί μου, δώσε λαμπόμπα μου. Άρε, φίλε. Με το Μινέρβα, φιλαράκι, τα τότε, ε.
1: Ναι.
0: Ιστορία. Τι κάνει ο ήρωας ο Παπαδημήτρης, ρε φίλε μου?
1: Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση.
0: Είναι ήδη στην Ήμβρον και στην Τένεδον.
1: Ναι, είναι στα πατριαρχικά εδάφη.
0: Ποια μέρα πήγε, Σάββατο πήγε, αδερφέ?
1: Σάββατο. Ναι.
0: Σαββατούλη, φίλε μου.
1: Μαζί με Σωτήρη μου, Τζούρι, ξέρει.
0: Α, έτσι, μπράβο. Α,
1: Νίκο. Ξέχασα να σε πω.
0: Για πέμε.
1: Χθες στους Αγίους 40 είχαμε ένα διπλό μυστήριο, γάμο και βάφτιση.
0: Ναι, γαμοβάφτιση δηλαδή.
1: Ναι. Και τις πρώτες θέσεις των καλεσμένων, ποιον είδα, χειρικηθήκαμε, φιληθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε.
0: Ποιον να σε φέρω, τσά?
1: Άμα σου πω, θα πεις. Το μεγάλο Βασίλη Πατσιλιώτη.
0: Όχι, ρε φίλε, την τεράστια μορφή της Τερφιθέας, φίλε μου, τον Bill Buds.
1: Ναι.
0: Πώς τον έκοψε στον τεράστιο Bill Buds, αγαπητέ μου αδερφέ?
1: Ντούρος.
0: Βαρβάτος ο Bill Buds, ε.
1: Βαρβάτος.
0: Ούρε φίλε, τι γρούνια έχουμε φάει, φίλε, με τον Bill Buds, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε, μεγάλες ιστορικές στιγμές, αδερφέ Ρότσα, γίγαντα.
1: Ναι.
0: Και με μπουβουνάρα.
1: Και με μπουβουνάρα, συγχωρημένο, ναι.
0: Μεγάλες στιγμές, αδερφέ Ρότσα, μεγάλες στιγμές. Τότε που κρεμούσαμε τα κουδούνια στο αγροτικό του αείμνηστου. Άρα, μεγάλη αδερφέ Ρότσα, την ευλογία του Παπαδημήτρη να έχουμε.
1: Ευλογία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έχουμε καμιά γιορτή τη εβδομάδα, αδερφέ Ρότσα?
1: Τετάρτη. Είναι του Σεργίου.
0: Του. Ποιονό?
1: Σέργιος.
0: Του Σεργίου.
1: Ναι.
0: Του Σεργίου είναι την Τετάρτη που έχει 7 μήνας, αδερφέ Ρότσα, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Υπέροχα, αδερφέ Ρότσα, υπέροχα. Υπέροχα. Καλή εβδομάδα με υγεία, αδερφέ Ρότσα. Χαιρετίσματα από τον τεράστιο Ηλίας Υπέρπολιτελείας.
1: και στο μεγάλο Θωμά του Γιάννη.
0: Τα σέβη μας και την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα στον γίγαντα τεράστιο Θωμά στο Γιάννη με τις ηρωικές μορφές εκεί, Μπιλ Μπούμπου και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, αδερφέ Ρότσα.
1: Α, μπράβο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις, Νικολάκη?
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Είπαμε πάλι.
0: Ε, φοιτητή του είσαι η σειρά.
3: Όχι, ο άλλος.
0: Ναι, ο άλλος. Ποιος άλλος, ε?
3: Έλεγα τώρα.
0: Ρε, καλό στο μαλλιαρό, το φίλο μου, το φοιτητή του. Τι κάνεις, μαλλιαρέ, φοιτητή του, πώς είσαι, ρε?
3: Αλάνι μου.
0: Τι κάνεις, ρε, αλάνι μου, φοιτητή του, γίγαντα, πώς είσαι, ρε?
3: Καλά είμαι, αλάνι, Νικολάκη.
0: Πού είσαι, ρε, τεράστια φοιτητή του, τι κάνεις, ρε, παίχτη μου?
3: Να, εδώ είμαι, στην Καλαμπάκα, πάω για Καστοριά.
0: Όπω, στις Καλαμπάκα, στα χωριά, είσαι φοιτητή?
3: Δεν ξέρω εγώ, Καλαμπάκα γράφει τώρα. Εδώ αν έχει χουριά, ξέρω και εγώ τι είμαι, Γαλατάς.
0: Ε, Γαλατάς, άρα μεγάλε, εσύ τα ξέρεις από όλα, όλα απ' έξω και να κατουτά, φίλε μου, φοιτητή του, μην του λες αυτό, αγόρι μου.
3: Ε, τώρα το φτιάξαν τον δρόμο, τώρα δεν ξέρω τα άλλα.
0: Για πού είσαι, τι κατεύθυνση έχει σήμερα Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, αγαπητέ μου Βαγγέλη, φοιτητή του, κομμάτω μου?
3: Καστοριά πάω, σου λέω, ρε.
0: Α, Καστοριά πας για γίγαντες, ε?
3: Όχι, ρε, για Μήλα.
0: Για Μήλα? Θα πάρεις Μήλα από την Καστοριά, ρε?
3: Ε, τι άλλο να πάρω.
0: Έχει καλά Μήλα εκεί πέρα, φοιτητή του? Άλλη μου, αν δεν τα δοκιμάζεις, τα φουρτώνεις εκεί, δοκιμάζεις και κανένα μήλο, δεν δοκιμάζεις?
3: Ε, να πεις στον ολόκληρο.
0: Δοκιμάζεις, φοιτητή του?
3: Α, μόνο δοκιμάζεις.
0: Άρα, φοιτητή του μου, να, και τα φέρεις τα μήλα εδώ που τα παίρνεις, ε?
3: Στην Αγία, στα πτυγεία.
0: Συγγνώμη, παίρνεις μήλα από την Καστοριά και τα πηγαίνεις στην Αγία και μετά μας τα δίνει για... Κάτσε ρε, μας τριλάνεις τώρα. Δηλαδή, παίρνεις τα μήλα από την Καστοριά και τα πηγαίνεις στην Αγιά.
3: Για, γιατί μιλάει και η Αγιά, ρε, εκεί να δεις μήλα.
0: Πού?
3: Γιατί έχει και η Καστοριά.
0: Γιατί έχει καλύτερα μήλα η Καστοριά από την Αγιά.
3: Ε, καλά.
0: Άσερα, ε.
3: Τι άσερα.
0: Τι,
3: Δεν σε πιάνω.
0: Σοβαρά μιλάς?
3: Ε, τι σοβαρά.
0: Ε, πόσα χρόνια φαίνεις μήλα από την Καστοριά και τα πηγαίνεις στην Αγιά, φίλε μου, καλέ, Ευαγγέλη Φιτοντίτο?
3: Έχει πολλά χρόνια τώρα.
0: Α, μάλιστα.
3: Μιλάμε για πολλά αυτοκίνητα, όχι λίγα.
0: Α, είστε πολύ, πηγαίνετε και παίρνετε μήλα και τα πηγαίνετε από την Καστοριά, τα φαίνετε στην Αγιά, καλλιτέχνη μου, ε?
3: Ναι, λέβαια, τι μου.
0: Τι κάνει εκείνο του λάχανο Παναγιώτη ο Μαντράχαλος, ε?
3: Ούτε έχω να το δω και να τον ακούσω. Έχω να τον δω και να τον ακούσω.
0: Ω, μη είχε στείλει ένα μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα ο λάχανος.
3: Μήνυμα ή κούνημα.
0: Και κούνημα μαζί, φίλε μου, και κούνημα μαζί. Αφού ξέρεις, είναι πρώτος τα κουνήματα, φίλε μου, Φιτοντίνο. τα καλύτερα κουνήματα. Άρε, Φιτοντίνο μου, Λεβέντη, γίγαντα. Άρε, Φιτοντίνο μου.
3: Λεβέντη, Νικόλα.
0: Άρε, φιλαράκι μου, έτσι. Και είσαι και συνταξιούχος τώρα, ε?
3: Τώρα έχω 5 χρόνια.
0: Και μέχρι πότε σκέφτεσαι να του πας το πείμα, αγαπητέ μου, Φιτοντίνο?
3: Δεν ξέρω, μπήξαμε του γιο μου, βοήθαμε και βοήθαμε.
0: Α, μαν, βοήθα και βοήθα, τι να κάνει ο πατέρας, βοηθάει το γιο, φιλαραγέ.
3: Τι να κάνει
0: ο πατέρας, φίλε. Άρε πατέρα, αντί να λέγαμε πατέρα, ξεκουράσου, δουλεύουν για σένα τώρα τα παιδιά σου. Γεια, ξεκουράσου, πατέρα, συνεχίζει να δουλεύω ακόμα, φιλαραγέ.
3: Αυτό ξεχασέ το παλιό.
0: Γι' αυτό λέμε αέρα πατέρα!
3: Ακριβώς.
0: Αέρα πατέρα! Άρε μεγάλε φοιτητή μου. Άρε φίλε. Να είσαι καλά, Βαγγελάρα μου, χάρηκα πάρα πολύ, ρε.
3: Φιλάκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό δρόμο και προσοχή, φίλε μου, και τα ξαναλέμε, ε!
3: Έγινε, Νικολάκι μου, έγινε.
0: Γεια σου, ρε φοιτητή μου, Λεβέντη. Άρε φοιτητή μου, Λεβέντη. Στέλιο!
4: Έλα, φίλε, καλημέρα!
0: Καλημέρα, μεγάλε γίγαντα Στέλιο Δαρδακούλη. Καλημέρα στο ερωτικό νέο περιβόλι και στο γίγαντα του νέου περιβολίου του Στέλιο του Δαρδακούλη. Τι, πώς περάσαμε του Σαββατοκύριακου, Στέλιο?
4: Καλά, ρε φίλε, ήσυχα.
0: Δεν είχαμε τίποτα, καμιά αναμπούμπουλα, τίποτα, φιλαράκι.
4: Όχι, ήσυχα, δεν κάναμε τίποτα.
0: Όλα χαλαρά και ωραία, φίλε, του πρώτου Σαββατοκύριακου του Οκτώβρη. Πώς... Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Μιχάλη του Τάσκου, από το Κουτσόχυρο, φίλε μου.
4: Καλημέρα σου, Μιχαλάκη. Και καλά, λίγο ψυχρούλα έχουμε, αλλά εντάξει, όλα καλά, παλεύετε.
0: Εντάξει, το παλεύουμε, φίλε μου. Καλά. Αν και λένε ότι σε λίγες μέρες θα ανεβεί το θερμόμετρο και θα πάμε 28 με 30.
4: Από την Πέμπτη λέει εκεί, αλλά τώρα 2-3 μέρες έχουμε εκεί. Τάλιρο έχουμε εδώ στο χωριό σήμερα.
0: Τι έχετε?
4: 5 βαθμούς έχετε.
0: Τάλιρο, σοβαρά μιλάς? Ω, αμάν, αμάν, τι λες φίλε, τάλιρο έχετε στο χωριό?
4: Τάλαρο, τάλαρο.
0: Τι λένε φίλε, εμείς βάλε 2 επί 5, 10 εδώ. Πάρτα και πιλέκα. Ναι, ναι, εμείς είμαστε 10, πάρτα και πιλέκα.
4: Εμείς έχουμε τάλαρο.
0: Ω, καλημέρα από τον τεράστιο καταδρομέα Απόστολο Καμέα, γεια σου Στέλιο, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα Στέλιο, καμέα στα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου. Το Βασιλάκι και το Μέτσο του Λαϊδόνι.
0: Τα λεβεντόπεδα της Οδού Βόλου, φίλε μου.
4: Και όλο το επιτελείο τους εκεί.
0: Χαιρετήματα έξω από τον τεράστιο Βασίλη Κυρίτσι, Αρτοπίο, Ντονιάδη, Μπαμπούμπο, Παναστασίου 33, ολέ, ολέ, ολέ.
4: Καλημέρα και στο Βασιλάκι εκεί, στον κύριο Στέφανο, του στιχουργό μας.
0: Το μεγάλο στιχόδοτα και στη Βάσβοτα βγήκαντα έτσι. Πού πας Μαρίο, έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου.
4: Στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου.
0: Θοδωράκο, α! Θοδωράκο μου! Λαζαράκο μου!
4: Σιόλος, σιόλος. Είναι όπως είπες εσύ το φίλο τώρα αυτόν που που πάει απάνω για να...
0: Για την Καστοριά.
4: Για Καστοριά, μήλα και φασόλια. Πήγε ένα δικός μας για κυνήγι εκεί στη Φλόρινα και πήγε να πάρει... φασόλια. Και αυτή είναι η γυναίκα που τα πουλούσε, ήταν μεγάλο αλάνι. Και του λέει αυτός, λέει είναι καλά τα φασόλια, είναι βραστερά? Ναι, λέει, έχουνε κρό, το λέει. Και το αλάνι η γυναίκα του λέει, ανάλογα λέει τι άνοιγμα έχεις, λέει.
0: Πολύ σωστά τον απάντησε, αγαπητέ μου Στέλνει Βατακούλη, ανάλογα τι άνοιγμα έχεις. Είχε μεγάλο άνοιγμα.
4: Γιατί όσοι πηγαίνανε εκεί από το ίδιο ρωτούσα για να πουλήσουν πνεύμα και ηθική.
0: Για να πουλήσουν πνεύμα και ηθική, ανάλογα το άνοιγμα που έχεις. Και τον απάντησε πάρα πολύ σωστά, φίλοι μου. Άλλοι φίλοι μου στέλνουν, μπράβο, μπράβο.
4: Ανάλογα λέει τι άνοιγμα έχεις.
0: Ανάλογα τι άνοιγμα έχεις.
4: Η φασόλια δεν πήρε, έκοψε πέρα.
0: Έκοψε πέρα, έγινε ρόμπα, τον έκανε ρόμπα, φίλοι μου στέλνουν. Ανάλογα το άνοιγμα.
4: Γι' αυτό πρέπει καμιά φορά να ξέρουμε τι λέμε και πώς θα λέμε.
0: Α, μπράβο, γιατί πάμε να του παίξουμε μάγκες και μετά γινόμαστε δάγκες.
4: Η θιά που εκεί ήταν μεγάλο αλάνι.
0: Α, μπράβο, πήγε να του παίξει μάγκας και έγινε δάγκας. Άρα μεγάλε Στέλιο, γίγαντα!
4: Έγινε ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμό.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα σε όλο το ερωτικό Δαρδακουλέκο, φίλε μου Στέλιο Γίγαντα. Καλημέρα, γεια σου ρε πρόεδρε, γεια σου ρε Αποστόλη. Καλημέρα κυρία Λόλα μου, καλή εβδομάδα κυρία Λόλα μου. Αγαπητέ μου Φίτου Τίντο, μόλις έστειλε μήνυμα του Λάχανο ο Παναγιώτης ο Μαντράχαλος, παρακαλώ. Καλημέρα, αύριο γιορτάζει ο Άγιος Θωμάς, λέει ο μεγάλος Πατριάρχης, από σήμερα το απόγευμα. Τι έχουμε στον Άγιο Θωμά, θα μας πει μετά. Γεια σου μεγάλε άσπρα μούρα. Τραϊανάρα Ραμπατζούδη, γίγα!
5: Καλημέρα φιλαράκι, καλή εβδομάδα!
0: Τραϊανάρα Ραμπατζούδη, γίγαντα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Κυρία Νίτσα μου. Κυρία Νίτσα μου!
6: Καλά είσαι καρδούλα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα κυρία Νίτσα μου Χρυσή. Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Όλα καλά.
0: Πώς περάσαμε κυρία Νίτσα μου το Σαββατοκυριακό?
6: Είχα σπίτι.
0: Δεν βγήκες την παίξου κυρία Νίτσα?
6: Καθόλου.
0: Την ευλογία του Παπα Βασίλη έχουμε από τη Φαλάνια, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Καλημέρα φίλε μου Χάρη, άρχοντα Θάνος Δράμης Τσέλικας, ευλογία Παπα Βασίλη, φουλ του Βαλέ με τον Κότσο Μιχαλέ. Καλημέρα κυρία Νίτσα μου από το τεράστιο Σάκι Μπόρο.
6: Ψυχούλα, καλά να είναι.
0: Γεια σου Τζον Κοταρέλας, γίγαντα. Γεια σου ρε Τζον Κοταρέλας.
6: Είναι στο ένα.
0: Ο Σάκης.
6: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι στο ένα κύριε Νίτσα.
6: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, σκάσουμε τώρα.
6: Άντε.
0: Ναι, Σάκη, γιατί δεν είσαι στο ένα, αγόρι μου.
6: Δευτέρα και Παρασκευή τώρα πηγαίνουν, δεν γίνεται.
0: Δευτέρα και Παρασκευή, κύριε Νίτσα.
6: Δεν γίνεται, γιατί.
0: Δεν γίνεται, αλλιώς τι να κάνουμε.
6: Είναι πολλά, δεν γίνεται.
0: Μπράβο. Δευτέρα και Παρασκευή.
6: Το καλύτερο.
0: Είχαμε κανένα περίεργο κυρανίτσα του Σαββατοκυριακού.
6: Τίποτα μαζολιά, τίποτα καμάρι, τίποτα.
0: Όλα υπό έλεγχο.
6: Υπό έλεγχο λέει, είναι συνειδητό. Υγεία τίποτα άλλο, υγεία τίποτα άλλο.
0: Πω, γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα, χαιρετίσματα. Καλημέρα. Τι κάνει η κυρανίτσα, μια χαρά είναι η κυρανίτσα μας η Χρυσή. Μια χαρά είναι.
6: Όλη την καρδιά το έχουμε. Και πρώτα θέλω αύριο με υγεία που λένε.
0: Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε κυρία Νίτσα μου Χρυσή.
6: Όλοι είναι καλά, όλοι καλά είναι.
0: Κυρία Νίτσα μου Χρυσή, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έλα να πάμε σε ένα μέρος. Η μάνα σου, η Σίκιου Γιαννάκη σου, Αυγέρος, παρακαλώ. Έπεισε αυτό, γιατί έπεισε. Μπα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Την Νικόλα μου.
0: Κυριλία μου.
7: Την Νικόλα μου, σε καλημέρα, τι κάνει.
0: Κυριλία μου Χρυσέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κυριλία μου Χρυσέ. Καλημέρα, καλή καλά. Εβδομάδα, Κυριλία μου Χρυσέ Γίγαντα. Τι κάνεις, Ηλία μου, Ζαβλιάκη, Άρχοντα.
7: Υπομονή και όνειρα.
0: Υπομονή και όνειρα, αγαπητέ μου Ηλία. Πόσο το χαζό και με μεγάλη επιτυχία και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα, παιχταρά μου. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, φίλε μου Ηλία Άρχοντα?
7: Χαλαρά.
0: Δεν είχαμε τώρα. Χαλάρωσαν λίγο τα πράγματα, φίλε μου. Έγινε καμιά βόλτα εκεί στα ιστορικά μπελάκια.
7: Πήγα χθες το απογευματάκι.
0: Τα απογευματάκι πήγες.
7: Ναι.
0: Δεν πήγες μισή μέρα μήπως βρεις του θείου Λόρδη, του Λιβέντη μας και του καμάρι μας?
7: Όχι φίλε, τα απογευματάκια.
0: Τα απογευματάκια. Ήταν ήρεμα τα πράγματα τα απογευματάκια, αγαπητέ μου.
7: Είχε τα βαντούρ, καλό.
0: Είχε τα βαντούρ, ε.
7: Έτσι, φίλε.
0: Ωραία, μπράβο, είχε τα βαντούρ, καλό φίλε μου Ηλία. Πέτυχες κανένα δυνατό παίχτη εκεί πέρα, φίλε μου Ηλία, Άρχοντα?
7: Όχι φίλε, όχι δε. Όχι.
0: Δεν πετύχαμε κανένα παίχτη, φίλε μου.
7: Δεν πει.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα. Πού είσαι, μανάρι μου? Πού είσαι, χρυσό μου, εσύ? Πού είσαι, πλάκι μου, εσύ? Γεια σου, ρε Χριστάρα Ζεμπέκη. Με έστειλε δόση αναχωρώ. Πρέπει να τραγούδε για ο Χριστάρα Ζεμπέκη στο μοντέλο από τον Βόλο χθες. Πρέπει να έγινε.
7: Εσύ είναι κομπό, θα πέρασε.
0: Ήρεμα, φίλε μου, Ηλία, ήρεμα, χαλαρά. Όπως και εσύ, φιλαράκι μου. Είδε σε εθνικάρα χθες το βράδυ, Ηλία μου?
7: Είδα, ναι, βρε.
0: Α, μπράβο. Το καταφέραμε το σύστημα, φίλε μου, Ηλία.
7: Καλά ήμουν, ωραία ήταν, έτσι.
0: Μια χαρά φίλοι μου. Εσείς πότε ξεκινάτε, Ηλία μου?
7: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτο Θεός, ε.
7: Ναι.
0: Μπράβο, τι είχαμε κανένα συνέδριο εκεί συμβουλών από το μεγάλο Σάκη Τζιλάκα, το μεγάλο Γιώργο Κοσμίδη?
7: Όχι φίλε.
0: Δεν είχαμε τίποτα,
7: όχι.
0: Το φιλαράκι μας εκεί στους ηρωικούς Μακρυχώρ, τι κάνει εκείνος ο Λεβέντης, ε?
7: Μάγκες, καλά είναι, φίλε. Δουλεύει αυτός να κάνει, τρέχει ο άνθρωπος.
0: Τρέχει ο μάκαρος, ε.
7: Τι να κάνει,
0: Τα πυροβόλα άνω σερέτης, κάτω σερέτης εκεί πέρα.
7: Δεν τους είδα φίλε χθες, κύριε, και δεν τους είδα καθόλου.
0: Ούτε κουσένια ούτε τίποτα, φίλε, ε.
7: Δεν είδα κανένα χθες.
0: Καλημέρα στον Ηλία. Γεια σου, ρε Κώστα Μπισκούτη. Το Μπισκούτη, ρε, το Λιβέντη μας τον πήρε, τον πάτη σπινά.
7: Κουστάκι, μίλησε με το τηλέφωνο πριν κάνει μια δεκαετία μέρες.
0: Από το μεγάλο. Αυτός δεν είναι παράγοντας, έτσι? Όχι τώρα, ήταν παλιά παράγοντας.
7: Ήταν παλιά
0: παράγοντας, ναι.
7: Ιστορική μορφή του Σικουρίου.
0: Ιστορική μορφή του Σικουρίου, φίλου μου, ο τεράστιος γίγαντας Κώστας Μπισκούτης εκεί, με τις διπλές δυνάμεις Ηλία Αλίγκας εκεί πέρα, Αποστόλης Γιώγας και το φιλαράκι μας ο Άρης.
7: Ναι, φίλε.
0: Φίλε, ο μεγάλος Άρης Βουλγαράκης. Αυτή η μεγάλη μορφή του Σικουρίου, φίλε, που δεν πρέπει να πάει έτσι. Πώς το λένε.
7: Ετοιμάζεται πυροδοτός, να ξέρεις.
0: Άντε ρε φίλε.
7: Ναι.
0: Άντε ρε φίλε.
7: Ετοιμάζεται πυροδοτός ο Άρης.
0: Νέες δυνάμεις, φίλε μου Ηλία.
7: Νέα
0: παιδιά στο προσκήνιο, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Νέα παιδιά, φίλε μου Ηλία.
7: Και δουλεύει αθόρυβα και τους μια χαρά.
0: Και πολύ καλά κάνει, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, έτσι, μπράβο. Τον θέλω αθόρυβο, πάντα τον θέλω, έτσι. Να δουλεύει και να μην τον παίρνει χαμπάρι, Ηλία μου.
7: Ούτε δημοσιεύσου ή τίποτα.
0: Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο Καταδρομέας, υποβάλλει τα τεράστια σέβη του σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, φίλε μου.
7: Καλημέρα στον Καταδρομέα μας.
0: Μεγάλος Καταδρομέας, μεγάλος παίχτης και με νέα κουστούμάρα σήμερα, φίλε μου. Και γραβατάρα κάργα. Υπέρπολη τελείας, φίλε μου. Ναι.
7: Συλλογή από γραβάτες. Αυτές οι γραβάτες είναι ακόμη παλιά.
0: Φιλαράκι, έχει φοβερές και τρομερές γραβάτες. Γραβάτες πώς είχε ο Ακάλυπτος παλιά, με παπάκια. Γραβάτες με τέτοια από εδώ, γραβάτες με τέτοια από εκεί, φίλε μου Ηλία. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Έτσι, μπράβο. Για να τον βλέπουν εκεί στο υπερκατάστημα και να παθαίνουν πλάκα.
7: Στο ναό του χρήματος.
0: Στο ναό του χρήματος, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Στο ναό του χρήματος, α, μπράβο. Στο ναό του χρήματος, φίλε μου, Ηλία, Άρχοντα.
7: Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, γίγαντα Ηλία Ζαβλιάκη μου, Άρχοντα.
7: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, φιλαράκι μου, με υγεία. Γεια σου, Ρελιάκο, Άρχοντα. Ηλία Ζαβλιάκη, σε υπερπολιτελεία. Λούτσο Αμπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα, πάρθο στα κλαπέτα, μην αφήνει τίποτα. Πρόεδρε!
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έλα, ρε πρόεδρε, καλημέρα. Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, που βάζει στο νερό στα βλάκια από τον τεράστιο πρόεδρο Γιώργο Κοσμίδη, το καμάρι μας. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ρε.
8: Ή Σούπερ Μάριο για τον Ηλία.
0: Όπως λέει ο μεγάλος Ηλίας, έτσι, μπράβο. Σούπερ Μάριο, είχαμε μεγάλο ντέρμπι με τον Θοδωρή του Σολομάρα.
8: Ναι.
0: Πώς πήγαν τα πράγματα, πρόεδρε?
8: Κοίταξε, η ομάδα μας τρώνε, οπότε και με 10 παίκτες στον πάτησε το... Βάλαμε 2 γκολ στο 89 και στο 91 κερδίσαμε 3-1.
0: 3-1 κερδίσαμε τον μεγάλο τεράστιο Θοδωρή Σολομάρα. Έπαιξε και κανένα σπίου?
8: Όχι, όχι. Η Πίου είναι ακόμα σε ειδική αποστολή.
0: Α, τους έχουμε ακόμα σε ειδική αποστολή. Πόσο σπίου δοκιμάζουμε τώρα, πρόεδρε? 4-5, γιατί με λέει ο Μόρκα, λέει και εμείς σπίου, λέει εκεί ο Ηλία.
8: Ήταν 7 και ήρθε και ακόμα, έγιναν 8.
0: 8 πίου δοκιμάζεις τώρα, πρόεδρε?
8: Ναι, ναι.
0: Ωραία, φίλε, μακάρι να βγουν οι 2-3 από αυτούς τους σπίου, φίλε.
8: Κοίταξε, οι 2 το έχουν. Τώρα εντάξει, άμα βγει κανένας παραπάνω θα δείξει.
0: Α, μπράβο. Όλοι από το Σουδάν είναι ή είναι και κανένα άλλο?
8: Όχι, Σουδάν.
0: Όλοι Σουδάν, φίλε, όλοι πίου Σουδάν, ε.
8: Ναι.
0: Καλημέρα από το φίλο μας τον Άρχοντα, τον Σπύρο, από τη Μάνδρα, τον Προεδράρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, τον μεγάλο πρόεδρο στη Μάνδρα.
0: Γεια σου, ρε Σπύρο. Καλημέρα σε όλο και το επιτελείο και στην Κυραδέσποινα.
8: Καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο στο Χρήστο τον Οτέ.
0: Καλημέρα, πρωινός σήμερα ο μεγάλος Χριστεράς από τον Οτέ. Λεβέντης, άξιος.
8: Καλημέρα στα ξαδερφάκια μας παλιάρι.
0: Πω. Φίλε, μιλάμε για τεράστιο Κορλεόνε, τι και αν γεννήθηκα Ερωτιάρης και Ανδρέας Πασφαλιάρης, αγαπητέ μου πρόεδρε. Ονονός.
8: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, μοιραζήθηκε και το επιτελείο του.
0: Τα σέβη μας εκεί, έκανες κανιά αυτήν την πρόεδρε εκεί προς τα κοινικό και φύση.
8: Την τελευταία φορά που ήταν την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, πρόεδρε, έτσι, μπράβο. Σάκη Τσάκαλος εκεί, η μασκότ του μαγαζιού, Κάρκα, νούμερο 1.
8: Καλημέρα στο φίλο μας ο Γιώργο του Παπαρίκου, πρέπει να μαζεύει κάστα να
0: σώσει. Φίλε, ο τεράστιο δεν ξέρει τι να πρωτομαζέψει εκεί πέρα. Από κάστανα, από καρύδια, από αυτά να πούμε ακτινίδια, τι να μαζέψει. Μίλα, τι να πρωτομαζέψει, αγαπητέ μου πρόεδρε, τι να πρωτομαζέψει.
8: Είναι γενικός μόνο κτηνοτροφικές μονάδες δεν έχει ακόμα.
0: Ακόμα, φίλε, και που είσαι ακόμα, φίλε. Κάστανα, καρύδια, ακτινίδια, βιλανίδια, μήλα, ό,τι θέλεις, φιλαράκι, όλα.
8: Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στην Ανάγκη, στη φίλη μας τη Βάσο.
0: Χαιρετήματα πολλά.
8: Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη τον Μπόρο. Δεν ξέρω αν ήταν το πρωί που πήγαινα για πλατήκα που είδα τη λεωφορεία, αλλά δεν ήξερα.
0: Ο μεγάλος, ο τεράστιος Σάκης Μπόρος είναι στα όπλα, αγαπητέ μου πρόεδρε Γιώργο Κουσμίδη.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι στα όπλα ο τεράστιος Σάκης Μπόρος στο καμάρι των αστικών, παρακαλώ. Σπέσια.
8: Κανονικά δηλαδή σήμερα.
0: Κανονικά και με τον νόμο και από ό,τι τον βλέπω τώρα τη βάρεσε κιόλας. Χαιρετήματα πολλά, εις πρόεδρε, τον τεράστιο Σάκη Μπόρο. Έτσι.
8: Επίσης τα χαιρετήματα και την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη του Καμία και την επιτελείο του.
0: Αλληλούια.
8: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή του Σολομό, Αντώνης Μπούρας.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα, ρε φίλε, κάργα.
8: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ραδουνάκη του Μπισέτα, τον Άγγελο του Βαΐου, τον Άγγελο που τον έχει Άγγελο.
0: Και τον Αποστόλη τον Μπερέτα μαζί με τον Μπισέτα. Βούλε Αποστόλη Μπερέτα και κατά. Γεια σου, ρε Χρήστο.
8: Μπερέτα, Αποστόλη Μπισέτα, σπάμπα και τα
0: φίλια. Έτσι, μπράβο, έτσι.
8: Μόλις φτάσαμε από κεντρωμένοι θα πιούμε το πρωινό μας καφέ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βούλη.
0: Χαιρετήματα να δω στο Μόργα και στην Ελένη εκεί στην αποκεντρωμένη, αγαπητέ μου πρόεδρε.
8: Ναι, ο Βούλης ήταν να πάει Θεσσαλονίκη, το ρίξε και δεν πήγε.
0: Τσούρε πες τον Βούλη.
8: Καλημέρα και στην παρέα του Ιού που ήρθε σήμερα εξημερώματα, γιατί στη Θεσσαλονίκη πήγαν να δουν την Εθνική.
0: Α, ποιος πήγε απάνω να δει την Εθνική?
8: Ο Ιούς με την παρέα του.
0: Άμα,
8: ναι. Ναι.
0: Άμπραβο, ήθελε να πάει και ο Βούλης. Καλά του κάναν. Καλά του κάναν. Τζαμπουλίνος.
8: Όλα καλά.
0: Να είμαστε καλά, Γιώργο, καλή εβδομάδα με υγεία.
8: Όλους ξεχάσαμε αύριο, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πρόεδρε, καλημέρα γίγαντα, Γιώργο, καλημέρα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός.
9: Γιώργος Βλεχόπουλος, εγώ ερμουνάζα.
0: Πού σε ρε, Γιώργο, καλώς το φίλο μου τον Πράπα. Κοπέλα μου με λένε Πράπα και που να είναι θα σου βάλω τάπα. Τι γουριέ. Κουκουρούκο Αλεμάω!
9: Τον είχα χθες εδώ, στο σπίτι μου.
0: Τον είχες στο σπίτι χθες το Κουκουρούκο Αλεμάω!
9: Βέβαια, μ' άλλαξε τα φώτα.
0: Μπομπα, τι σε έκανες, άλλαξε τα φώτα?
9: Βελάβης. Ηλεκτρολόγος είναι.
0: Ηλεκτρολόγος είναι ο Κουκουρούκο Αλεμάω!
9: Ναι.
0: Καλός ηλεκτρολόγος στη Βουργέ!
9: Άργα.
0: Και τι σε άλλαξε?
9: Βελάβης έβαγε.
0: Γιατί, κάνει άλλες? Κιτσάλα, ήρθε ο Κουκουρούκο Αλεμάω χθες Κυριακάτικα στη Βουργέ μου?
9: Ήρθε γιατί λάβης είχα εγώ. Λάμπες.
0: Α, είχες εσύ λάμπες και απλώς τσάλαξε ο Κουκουρούκο Αλεμάω με τα μαγικά του χέρια.
9: Αμα μπορούσα εγώ σάρεσε, τώρα δεν μπορώ.
0: Φέγγουν καλά στη χουριά οι νέες λάμπες.
9: Κάργα.
0: Φέγγουν καλά, έτσι.
9: Κάργα.
0: Πολύ καλές λάμπες έβαλε στο χουργό. Στη χουριά το Σπύρο.
9: Κοπέλα μου λέει Σπύρο. Στη χουριά το Σπύρο.
0: Το καντάρι για το φίλο μας το Ραφαήλ στη χουριά.
9: Γεια σου Ραφαήλ.
0: Το καντάρι στη χουριά.
9: Πολύ βαριά, σκόλου καντάρι πια.
0: Αλούρε.
9: Και
0: ένα τσαπρού για το φίλο μας τον Μπάκμαν.
9: Τσαπού πρρρρρ. Τσαπ τσαπ τσαπέ.
0: Αλούρε.
9: Αλούρε.
0: Τσαπρού πέσω πάλι στη γουργία. Τσαπρού.
9: Τσαπού πρρρρ. Τσαπ τσαπ τσαπρρρ.
0: Μπέω. Σ' ακούω πολύ δυνατό στη γουργέ μου. Ανανεωμένο μου φαίνεται ότι ο Οκτώβρη σε ωφέλησε πάρα πολύ με το που μπήκε.
9: Έλα είσαι. Για χειμώνα πάμε. Χειμώνα φέτος έχουμε
0: άγριο. Τι θα έχουμε φέτος στη γουργέ?
9: Άγριο χειμώνα.
0: Θα έχουμε άγριο χειμώνα. Από πού το κατάλαβες ότι θα έχουμε άγριο χειμώνα στη γουργά?
9: Τα χειλιδόνια μου φύγαν νωρίς.
0: Φύγαν νωρίς τα χειλιδόνια στη γουργέ?
9: 15 Αύγουστο.
0: Τόσο νωρίς?
9: Ναι.
0: Και όταν φεύγουν νωρίς τα χελιδόνια στη γουργία τι γίνεται?
9: Σήμα ότι έρχεται κρύα.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη Αβγέρο, όταν φεύγουν νωρίς τα χελιδόνια, σύμφωνα με την αυτή του μεγάλου συγχουργού στη Χόνοδο και στη Βάζοντα, που πας Μαρίο έρωτος εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου, εσένα δεν παντρεύτηκα, την πάνω σε ερωτεύτηκα, δείχνουν ότι θα έχουμε άγριο χειμώνα από τη λέω στη γουργός. Και από πότε περίπου λες στη γουργία μου εσύ με την εμπειρία σου θα ξεκινήσει ο άγριος χειμώνας?
9: Εδώ από τον Κόσμο. Εδώ
0: και μπαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή, ε.
9: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα επαληθευτεί ο μεγάλος τυχόνο και στη Βάζον. Για μισό λεπτό, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, λεβεντάθρωπε Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, καλημέρα και καλή εβδομάδα στο πυροβόλο των Τρικάλων, της Καλαμπάκας και των ιστορικών μετεώρων, τον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο. Καλημέρα,
10: καλημέρα
0: και καλή εβδομάδα.
10: Και στο καλημέρα στον Γιώργο.
11: Γεια Στέφανε.
10: Γεια σου Γιώργο.
0: Πώς είσαι κύριε Στέφανε?
10: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο στα ηρωικά Τρίκαλα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε?
10: Άψογα, άψογα, ωραία, ωραία. Καλημέρα και στο Ραφαήλ και στο Στελάρα από το Νέο Περιβόλι.
0: Πήγες κύριε Στέφανε χθες στη Ζηλευτή που είχαν τα πανηγύρια εκεί?
10: Όχι, είχα ένα μνημόσυνο χθες, με ειδοποίησαν την Παρασκευή.
0: Αμά!
10: Και έτυχε να μην πάω.
0: Και ναι. Δεν πήγες στα πανηγύρια εκεί που είχαν στις εκδηλώσεις κύριε Στέφανε?
10: Όχι, μας είπαν 10 η ώρα να πάμε στο μνημόσυνο και δεν μπορούσα. Μετά πήγαμε σε ένα κέντρο, δεν
0: και ναι. Τη βγάλαμε στο κέντρο μετά κύριε Στέφανε.
10: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Ωραία, πολύ καλά έκανες κύριε Στέφανε.
10: Έτυχε αυτό. Πάρα η μεγαλύτερη προτεραιότητα αυτή.
0: Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ καλά κύριε Στέφανε. Ο γιος τι κάνει και η νύφη καλά, όλοι καλά, τα παιδιά, η κουνούλια καλά.
10: Καλά και ο Δημήτρης. Πάντοτε μου λέει να δίνεις χαιρετίσματα, μου λέει. Να σε δίνω χαιρετίσματα από τον Νίκο, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα τον περιμένουμε, μη έχεις πει τα πειρά στο καλοκαίρι, ακόμα τον περιμένουμε κύριε Στέφανε.
10: Ο Δημήτρης. Μόλις βρει την ευκαιρία θα έρθει, δεν το ξεχνάω εγώ.
0: Άρα κύριε Στέφανε, λεβέντη μου.
10: Να καλημερίσουμε και την κυρία Παρασκευή, την κυρία Τούλα.
0: Καλημέρα, κυρία και, Νίτσα, καλημέρα και καλή εβδομάδα στην κυρία Παρασκευούλα μας, στην κυρία Τούλα μας, στην κυρία Νίκη μου. Ναι, ναι, κυρία Νίκη μου, καλημέρα, καπασούλα μου.
10: Καλημέρα, το
0: Γιαννούκα. Γιαννούκα, πάρε την παλούκα και τζεπέτο, τζεπέτο, σκίσου στο κλαπέτο.
10: Και τον κύριο Χρήστο από τα Τρίκαλα που μου έστειλε καλημέρες προχθές.
0: Τι κάνει ο κύριος Χρήστος από τα Τρίκαλα?
10: Δεν τον ξέρω εγώ αυτός, απλώς με έστειλε καλημέρα.
0: Απλώς έστειλε καλημέρα. Α, δεν τον ξέρεις τον κύριο Χρήστο?
10: Όχι, δεν τον ξέρω, έτσι απλώς με ακούει που τραγουδώ και έστειλε καλημέρα, ναι.
0: Κύριε Στέφανε, σήμερα Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, τι καλό πράγμα έχουμε κύριε Στέφανε?
10: Αυτού ψηλά που πάει στη Φτέρη.
0: Αυτού ψηλά
10: που πάει στη Φτέρη.
0: Ναι.
10: Εμένα με κοντό καρτέρι.
0: Αμάν, ρίχτω κύριε Στέφανε, ρίχτω.
10: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Κύριε Στέφανε, αριστούργημα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Αριστούργημα, κύριε Στέφανε, έτσι μα έδωσε το καλύτερο ξεκίνημα για την εβδομάδα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
1: Γιώργο, Λεβέντη. Γιώργο, περιμένω.
0: Γιώργο, πού είναι ο Γιώργος, έπεισε ο Γιώργος. Γιώργο, περιμένει, Γιώργο.
1: Έπεισε
0: ο Γιώργος.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Αύριο πάλι.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε. Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε.
1: Σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Γεια, γεια.
0: Γεια σου, Λεβέντη μου, για... κύριε Στέφανε, γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κυρατούλα, αναμένουμε. Μεγάλη αποστόλη, ατελείωτε. Αρβανιτάκο στο κουμάντο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου, ρε Αρβανιτάκο μου, ατελείωτε. Φάρμα πατσούρα, φάρμα πατσούρα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, άρχοντα, με υγεία.
0: Αελάλα κάργα, φίλε. Γεια σου, ρε μεγάλε, τεράστια βασίλικη σκήνη. Τι τους έκανες εκεί πέρα, ρε. Τι τους έκανες, μεγάλε βασίλικη σκήνη, μέσα στο κλουβί. Τους αμόλυσες και τις κότες, μεγάλε γίγαντα. Ατελείωτε βασίλικη σκήνη και τις κότες μέσα. Κυρία Αμαλία μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρβανιτάκος το πυροβόλο. Πού σε ρε Αρβανιτάκο.
3: Κομάντο, πού σε ρε κομάντο, καλημέρα.
0: Βέρε μεγάλε Αρβανιτάκο γίγαντα. Το πεπώνι, παγώνι, το παγώνι, δε, παρακαλώ. Έλα στη γουριά, έλα. Στη γουριά. Γεια σου, ρε μεγάλε Δημήτρη Κατσάρα γίγαντα. Στη γουριά. Στη γουριά, ρίξε ένα τσαπρού για το μεγάλο αελάρα Δημήτρη Κατσάρα. Στη γουριά, την Ινδιάνα για το φίλο μου τον Αποστόλη από την Κουμουντινή. Πες του. Γεια σου, Αποστόλη από την Κουμουντινή. Καλημέρα, ρε.
2: Γεια σου, Αποστόλη από Κουμουντινή.
0: Καλημέρα στον Αποστόλη στην Κουμουντινή, στη γουριά, την Ινδιάνα.
2: Πάρε την Ινδιάνα. Πάρε.
0: Πάμε. Και για το σάκι τον Τζιλάκα στη γουριά, ρίξον ένα. Αλλού, ρε.
2: Αλλού, ρε.
0: Α, είσαι το καλό.
2: Νικό.
0: Ε!
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα στο μεγάλο καλλιτέχνη μας. Μεγάλα η βασίλικη σκηνή που τους έκανε. Το Σπύρο στη γουριά και το Σπύρο το Μάρκου.
2: Κοπέλα μου λέει Σπύρο. Στη γουριά του σε Σπύρο.
0: Μπράβο στη γουριά μου, παρακαλώ.
4: Για μένα
0: Παυλούκο.
4: Έλα.
0: Hey, ρίξε ένα τσαπρού για τον Παυλούκο, ρε.
2: Παυλούκο.
0: Ε, παυλάρα μου, παυλάρα μου, πού είσαι, παυλάρα μου, πού είσαι, παυλούκο μου. Καλημέρα, τεράστια παυλάρα, να έχω γίγαντα. Παυλάρα μου, παυλάρα μου, πού είσαι, λαχτάρα μου που φώναζαν όλες. Πού είσαι, ρε παυλάρα.
4: Πού να μου, οδηγώ, πάω για μουζάκι.
0: Πω, πω, ματσούξου μουζάκι σήμερα, παυλάρα.
4: Ματσούξου μουζάκι, ναι, πάω για. Είμαι εδώ τώρα έξω από το μουζάκι.
0: Ρε, τι εκδηλώσεις έχετε και στον Άγιο Θωμά, με λέει ο Πατριάρχης.
4: Έχουμε, γιορτάζουμε, σήμερα θα έχουμε ορτοπλασία.
0: Ναι.
4: Και αύριο γιορτή κανονική. Γιορτάζουμε την κίνηση της, του Αγίου Θωμά.
0: Α, την κίνηση του Αγίου Θωμά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είσαι... Πώς?
4: 6 ώρα θα έχουμε ορτοπλασία.
0: Α, 6 ώρα σήμερα το απόγευμα στον Άγιο Θωμά ορτοπλασία, φίλε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: πώς τα πάντα όλα.
1: Γιατί με λέει ο μεγάλος πατριαρχάρας, λέει αύριο γιορτάζει ο Άγιος Θωμάς, λέει Παυλάρας Νάκος Χάργα, λέει από σήμερα το απόγευμα ξεκινάνε θρησκευτικές εκδηλώσεις.
0: Αύριο. Ναι, θα πάρουμε και τους ψάρια στην Ισταγιά και όλα καλά θα γίνουν.
1: Πώς?
0: Θα πάρουμε και τους ψάρια στην Ισταγιά και όλα καλά.
1: Ωμπο, θα γίνει Χάργα, Παυλάρα μου. Σ' ακούω λίγο με διακουπές, Φαυλάρα, και δεν σε πιάνω, δεν σε συντονίζω καλά.
0: Εδώ τώρα που είναι, πανηγύρι που είναι σκαμόνο, γίνεται λέω.
1: Πόπα, δεν σ' ακούω καλά ρε Παύλο, γάμω την τρέλα μου, του γάμω το.
0: Νικολάκη μου, ακούς?
1: Παυλάρα, σ' ακούω με διακουπές, σ' ακούω με διακουπές, Παυλούκου μου, σ' ακούω με διακουπές, μιλή μου
0: Παύλο. Κάποιος βάζει χέρι.
1: Κάποιος βάζει χέρι και ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός που βάζει χέρι, να πούμε, να σου πω την αλήθεια. Κάποιος βάζει χέρι και ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός που βάζει χέρι, Παυλούκου μου.
0: Δεν ήμουν καλά, δεν είχε καθόλου έξω, δεν συνεμέρωσα, είμαι λίγο ψηλοδιάθετος. Ήταν μεγάλος καραμούτης, έγινε την πλήξη του εκεί στο Φιλατέρνα.
1: Α, έγινε κρίνη μου την κλαρίνο με τον καραμούτη χθες.
0: Ναι, φίλε, με παγώνα. Ταγούδι, ναι, είχα ένα γιόλο Φιλατέρνα τα 5 χρόνια.
1: Α, είχε γενέθλια, χθες το μεσημερί.
0: Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα.
1: Α, χθες απόγευμα, ρε, η Λατέρνα εκεί πέρα, πώς θα σου πήρε χαμπάρα.
0: Ναι, ρε φίλε, και σπίρι 12 η ώρα το βράδυ.
1: Ω, σπίρι 12 η ώρα μία το βράδυ, φίλε.
0: Ναι.
1: Έγινε χαμός εκεί στη Φίξου, ρε.
0: Ναι,
1: ιστορικό μαγαζί του Βαλιό Καφέ, ναι, φίλε μου.
0: Ναι,
1: ρε φίλε μου, κοίτα, έγινε Χάργα παγώμα. Παγώμα και καραμού της Χάργα, ρε, όλη παλαμούτα μου. Ήταν και ο γιος εκεί πέρα.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, ήταν το αγόρι μου, ήταν.
1: Αχ, το χρυσό μου. Τι κάνει ο Παναγιώτης ο Άγιος στο μανάρι μου?
0: Είναι σε πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη φόρμα.
1: Σε πολύ, πολύ μεγάλη φόρμα. Δεν μπορώ, δεν μπορείς.
0: Είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω από την εθνική ομάδα.
1: Ω, μπορε, φίλε.
0: Μόνο αυτό σου λέω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, αν σου πω ότι μου θυμίζει τον Γκαρέτσα καραφλό και με γένια.
0: Α, το κούριψε τώρα. Κάναμε περιποίηση γενιάδας.
1: Έγινε περιποίηση γενιάδας του Παναγιώτη του Άγιου.
0: Ναι.
1: Πω, άντε πάει για αντιδήμαρχος.
0: Αντιδήμαρχος δεν πάει, αλλά για τον Πουλιέλαιο που κάτω πάει.
1: Σιγά τον Πουλιέλαιο που λένε, φίλε μου Παυλάρα. Σιγά τον Πουλιέλαιο.
0: Για τον
1: Πουλιέλαιο Κάργα τον έχουμε, φίλε Κάργα.
0: Τι να κάνει, μάτι δεν περάζει.
1: Άρε, είσαι σήμερα μζάκι προς τα εκεί είσαι.
0: Φίλε, θα πάω τώρα να καθίσω κανένα δύο και θα φύγουμε, θα γίνεις πάλι πίσω.
1: Τι κάνει ο Λαμπέρης και τι κάνει για να κάνει, δεν σου όλοι καλά, Παυλούκο?
0: Είναι όλοι καλά, φίλε, είναι όλοι καλά. Ήταν στα ερωικά πιτρίλια αρκηθέας, χθες είχαν γιορτή λαγού, έγινε... Έγινε λαγός στη Φάβε και έγινε άσανα πάντα.
1: Έμαθε ο λαγός και μπαίνει, έγινε γιορτή λαγού, είχαμε χθες, ε!
0: Ναι. Ξέρει ο κύριος Μερετήτης από τέτοια, ξέρει.
1: Ο Παναγιώτης ο Μερετήτης.
0: Βέβαια,
1: αφού ήταν στα μέρη του, στην ήταν στα μέρη του μεγάλου Παναγιώτη Μερεντίτη. Έμαθε ο λαγός και μπαίνει με στις παπαριά στα μπαίνει, φίλε μου. Ωρε Παυλάρα μου, γιορτή λαγού, ρε φίλε.
0: Και πιο δίπλα είναι το σπίτι του κυρίου συμμαθητής.
1: Του Σάκη του Τσάκαλου.
0: Βέβαια, ναι.
1: Το αγόρι αυτό, ρε φίλε.
0: Δεν τα λένε αυτά, δεν τα λένε.
1: Ναι, του τραγουδούσε μία παλιά αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά. Έλα Σάκη μου και κάτσε κάτω από την ελιά. Αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά.
0: Τι να κάνουμε, αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά.
1: Έλα Σάκη Τσάκαλε και κάτσε κάτω από την ελιά. Αγόρι μου, να την τεινάξουμε την ελιά, Σάκη Τσάκαλε.
0: Ας είναι καλά η μαμά Μαρίκα,
1: φίλε μου. Είχε τη χειρό του κουρίτσι να ζήσει καλά το παιδί, φίλε μου. Παυλάρα μου, Παυλάρα μου!
0: Έγινε Νικολάκη μας.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, Παυλάρα μου.
0: Καλημέρα τον κύριο Τετολίδη. Καλημέρα τον κύριο καθηγητή.
1: Αχ, κύριε καθηγητά. Κύριε αγορίτσα
0: μου. Έχει συνάντηση με τον κύριο Τσίρκα. Ξέρασες μου, Κυριακή.
1: Αμάν, με το τφέκι εκεί. Κάπα τρομάκι τφέκι, καργά.
0: Ναι.
1: Τσάτσα πάπα κυριτήτα το μισό του Ζουμοκουβού.
0: Ναι, του Μόκου, εκεί ο Παναγιώτης Άγιος, ο Μουσόλης, ο Ρωμανίδης, ο Μάντρα.
1: Τι κάνει αυτό, τι κάνει αυτό το καψούλιο τσίρκας, ε?
0: Το βράδυ, θα σας κάνω κλίση να το δεις.
1: Θα περιμένουμε, αγαπητέ μου, Παυρά Ρανάκο, θα περιμένουμε.
0: Μετά την αρτοκλασία και των Ισπερινών θα γίνει με κρεμακυλιό.
1: Θα περιμένουμε, αγαπητέ μου, Παυλάρα Γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Παυλάρα μου Γίγαντα. Γεια σου, Παυλάρα μου Γίγαντα. Τελείωτε. Ρε, γεια σου ρε Παναγιώτη το παλούδι, παιχταρά μου, γεια σου ρε γίγαντα, παρακαλώ. Τασό!
2: Λάπατης.
1: Χλούπατης.
2: Α, μπράβο.
1: Ρε Τασάρα μου, καλημέρα ρε Τάσο κολοφωτιά μου.
2: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα μεγάλε Τάσα ρε κολοφωτιά μου γίγαντα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Τάσο, τι τους κάναμε ρε Τάσο το Σάββατο, ε.
2: Ρε, τους κάναμε, Νίκο, δεν...
1: Έπρεπε
2: να τους είχαμε κερδίσει.
1: Δεν πειράζει Τασάρα, δεν πειράζει. Hey.
2: Πώς δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει φίλε μου Τασάρα, δεν πειράζει φίλε. Πολύ καλή ομάδα Τάσο.
2: Είναι καλή ομάδα, δεν κάνουμε.
1: Πολύ καλή ομάδα, μαχητική φίλε και έδειξε πολλά πράγματα.
2: Πάμε για Super League, πάμε.
1: Βλέποντας και κάνοντας φιλαράκι.
2: Όχι βλέποντας.
1: Αν θυμάσαι πως έλεγε παλιά ο μεγάλος Γιάτσεκ να πούμε, πάμε να μην πέσουμε.
2: Α, μπράβο.
1: Το καλύτερο σύστημα ήταν μεγάλη μάρκα ο Σαγόνιας, φίλε.
2: Και αυτοί έτσι λένε, πάμε για να μην πέσουμε.
1: Γιατί άμα δεις και τσάλους, θα πούμε, έβλεπα και τον καημένο του Νιόνιο χθες το απόγευμα, δεν μπορούσε να κλάσει και στην Πάτρα.
2: Ναι.
1: Τίποτα ντύπ, φίλε, τίποτα ντύπ. Βλέποντας και κάνοντας, γιατί από εκεί, και δεν το περιμένεις, γίνονται όλα.
2: Μπράβο.
1: Πάντως είμαστε σε μια χαρά, φίλε, σε πολύ καλό δρόμο.
2: Άμα δεν έδωνε το site θα γινόταν
1: 3. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ξέρεις τι γίνεται το σύστημα περικούλου Ζαμέντε, φίλε μου. Τάσο κολοφωτιά, άρχοντα!
2: Μπράβο, Νικολάκη.
1: Τι κάνει η κεραβαίτσα μου, η Λεβέντισσα.
2: Καλά είναι, τα χαιρετίσματα έχεις.
1: Πολλά χαιρετίσματα, φίλε μου. Τάσο να δώσεις την κυρία κολοφωτίνα μας, αρχηγέ μου.
2: Ευχαριστώ πολύ, Νικολάκη.
1: Χαιρετήματα πουλάχιστα του χλάπα τη χλούπα τη. Τον βρήκα χθες τον Άγιο Νικόλα, ο Τάσο.
2: Α, ήρθε εδώ τώρα.
1: Είναι εδώ να πούμε και είχε μια σακούλα τη γέμιση με αντίδωρα.
2: Άντε, πες να φέρει και ένα που θα δω.
1: Θα τον πω, Τασάρα μου, Λεβέντη. Θα τον πω, Τασάρα μου.
2: Άντε, καλημέρα, Νικόλα.
1: Καλημέρα, Τάσο μου. Καλή εβδομάδα με υγεία, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά μου.
2: Επίσης,
1: γεια σου ρε Τάσο άρχοντα, γεια σου ρε Τάσο άρχοντα, μεγάλε Τάσο κολοφωτιά. Τζεπέτο!
3: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχω.
1: Πού είσαι ρε μεγάλε Τζεπέτο, πάρτε στο κλαπέτο, πού είσαι ρε γίγαντα.
3: Καλά είσαι ρε Λεβέντη.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά φίλε μου, Τζεπέτο που τους φέρνει στο κλαπέτο. Εσύ πως είσαι, καλημέρα, καλή εβδομάδα ρε Τζεπέτο.
3: Καλημέρα, τι άλλο, τι λέει.
1: Είμαστε καλά, χαιρετήματα, έχεις από...
3: Δύναμη,
1: χαιρετήματα πολλά τον τεράστιο Στέλιο Δαδακούλη και τον τεράστιο Νικήτα, πιάστον Νικήτα.
3: Όλα τα καλά παιδιά.
1: Τα καλά παιδιά, φίλε μου, εδώ. Τζεπέτο.
3: Τζελάκα Σάκιας, ξέρεις τι έκανε.
1: Τι έκανε πάλι ο Σάκης ο τελείωτος.
3: Όταν έχανε 1-0 τελευταία,
1: ναι.
3: Μάλισε όλα τα πιτσιρίκια, όλα μα όλα και όλο τον κόσμο. Και δεν προλάβαινε η μπάλα να βγει πλάγια, τη μάζευε κατευθείαν μέσα.
1: Α, έπαιζε αγώνα ο μαχητής χθες.
3: Ναι ρε.
1: Με ποιον?
3: Με τον Αμπελώνα.
1: Πόσο ήρθαν?
3: 2-1.
1: Κέρδισε ο Αμπελώνας?
3: Όχι, ο μαχητής.
1: Σοβαρά μιλάς, ε?
3: Έχανε 1-0, αποβάλουν παίκτη του μαχητή και με 10 παίκτες έκανε ένα τροπή.
1: Έκανε ένα τροπή ο Τζιλάκας χθες 2-1 τον Αμπελώνα, ναι, ρε.
3: Εδώ ρε, όταν ήταν 1-0 κέρδιζε ο Αμπελώνας και συνέχεια καθυστέρησε.
1: Ναι.
3: Και έβαλε όλα τα πιτσιρίκια γύρω-γύρω, δεν προλάβει η μπάλα να φύγει πλάγιο, κατευθείαν στον παίκτη η μπάλα.
1: Τι λες ρε μεγάλε Τζεπέτο.
3: Μετά αφού έβαλε 2 γκολ, του λέει φύγετε όλοι από γύρω. Αφήστε την μπάλα να πηγαίνει στο διόλιο τη μπάλα.
1: Μετά όταν έβαλε τα 2 γκολ και έκανε την ανατροπή, τσίπη φύγετε όλοι, ε.
3: Φύγετε όλοι από γύρω, λέει.
1: Ωρε φίλε, εφήρμοσε σύστημα.
3: Έψαχνα να βρω μπάλα για να παίξω.
1: Και κέρδισε 2-1 ο Σάκης.
3: Ωρε
1: φίλε, τι λες ρε μεγάλε Τζεπέτο μου, Λεβέντη.
3: Εδώ τι έκανε, τι μάρκα είναι αυτός, ε?
1: Μεγάλη μάρκα, φίλε Σάκη Τσιλάκας. Παλιά ο παίχτης περνάει, μπάλα δεν περνάει, εφήρνουν το σύστημα, φιλαράκι. Ο παίχτης περνάει, μπάλα δεν περνάει. Ο παίχτης περνάει, μπάλα δεν περνάει. Η μπάλα περνάει, ο παίχτης δεν περνάει. Ναι, ναι.
3: Δεν περνάει, τι.
1: Με περνάς και Μαρία, δεν περνάς, περνάς. Να, μπορώ. Πού είσαι σήμερα, μεγάλη Τζεπέτο μου, ατελείωτε?
3: Εδώ, στη γύρα. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα και από τον Σπύρο, καλημέρα και από τον Σπύρο από τη Μάνδρα, Τζεπέτο.
3: Σπυράρας εκεί πέρα.
1: Χριστάρας από τον Οτέλ Εβέντης, άξιος, άξιος.
3: Κυρίτσες εκεί, βάλε, κυνηγεί όλοι.
1: Όλη η ομάδα, μεγάλη Τζεπέτο, άρχοντα.
3: Λάγα κουτσαμάνους εκεί, κουτσόκυρο. Λάγα, μόνο λάγα λεμπιστή.
1: Κάργα, κάργα, φίλε μου Τζεπέτο, άρχοντα, κάργα.
3: Λίγο εκτός αέρα να τα πούμε.
1: Έλα ρε Τζεπέτο, έλα.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Νίκο. Ο Μεθόδιος είμαι, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ο Μεθόδιος.
1: Ναι, ο Μεθόδιος είμαι.
0: Καλό στο Μεθόδιο. Με το μεγάλο το καλώδιο.
1: Α, ωραία. Δεν νομίζεις πως είναι καιρός. Δεν νομίζεις πως είναι καιρός να βρεθούμε. Περιμένουμε και τις καρδιές μας δεν ακούμε. Σιτήλες γίνουμε
0: επιτέλους εραστές.
1: Πες μου το λε. Και πήγαμε να πάμε όπου θες. Λοιπόν, κοίταξε.
0: Χλάπατης! Χλάπατης! Μεγάλε χλάπα!
1: Διάστε, δώσε μου χειριτήρισμα του Ματσολίνο. Νικολάκη Λάρισα, καλό αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει να ανεβάσει λίγο την απόδοσή της. Ωραία, παίξαν μαχητικά.
0: Εσύ τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές.
1: Πες μου το ναι. Φύγαμε να πάμε όπου θες.
0: Εσύ τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Τεράστια χλάπα τη!
1: Επίση χλούπα τη, θα πούμε καλημέρα. Τι κάνει ο Κολοφοντιά, ρε!
0: Χαιρετίσματα έξω από το Κολοφοντιά!
1: Ευχαριστούμε επίση. Να σου πω, Νικολάκη!
0: Έλα!
1: Σύντα στην εκκλησία, τον είπε ότι σύντα στην εκκλησία!
0: Ναι, ρε, τον είπα και του κράτησε. Τον είπα, τον κράτησε και αντίδωρο! Τον κράτησε και αντίδωρο!
1: Κοίταξε, παίρνω ένα σακουλάκι από το φαρμακείο.
0: Ναι!
1: Πάνω από 4-5.
0: Ναι!
1: Αλλά έχω! Αλλά κοίταξε, έχει μείνει ένα, τα φάγαμε εγώ με την κυρία αυτή.
0: Και για τον Παλαγιώτη του Μπαγκλέζου κράτησε και αντίδωρο ή θα πω τον Βαρθολομαίο?
1: Του Βαρθολομαίου πεις, γιατί πήραμε τρία, τα είχαν πάρει, έχετε
0: ένα. Άμα αν πήρε τρία, Παναγιώτη Μπακλέζο, μισό λεπτό, Γιάννη, περίμενε λίγο. Παναγιώτη Μπακλέζο!
2: Ναι, γεια σας, ο Κύριλλος είμαι.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος.
0: Καλώς το Μεθόδιο με το μεγάλο του καλώδιο.
2: Καλημέρα, καλή σας εβδομάδα.
0: Παναγιώτη Μπακλέζο, τούρμπο! Τι κάνετε, ρε Παναγιώτη Μπακλέζο, τούρμπο!
2: Τι κάνουμε, φουλάζει εδώ, τι μιλάτε στο κολάτο, σαέλα, έλε!
0: Όπω!
3: Κάργα, ελάρα!
0: Αελάρα, κάργα, μελάτε μου, κολάτε μου! Αελάρα, κάργα!
2: Αελάρα, δεν παίρνει τίποτα, Μιχαλάρα, εδώ φουλαέλ, κάργα, λέει κι αυτό!
0: Όπω, είστε όλοι αελάρε μαζί σήμερα, Παναγιώτη
2: Μπακλέζο! Ναι, φίλε μου, καλέ μου φίλε!
0: Μιχαλάρα!
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μιχαλάρα, Ελάρα.
2: Τι είναι Μιχάλη, σου ατανιέται, κάτσε και σιλουτανιέται τώρα.
0: Μιχάλη, Μιχάλη, την έχει πιο μεγάλη. Μπράβο, Μιχάλη.
2: Μιχάλη, είσαι ο Νίκο εδώ. Έχουμε και τέτοια χάλια.
0: Ναι, ρε, μεγάλη Παναγιώτη. Έχει ομάδα Βαρβάτη, ακούω σήμερα Παναγιώτη Μπακλέζο.
2: Ναι, δεν παίζεται. Συνεχίζουμε την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε. Έχει το μεγάλο γίγαντα Αντώνη Κολάτο, ρε.
2: Ναι, ρε, φίλε, ναι.
0: Το τεράστιο κολάτο! Πω, τι κολάτο είναι αυτό, δε φίλε! Βεντούζα! Βεντούζα, κάργα! Βεντούζα!
2: Βεντούζα! Κωστάκι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο! Καλημέρα τον Παλάσκα! Καλημέρα το φίλο του Χρήστο Τασούλη!
0: Ναι, καλημέρα από τον Ηλία του Ζαμπλιάκη! Έχει Παναγιώτη Μπακλέζο, τούρμπο!
2: Καλημέρα, πράσινη ανάπτυξη, κάργα!
0: Την ευλογία του Μπαρθολομαίου, Παναγιώτη Μπακλέζο!
2: Ναι, ναι, την αποδεχόμεθα. Μα έστειλε χαιρετίσματα και με τον Σουλεϊμάν Αρτέμι. Την Κυριακή παραβρέθηκε ο Αρτέμις, την εκκλησιάστηκε.
0: Α, τον βρήκα, τον είδα. Χαιρετηθήκαμε με τον Σουλεϊμάν.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτός σου πήγε εκκλησιάζεται εκεί στο.
0: Ναι, ναι, ξέρεις, καθόταν σε ένα στασίδι εκεί πέρα. Περίμενε να πάρουν όλοι αντίδωρο και να πάει να πάρει αυτός ό,τι μείνει στο τέλος.
2: Ναι, ναι, στο τέλος για να έχει.
0: Στο τέλος για να έχει. Ναι, ναι. Πέρασε και από τους τρεις παπάδες εκεί, και από τον Παπαχρήστο και από τον Βαρθολομαίο και από τον Ιγνάτιο, πήρε από όλους.
2: Μα πήρε από όλους, να έχει καβάτζα, ναι, ναι.
0: Πήρε από όλους, Παναγιώτη Βαγκλέζο, τούρμπο.
2: Μετά με πήρε τηλέφωνο εμένα, γιατί δουλεύω εγώ, είμαι στα Τέμπη, τώρα δεν μπορώ να σε μιλήσω, κλείσε.
0: Αμα ήσουν εκτός πόλης, χθες θα κάνετε Παναγιώτη Βαγκλέζο.
2: Ναι, ναι, ναι, φίλε μου. Και μετά γύρισα στην πόλη και. Παρακολουθούσα live το μάτς της μεγάλης Ανθούπολης.
0: Η Ανθούπολη με ποιον έπαιζε?
2: Μέσα στο διγενήνιο χωρίο.
0: Πόσο?
2: 0-3.
0: Έγινε 0-3 Ανθούπολη, φίλε μου.
2: Ναι, φίλε Ανθουπουλάρα, μεγάλη Ανθουπουλάρα.
0: Ούλε, έπαιζε και ο Δημηνίκος.
2: Ξέρω ποιος ήταν. Μπορεί, ναι. Αυτό που πήραμε από την ΑΕΝ, δεν λες?
0: Ναι,
2: φίλε μου, ναι.
0: Ο παπάς Ντούπης τι κάνει?
2: Ο παπάς Ντούπης τι να κάνει? Από ό,τι κάνει, αλλά φοβάται. Ρε, αμαλάκα λέει συνέχεια. Λες ότι κάνω. Αφού κάνει κουλαριέ, να την κάνει.
0: Ο Αφροτοκόλλη Ντούπη, φίλε. Ο Αφροτοκόλλη, παπά.
2: Ο Αφροτοκόλλη.
0: Ο γιο.
2: Είχα συνάντηση το Σάββατο και με τον ιό Ντούπη.
0: Ο ιό Ντούπη είναι.
2: Σήμερα μπαίνουμε κανονικά σε ρυθμού.
0: Α, είναι έτοιμο. Μπαίνει σε ρυθμού σήμερα ο ιό.
2: Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο το μανάρι μου. Είναι έτοιμο το μαναράκι μου. Έτοιμο να δώσει θα δώσει μεγάλο πόνο.
0: Να είναι έτοιμος να παίξει το Μαρκό εκεί, να μαρκαλίσει όλους, φίλε.
2: Μπουμπουλίνες είμαστε, ο άλλος ρωτάει πού είμαστε, μπουμπουλίνες.
0: Πού είστε ρε, στην Μπουμπουλίνες είστε?
2: Στην Μπουμπουλίνες είμαστε.
0: Ωρα μεγάλε παλακιά την Παγκλέζο.
2: Τα κουμπούρια φωνάζει ο κολάτος.
0: Τα κουμπούρια κολάτο, τα κουμπούρια.
2: Την καλημέρα μας στη Θεία τη Φοφό, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα και άντε γεια.
0: Ωρα παλακιά την Παγκλέζο Τούρμπο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Ούρε παλακιά την Παγκλέζο Τούρμπο, ούρε παρακαλώ. Ναι.
3: Νίκο, πού είσαι γάμο την πλάκα μου?
0: Ε, μπότσαρι, πού είσαι γάμο την πλάκα μου? Πού είσαι ρε μπότσαρι?
3: Τι γίνεται ρε γάμο την πλάκα?
0: Πού είσαι ρε μπότσαρι λεβέντη μου? Πού είσαι ρε κομμάτω μου? Τι κάνεις ρε μπότσαρι?
3: Καλά ρε γάμο την πλάκα, δεν σου προλαβαίνω τώρα γιατί.
0: Σου αφιέρωσε μπότσαρι. Σου αφιέρωσε τραγούδι προχθές αγαπητέ μου μπότσαρι, γη κατά λεβέντη, ο μεγάλος Γιώργος ο Μελισσοκόμος.
3: Δεν άκουσα ρε γάμο την πλάκα.
0: Γάμο την τρέλα μου ρε μεγάλη γίγαντα.
3: Αμάνα ρε γάμο την παρακολά μου.
0: Τι κάνετε, πως είστε τεράστια μπότσαρι?
3: Καλά, έχουμε λίγο κρύο το πρωί ρε γάμο την πλάκα.
0: Ναι, τι κάνει μποτσαρίνα μου η λεβέντισσα?
3: Καλά, καλά και αυτή είναι
0: ρε. Έχετε λίγο κρύο τώρα παρακολά την μποτσαρι? Ωραία, Λάρσα, Λάρσα, σίδα και λαχτάρσα. Πετάει η Λάρσα, παρακολά την μεγάλη μποτσαρι γίγαντα.
3: Καλά, δεν μπορείς να κυρίσει το νίκη βαλό, πόσο είναι?
0: 2-2, ήρθαμε μέσα στο κλουβί, μεγάλε μπότσαρι.
3: Έλεγα ότι αυτός που πρόβλησε πήρε κάποιο μεταγραφέ, έλεγα οι μεταγραφές.
0: Πεχταράδες έχουμε μπότσαρι, μη φοβάσει τίποτα, απάνω τους.
3: Εμένα με αρέσει ο τροματοφύλακας, ο πιτσιρικάς, είναι ωραίος.
0: Σ' αρέσει ο τροματοφύλακας ο μπότσαρι?
3: Α, είναι ωραίος, είναι ωραίος.
0: Άρε μπότσαρι, είσαι τεράστια μορφή, τι κάνετε και απάνε, πώς είστε στο νησί, ωραί μπότσαρι?
3: Το νησί χαμός και εδώ, χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται?
3: Ναι, εκεί μέσα φυξάμε την Κρανιά, χθες ήρθαμε 2-1.
0: Κερδίσατε την Κρανιά?
3: Ναι, 2-1.
0: 2-1 την Κρανιά, την κερδίσατε. Πού ρε μπότσαρι, ποιον έχετε του Καζάκη, έχετε εκεί?
3: Προπονητή.
0: Ε.
3: Όχι, έλα να μην αλλάξω αυτό, δεν ξέρω. Έλα.
0: Α, μάλιστα. Πού ρε μεγάλε μπότσαρι, τι κάνει η Βαγγελιό ρε μπότσαρι?
3: Καλά, εδώ δεν έχω, δεν θα την πάρτε λίγο.
0: Έπως δεν ακούσουν λίγο την Βαγγελιό ρε μπότσαρι.
3: Πάρτε με.
0: Βαγγελιό! Καλημέρα, καλημέρα Βαγγελιό μου, τι κάνεις, πως είσαι?
4: Καλά, καλά, εσύ?
0: Και εμείς είμαστε όλοι καλά, τον μπότσαρι τον ακούω πολύ δυνατό, λεβέντη τον έχεις τα όπα όπα, Βαγγελιό μου.
4: Τα όπα όπα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο ρε, ωραία Βαγγελιό λεβέντη, σαν μποτσαρίνα μου.
4: Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε, να είμαστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία μποτσαρίνα μου, λεβέντη σαν Βαγγελιό μου, ατελείωτη. Γεια σου Νίκο! Ε!
3: Άμα κατηγορώ θα έρθω από αυτού του γραφείου ρε!
0: Να έρθεις όπου τη θέλεις μπότσαρι!
3: Θα φας ειδημίσω την πόρτα εκεί που είναι το ΠΚΠ!
0: Έλα! Σε περιμένω μπότσαρι όπου τη θέλεις!
3: Καλά καλά, έγινε.
0: Όποτε θέλεις φέρνα μεγάλε μπότσαρι λεβέντη μου!
3: Όλα να κατηγορώ καλιά βόλτα γιατί... Εντάξει, τώρα μπορεί
0: να πει πέντε να μια βόλτα κάτι στην. Θα σε περιμένω με μεγάλε μπότσαρι ατελείωτε γίγαντα.
3: Και πολύ να ξεδώσω λίγο, κατάλαβες.
0: Έγινε μπότσαρι, θα σε περιμένω.
3: Έγινε, έγινε, Νίκο.
0: Καλημέρα, yeah. Καλή εβδομάδα, τεράστια μπότσαρι γίγαντα.
3: Κερδίζεις πάντα στο Λάζο εκεί πέρα.
0: Κάργα Λάζος, Μανάκος εκεί πέρα, Ρούμπους, ναι, Ξυκούμπουτος, ναι, ναι, ναι, και όλη η ομάδα.
3: Και το Γιώργο, να με πει το τραγούδι που είπαμε, βαθιά σπηλιάνες.
0: Έγινε, έγινε μπότσαρι, θα το πω.
3: Άντε, άντε, γεια.
0: Γεια σου ρε μπότσαρι, γίγαντα, γεια σου. Χλάπα της.
5: Ελά, χλάπα της, οδεύτε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νικολακέ. Καλημέρα,
0: ούρε, γεια σου, αελάρα, παπ, γεια σου ρε Γιάννη Παπαπούλιο, άρχοντα, γεια σου ρε Γιάννη Παπαπούλιο, Γιάννη.
5: Έλα να πούμε καλημέρα του Παπαγίου, του Δαλακώνη, του Σάκη, του Μπόρο.
0: Γιάννη, πες λίγο το...
5: Τι κάνει Ματσολίνο, ρε.
0: Ο Ματσολίνο, πες μου λίγο, λέει η Κατερίνα, λέει, πες τον κύριο Γιάννη να μας πει πάλι. Εσύ τι λες?
5: Θα γίνουνε, πείτε, κάτσε να μας ακούει ο κόσμος. Τι θέλους σου, Ρεναστάς, πες μου το ναι. Φύγαμε να πάμε όπου θες.
6: Λοιπόν, το χάρισμα στο Ματσολίνο αυτό. Λοιπόν, Νικολάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω να ανεβάσει λίγο την απόδοση, Λάρισα.
0: Θα την ανεβάσει, αγαπητέ μου, χλάπα τη κλούπα τη. Θα την ανεβάσει.
6: Έχει την κυρία, εντάξει, θα πούμε.
0: Πάμε καλά, πάμε γερά.
6: Ναι, Νικολάκη. Λοιπόν, την καλημέρα μας και δίμα του Μπάτερ Βαρθολομαίο, τον Μπάτερ Χρήστο.
0: Την ευλογία των παπάδων έχει, την ευλογία. Την ευλογία.
6: Του σοφάκι, του Λάκη, καλημέρα, Νικολάκη, όλο τον κόσμο. Καλή Αγιά, να πούμε καλημέρα το χωριό Αγιά, όλη τη δημαρχία.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αμαλία μου, καλημέρα κύριε Αντίνα μου. Ο Γιάννης είναι, εσύ τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές. Εσύ τι λες. Γεια σου ρε Μάγκα.
6: Καλή εβδομάδα ρε Μάγκα μου.
0: Γεια σου ρε Μάγκα, γεια σου ρε Μάγκα. Όχι ρε φίλε. Άκη, πού είσαι ρε Άκη γειτονάκη.
7: Νικολάκη γειτονάκη, καλημέρα. Καλημέρα και στην όμορφη παρέα, την πρωινή, την ευχάριστη.
0: Πού είσαι ρε Άκη γειτονάκη γίγαντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα ρε Άκη.
7: Και καλό μήνα, είμαι εκτός Λαρίσης, κάποιος στη Σωτηρίτσα.
0: Αμάν!
7: Πολύ καλή μέρα, ηλιόλουστη, έστρωση και θάλασσα λίγο για μια ψυχοθεραπεία.
0: Ωρε φίλε, θα καθίσεις όλη τη μέρα και ωραία, Άκη γειτονάκη.
7: Μέχρι το βραδάκι, θα καθίσω μέχρι το βράδυ, σφού να βγω, να μαζέψω, να κάνω.
0: Ωρε μεγάλη Άκη γειτονάκη, ποιος τη χάρη σου ρε φίλε.
7: Γιατί μετά με κανένα δυο εβδομάδες έχουμε ραντεβού με τον κύριο Φωτιά εις το χωρίον.
0: Ραντεβού με τον Τάσο τον Κολοφωτιά, πάστε εδώ στο χωριό.
7: Μαζεύοντας ελές στο γείτονα στο χωριό.
0: Ωραία μεγάλε, τι κάνει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Ζητέμρε.
7: Ο Γιάννης ο Ζητέμ είναι καλά, έχουν την Παρασκευή ανταμώσαμε έτσι λίγο.
0: Αχα.
7: Θα σε ακούει γιατί είναι δίπλα στο Γιάννη τον Ξυλουργό.
0: Δίπλα στο Γιάννη τον Ξυλουργό είναι.
7: Ξυλουργό και ναι, θα σε ακούνε τώρα, του στέλνω την καλημέρα.
0: Χαιρετίσματα πολλά στο Γιάννη τον Ξυλουργό και τον τεράστιο Γιάννη Ζετέμ. Τι μορφή. Ναι,
7: θα μιλήσουμε και αύριο, μα είναι που θα κατέβω για να σε μιλήσει και ο Γιάννης.
0: Έγινε Γιάννη γειτονάκι, φίλε μου, χάρηκα πάρα πολύ.
7: Και στους συγχωριανούς μου, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία!
7: Να είσαστε όλοι καλά!
0: Γεια σου ρε Άκη γειτονάκη! Γεια σου ρε γίγαντα! Γεια σου ρε Άκη γειτονάκη! Παρακαλώ!
8: Έλα Νίκο!
0: Κυρατούλα μου! Έλα κυρατούλα μου! Έλα!
8: Ένα τέταρτο περιμένεις στην
0: Ελλάδα! Αμάνε κυρατούλα μου Χρυσή! Αμάνε κυρατούλα μου!
8: Τι παίρνουν και στα κινητά αυτούς, τι παίρνουν και...
0: Τι να χαμός κυρατούλα μου! Τι κάνεις κυρατούλα μου!
8: Καλή εβδομάδα!
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου κυρία Τούλα!
8: Πώς
0: πάνε τα κέφια κυρία
8: Τούλα μου! Καλά, καλά! Στην εκκλησία πήγαμε κι εμείς, ένα μνημόσυνο είχαμε. Μετά πήγαμε για καφέ, γυρίσουμε.
0: Τι βγάλαμε την Κυριακή μας, μια χαρά και έγινε και το αυτό.
8: Ναι.
0: Άρα κυρατούλα
8: μου. Καλά, καλά πάει. Γυρίσουμε στο σπίτι. Μέχρι το μεσημέρι ήμασταν στη γύρα.
0: Μπράβο, έτσι.
8: Γυρίσουμε στο σπίτι.
0: Φαΐ είχαμε καλά, έτοιμο κυρατούλα.
8: Είχαμε, σκόθηκα νύχτα, το φτιάξα.
0: Αμάν, σκόθηκα νύχτα.
8: Νύχτα, γιατί όταν έφυγα 9 η ώρα από εδώ, 9 είναι έτοιμο.
0: Τι φαΐ είχε κυρατούλα.
8: Κουτόπουλο μην πάμε.
0: Α, το κουτόπουλο
8: που πάμε. Τελευταίες αυτές που βέβαια ξαναβγάλουν.
0: Τελευταίες πάνε μπάμια οι φρέσκες.
8: Τελείωσαν, ναι. Καλό ήταν το φαγητό.
0: Ωραία, μια χαρά. Ωραία, κυρατούλο μου. Ο Χριστάκης τι κάνει.
8: Καλά, καλά. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευούλα.
0: Άρα, κυρατούλα μου, άρα, κυρατούλα μου.
8: Στη χορηγό, στην κυρία Μαρία.
0: Άρα, κυρατούλα μου, λεβέντε σε
8: άρα. Καλά, με υγεία.
0: Έτσι ακριβώς, κυρατούλα μου, έτσι ακριβώς.
8: Χάρκουμε, ιδίωσε στην Εθνική χτες, στο πρώτο ημίχρονο, μήπως μου πιάσει καρδιά.
0: Μάμα, στο δεύτερο όμως κυρατούλα είδες, αέρα, έγινε το σύστημα αέρα.
8: Μας έπαιζαν μονότερμα, τι ήταν αυτό να μην πάει μπάλα.
0: Στο πρώτο ημίχρονο πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη κυρατούλα.
8: Αυτός εκεί ο Γερμανός κάθονταν σιγά και δεν είχε.
0: Ναι, ναι, στο πρώτο ημίχρονο πήγε η καρδιά μας στην κούλουρη κυρατούλα.
8: Ο Τσουλάκης όμως, μπράβο.
0: Ωρα κυρατούλα, απ' έξω σε κερδά.
8: Πω, πολύ, πολύ, απ' έξω, χέρια με πόδια.
0: Χέρια πόδια εκεί πέρα, μπράβο, έτσι.
8: Μας έσωσε, αυτός μας έσωσε.
0: Πάμε καλά, την Αελάρα που χάσει.
8: Την Αελάρα την είδα. Α, εντάξει, καλά ήταν να κερδίσει η Γιούλα. Η Σουπαλία, καλή νύχτα.
0: Καλά είναι. Καλά είναι η κυρατούλα μου. Καλά, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πάμε γερά, κυρατούλα μου, Χρυσή. Πάμε γερά. Πάμε γερά.
8: Κουμνάσαι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία και τα λέμε ταχιά πρώτο Θεό, κυρατούλα.
8: Σήμερα είναι η γιορτή τη Αγία Χαριτίνη.
0: Α, τη Αγία Χαριτίνη.
8: Δεν το ξέρει ο Ρότσα, κύριε.
0: Α, μαν, θα τον τραβήξω τα αυτιά, κυρατούλα. Αν είναι δυνατόν.
8: Είναι τη Αγία Χαριτίνη. Το γράφει το ημερολόγιο, τα άκουσα και το πρωί.
0: Αριστούργημα.
8: Από τις 5 ώρα ανοίγω το ραδιόφωνο.
0: Άρα κύρα, δεν παίρνεις με τίποτα.
8: Δεν μπορώ να κοιμηθώ και ανοίγω. Και καλά είπε, σήμερα είναι της Αγίας Χαριτίνης.
0: Να είμαστε καλά κυρατούλα μου Χρυσή.
8: Να είμαστε καλά, άντε με το καλό.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία κυρατούλα μου.
8: Γεια.
0: Γεια σου κυρατούλα μου Χρυσή. Γεια σου κυρατούλα μου Χρυσή. Καλό στο χάρι του κεφαλόβρου σου καμάρι.
9: Καλημέρα Πατριάρχη του Μεριτζιανού.
0: Γεια σου ρε χάρη του κεφαλόβρου σου καμάρι γίγαντα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καπετάν. Χάρη του κεφαλόβρου σου καμάρι.
9: Όλα μας πήγαν καλά, φίλε.
0: Όλα καλά, αγαπητέ μου Χάρη, και πάμε. Πάμε
9: Ελλάδα,
0: τώρα.
9: Γερά.
0: Α, μπράβο, έτσι. Να δούμε, γιατί δεν το περιμένουμε, αγαπητέ μου. Χάρη του κεφαλόβρου σου καμάρι.
9: Πάντως εκείνον τον Αργεντινό έπρεπε να τον δώσει κόκκινη κάρτα, φίλε.
0: Τώρα τι έπρεπε να τον δώσει, χάρη, τι ψάχνει να βρει τώρα. Τι
9: του έπρεπε, φίλε, γιατί ήταν τσεκούρι γύρω αυτό.
0: Τι τον έδωσε τώρα, άστα να πάνε, χάρη.
9: Άστα να πάνε, ναι, ναι. Κουροδιτεσία να πούμε.
0: Αχ, αχ, φίλε μου, χάρη του κεφαλόπιου στο καμάρι. Χάρη του κεφαλόπιου στο καμάρι. Πάμε γερά, μη φοβάσαι τίποτα, χάρη.
9: Γερά, φίλε, δεν φοβάμαι τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα το φίλο μας του Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα και Νικήτα, Νικήτα, πιάσουνε και Νικήτα.
9: Καλημέρα να πούμε το Στέφανο στα Τρίκαλα και το Στέφανο στο Λιβάδι.
0: Στέφανος Λαμπόμπα, ο γήπας του Λιβαδίου, του Ολύμπου.
9: Τους ξηραίους στην Αθήνα μια καλημέρα.
0: Αν ο ξηρός κάτι ξηρός και στη μέση ο τσίου τσίου, αγαπητέ μου, χάρη του κεφαλόπιου σου καμάρι.
9: Απ' την Κερατώνυνα στα...
0: Την ηρωίδα μας, την ηρωίδα μας.
9: Ματσουλίνο, έξι δρόμοι και το φίλο μας του Στελάρα.
0: Στελάρα Κάργα, κρυφό σχολείο, φίλε μου, και στο μεγάλο ηγέτη εκεί της περιοχής του φίλου μου του Μπότσαρη.
9: Έτσι, έτσι, έτσι, στα παιδιά εδώ στο... Στο νησί, στο νησί.
0: Κάργα, κάργα, φίλε μου. Άρε χάρη άρχοντα, πάμε τα, γερά.
9: Τα παιδιά εκεί, τον Γιώργο, τον Κώστα, στη Σιγκιά εκεί μια καλημέρα, τα παιδιά όλα.
0: Από το φίλο μας το χάρη του κεφαλόβρυσου καμάρι, καπετάνια. Γίγαντας, χάρης.
9: Καλή συνέχεια, φίλε, και στο Δαμάσιο μια καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, φίλε μου, χάρη του κεφαλόβρυσου καμάρι, γίγαντα. Καλή εβδομάδα, ωραία χάρη άρχοντα. Γεια σου, ρε Αποστόλη, γεια σου, ρε Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ούρε δερβαίνει άρχοντα, ούρε μεγάλε τσαφίρι δερβαίνει άρχοντα. Χλάπα τη, χλούπα τη, γεια σου Παντέλο Μουρατίδη, γεια σου Μανώλη Κωστόπουλε, Θωμά Παλάσκα, Μανώλη Κωστόπουλο Κάργα λέει. Μπαγκλέτζο Τούρμπο, Χάρη Κοντογιάννη έψησε μισό κοπάτι του Σάββατου λέει. Αλλαγή πήγε ο Δημηνίκος, γεια σου ρε Χάρη, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου με το επιτελείο σου. Γιαννάκη Κοστούλα, ομάδα ανακύκλωση στην Αγιά. Γεια σου Χρήστο Φίλων Φάρσαλα, Γιώργο Μπέλο. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα στον Τίνο Κάτσικη με το πλυντήριο αυτοκινήτου Γεωργιάδου, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, Νίκο.
0: Συνέλληνα!
10: Τι γίνεται,
0: έλα ρε συνέλληνα! Έλα ρε πατριώτη, έλα ρε συνέλληνα, γίγαντα, έλα ρε παίχτη μου. Τι κάνουμε, Κωστάκη?
10: Καλά, Νίκο, καλά. Ήταν και ο ανατρεπόμενος το Σάββατο.
0: Ήταν και ο Σάκης ο ανατρεπόμενος?
10: Ναι, έφαγε ψαράκια, σαρδελίτσα.
0: Άξιος, άξιος.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι καλά, όλοι καλά, καλά στην Έλληνα.
10: Προσπάθεια, προσπάθεια.
0: Πάμε γερά, Κωστάκη, μην μασάς τίποτα.
10: Μη την δική είναι ωραία.
0: Μπράβο, έτσι.
10: Τα κατάφερε, έγινε.
0: Μπράβο, ρε στην Έλληνα. Μπράβο, ρε στην Έλληνα. Μπράβο, ρε στην Έλληνα. Μπράβο, καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Έλληνα, γίγαντα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου τραβάει, φτσόλο, τη βιλίνγκ, λιγνίν, κόλλη, κόλλη και τσικλιά. Γεια σου, Θύμιο μου, Αλάνι. Αμάν, γεια σου Τάκη, γεια σου Αποστόλη. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Γεια σου ρε Παναγιώτη το Παλούδι, γεια σου ρε Χριστάρα μου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, λεβεντόπεδα. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά στο σημείο αυτό. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Να είμαστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Σαρούκου, ρε!

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση α3+, για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Νοστιμιά.
11: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Ε, όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνά 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
13: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
13: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
14: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
15: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
16: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
15: Τι το δίνεις?
16: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
17: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
18: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
19: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1. Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα. Απολαύστε τον ήλιο, απολαύστε την ημέρα, έτσι να είστε καλά για όλη την εβδομάδα και όχι μόνον, έτσι. Καλημέρα σήμερα. Ναι, της Αγίας Νίκου μου Χαριτιεινής Μάρτυρος. Ναι, της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου, του Αγίου Ρεμογέννη, και επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Δηλαδή, με προκαλούν. Ακόμα και το σύμπαν με προκαλεί. Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Και διαβάζω σήμερα άλλη μία ανάρτηση. Ο κύριος Παπαποστόλου δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ο Δημήτρης Παπαποστόλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
1: Πρωινή ανάρτηση, δεκαετίες.
0: Τώρα να σου πω κάτι, δεν κοίταξα και την ώρα, γιατί μόνο αυτό δεν με ενδιαφέρει. Πάλι ανάρτηση, όπου λέει που ταλαιπωρεί, τα έχει βάλει τώρα. Και ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Δημήτρη, είσαι ένα ιδιαίτερα πολιτικά οργανωμένο στέλεχος. Είσαι ο κομματικός στέλεχος και μετά είσαι συνδικαλιστής. Γι' αυτό και στο συνδικαλισμό έχεις κάνει μια ιδία αυλή. Τώρα, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε και με λεπτομέρειες. Είσαι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα πολιτικά οργανωμένος, όπως και συνδικαλιστικά σε ακολουθεί η πολιτική σου πορεία. Όλα αυτά τα χρόνια διέπρεψες ως στέλεχος και συνδικαλιστής με ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Η διοίκηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην περιφερειακή εκπαίδευση είναι στελέχη τα οποία επέλεξε ο χώρος ο πολιτικός στον οποίο ανήκεις. Σωστά. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είδαμε να επιτίθεσαι σε πολιτικούς σου φίλους, δηλαδή ή πολιτικά στελέχη που είναι στο δικό σου χώρο. Τώρα δεν ξέρω, είναι προσωπικό το μένος και χρησιμοποιείς τη συνδικαλιστική σου ιδιότητα για να επιτεθείς σε στελέχη του ιδίου πολιτικού σου χώρου, γιατί είπαμε πρώτα απ' όλα είσαι πολιτικός και μετά είσαι συνδικαλιστής. Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε δει την πορεία, το ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μπορεί να το διαψεύσει. Και επιτίθεσε τώρα τελευταία σε όλους τους προϊσταμένους της εκπαίδευσης, οι οποίοι ανήκουν ή είναι επιλογή, για να μην πω ανήκουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν εκτεθεί, αλλά είναι επιλογή της κυβέρνησης την οποία εσύ ακολουθείς. Ρε μπάσκι είναι να πας αλλού τώρα και κάνεις και εσύ κολοτούμπα. Μπάσκι να κάνεις κύριε Παπαποστόλου κολοτούμπα, ή μπάσκι σου βγήκε όλος ο θυμός, γιατί ούγαρα έρχεται μόνο όσο μεγαλώνουμε και πιο περίεργοι γινόμαστε και πιο θυμωμένοι είμαστε και λέμε όχι αδερφέ γιατί εκείνος και όχι εγώ, δηλαδή πάρα πολλά. Μήπως τώρα που τελειώνει η συνδικαλιστικοπολιτική σου καριέρα έχεις βγάλει όλο το θυμό? Θα μου πεις γιατί τα λέω αυτά. Δεν έχεις πει και τίποτα καλό μέχρι τώρα. Ό,τι και να έχεις ανεβάσει, μετά επιτίθεσαι και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην οποία νίκεις και στην τώρα. Ή μήπως τώρα που τελειώνει η καριέρα σου και πας για σύνταξη, τώρα σου λέει κάτσε, ότι είχα φυλαγμένα να τα βγάλω. Τι κάνεις σήμερα? Επιτίθεται στην εκπαίδευση, γενικά σε όλα τα κλιμάκια, στη διοίκηση, γιατί λέει μία μητέρα 5 παιδιών παίρνει άδεια συνέχεια, γιατί δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της, γιατί το πρόγραμμα που κάνει αναπληρώνει κενά στα σχολεία. Ρωτώ, υπάρχουν νόμοι στο θέμα της εκπαιδευτικής πορείας του εργαζόμενου? Είναι πρωτοδιόριστη? Για πες μας κύριε Παπαποστόλου, μήπως πρωτοδιορίστηκε τώρα με τα 5 παιδιά? Πόσα χρόνια υπηρετεί? Είναι ειδικότητα που αναγκασμένη είναι να περιφέρεται τα σχολεία? Δηλαδή είναι καθηγήτρια καλών τεχνών, ζωγραφικής, είναι εργαστηρίου θεατρικού, είναι αγγλικών, ξέρω εγώ τι είναι, αφού είναι στην πρωτοβάθμια. Μήπως οι ώρες που πρέπει να υπηρετήσει δεν καλύπτονται σε ένα σχολείο και αναγκαστικά πάει και σε άλλο και σε άλλο? Έτσι Νίκο μου είναι το σύστημα. Όταν κάποιος εκπαιδευτικός έχει μια ειδικότητα που οι ώρες που πρέπει να δουλέψει σε εβδομαδιαία βάση δεν καλύπτονται, αναγκαστικά μοιράζεται σε σχολεία. Ή μήπως κύριε Παπαποστόλου θέλετε, για να καλύψουμε τα κενά της συγκεκριμένης μητέρας, να προσλάβει το δημόσιο άλλους 3-4 δασκάλους στην ίδια ειδικότητα για να καλύψει αυτά τα κενά? Ή μήπως εν τέλει κύριε Παπαποστόλου η μητέρα με τα 5 παιδιά δεν είναι το ίδιο με τη μητέρα με τα 4, το ίδιο με τη μητέρα με τα 3? Δηλαδή ψάχνει να βρει θέματα τα οποία όμως δεν μας δίνει πλήρη στοιχεία. μας λέει ότι η μητέρα φεύγει από το ένα σχολείο, πάει στο άλλο και βεβαίως δεν θέλουμε καμία μητέρα να ταλαιπωρείται. Αλλά μήπως είναι πρωτοδιόριστη. Μήπως πρέπει να κάνει και εκείνη ό,τι κάναν όλες οι μητέρες.
1: Σωστά.
0: Για να φτάσουν στην κατηγορία των ένα σε ένα σχολείο. Η ειδικότητά της ποια είναι? Μπορεί να καλύψει τις ώρες με το ένα σχολείο? Η θέση της είναι για την ενισχυμένη ή για την κανονική διδασκαλία? Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, κύριε Παπαποστόλου, και στρίβει δια το αραβόνος. Στρίβει ω αραβωνιασμένο και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Πολύ στρίβει.
0: Όλοι εσείς οι εκπαιδευτικοί που πάτε τώρα στο σχολείο ή που είστε, κάντε μια ερώτηση συνδικαλιστικά στον πρόεδρο του συλλόγου σας. Γιατί εγώ με συγχωρείτε που το λέω, μου αρέσει να το σχολιάζω, αλλά κουράστηκα να συνομιλώ. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Έτσι, ό,τι μας κάνει κακό το ξεφτάμε. Λοιπόν, σήμερα επίσης, Νίκο μου, όπως σου είπα, γι' αυτό έκανα και αυτό το σχόλιο, είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Επίσης, ένας άλλος εκπαιδευτικός βγήκε, λέει, μια βρώμα, Νίκο. Ένας άλλος εκπαιδευτικός, ο οποίος εγκαλείται από τον εισαγγελέα και αναγκάστηκε σε παρέτηση από τη θέση του διευθυντού δημοτικού σχολείου. Λένε τώρα ότι όλο αυτό, πώς τον κουρλώνουν, ρε παιδί μου, που εγώ δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι είναι κάποιος ένοχος, έτσι. Αλλά όταν έχει εντολή εισαγγελέα για έρευνα, εντάξει, ρε παιδιά, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και να βέβαια να αποδειχθεί αθωότητα και να χειροκροτήσουμε όλοι. Αλλά πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που αναγκάζεται σε παρέτηση, προσέξτε, να δηλώνει ο ίδιος ότι πάει για να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου και να είναι και σε ψηφοδέλτιο πάλι υποψήφιος? Έτσι θα τρελαίνεσαι. Λοιπόν, ο καιρός. Σήμερα έχω πρόβλεψη, πρόγνωση από τον κύριο Φάνη Χατζηγρίβα. Στη μέση εβδομάδα, λέει. Από το πρωινό κρύο στους νοτιάδες, δηλαδή τώρα έχουμε. Νίκο, σήμερα είχαμε όντως 7,5 βαθμούς.
1: Τώρα την ώρα που ήταν εδώ, 10 βαθμούς είχε το πρωί.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω 7,5 ή 6,5 ώρα το πρωί που βλέπω την ώρα που βγαίνω από το σπίτι. Λοιπόν, και σε περιοχή που σίγουρα εδώ είναι ένα βαθμό τουλάχιστον πάνω.
1: Είμαστε πιο θερμοί εδώ.
0: Ναι, 7,5 ώρα είδα. Α είναι 8,5. Α είναι 9. Αλλά δεν είναι, είχαμε 13, α πούμε, το κατώτερο. 12-13. Λοιπόν, από το πρωινό λέει κρύο στους νοτιάδες και τη σκόνη. Στα μέσα της εβδομάδας, Νίκο μου, θα έχουμε φοβερή, θα ανέβει η υγρασία, θα έχουμε νοτιάδες και θα έχουμε και σκόνη.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια με 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη 6 του Οκτώβρη συνεχίζεται η ηλιοφάνεια με 25 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια 26 βαθμοί Κελσίου την ερχόμενη μεθαύριο.
0: Ναι, ανεβαίνει και σήμερα το δεν 23, όπως το είπες.
1: Λοιπόν, ενώ έχει 5η 8 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια 27 με 28 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα 30 με 31 βαθμούς την Παρασκευή.
0: Μπράβο.
1: Α, μπράβο. Υπέροχα.
0: Ανεβαίνει. Μόνο, Νίκο, αν έχει υγρασία, όσο και να ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν είναι καλή η υγρασία.
1: Τώρα, για να δω, έχει υγρασία την Παρασκευή, εδώ πέρα λέει 79 με 80% υγρασία την Παρασκευή, που θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Σάββατο 10 του Οκτώβρη, παιδιά, σχεδόν έθριος καιρός, 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Και την ερχόμενη Κυριακή, τώρα μια πρώτη ματιά, τώρα σήμερα 11 του Οκτώβρη, λέει ότι η ερχόμενη Κυριακή θα ξεκινήσει με συννεφιά και υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα βροχής το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα θα ανοίξει πάλι ο καιρός, 25 βαθμοί Κελσίου. Άρα είναι λίγο μακριά η Κυριακή ακόμα. Μάλιστα. Σημασία έχει ότι από την Τετάρτη και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία και την Παρασκευή θα βαρέσει 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 32, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Με υγρασία γύρω στο 80%. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, αγαπητή μου Βάσου.
0: Δεν ξέρω τι να πω, ρε φιλενάδε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Εδώ μου λέει μια φίλη. Μια φίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει πώς είναι δυνατόν, λέει.
1: Πώς είναι
0: δυνατόν. Οι άνθρωποι που πρέπει να κοιτάνε μόνο τα ωφέλη των εκπαιδευτικών να έχουν και πολιτική θέση και δεν πρέπει, λέει, οι συνδικαλιστές να είναι και πολιτικά στελέχη. Αγαπημένη μου φίλη, ρε φιλενάδα, αφού κατεβαίνουν σε εκλογές με κομματικό ψηφοδέλτιο. Από εκεί δεν ξεκινάει το κακό. Είδες εσύ κανένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε καμία κοινότητα? Δεν ξέρω αν θα βρεθεί ποτέ κάποιος επαναστάτης και να πει από εδώ και πέρα τέρμα οι πολιτικές τοποθετήσεις και τα πολιτικά ψηφοδέλτια.
1: Παντού τα κόμματα, Βάσο, παντού
0: ναι,
1: τα κόμματα.
0: Νίκο, ναι, ναι, ναι, ναι, Νίκο, ναι, ρε Νίκο. Τι να πούμε, ρε φιλενάδα. Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Είναι αλήθεια, η καλύτερη παρέα. Καλημέρα και στο φίλο μου. Το Βασίλη Νίκο, έχεις και εσύ καλημέρα.
1: Α, χαίρομαι πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη. Τα σέβη μας και καλή εβδομάδα.
0: Την αγάπη μας, έτσι, καλή εβδομάδα μας εύχεται. Μια θετική σκέψη το πρωί μπορεί να αλλάξει όλη τη μέρα μας.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα, εγώ αγαπητή μου Βάσο, βλέπω πολύ καρπερός πρέπει να είναι αυτός ο Γιώργος ο Πατούλης, γιατί περιμένει και δεύτερο,
0: δεύτερο παιδί με την Νάνση Κιλού. Εγώ ξέρεις τι.
1: Ωραίο επώνυμα έχει η σύντροφός του, Νάνση Κιλού.
0: Κιλού. Κιλίτσες, όλοι κιλίτσες θα φουσκώνει.
1: Με το κιλό.
0: Το θέμα για μένα
1: πολύ καρπερός ο Πατούλης. Πολύ καρπερός.
0: Μεταφράζοντας και παραφράζοντας τη μία είδη σε σχέση με το γεγονός που ήταν εδώ και από την ημέρα, ένα μήνα που χάθηκε με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και που ξεκίνησε η ιστορία με τους δολοφόνους γιατρούς, Νίκο, και που μπήκε στο κάδρο και ο κύριος Πατούλης, γιατί και καλά δεν έκανε καλά τη δουλειά του ως ιατρικός σύλλογος Αθηνών, έχοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται πιο αυστηρός ο έλεγχος και γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν έχει μηχανισμό. Ο κύριος Πατούλης, Νίκο, μου ξέδωσε. Σου λέει, με βαράτε, πού θα ξεδώσω στην οικογένειά μου. Τι θα κάνω, θα το γλεντήσω και ένα άλλο ένα παιδάκι στη φόρα. Να είναι καλά, να είναι καλά. Δεν ξέρω αν θα κάνει δηλώσεις τώρα η κυρία Μαρίνα Πατούλη, η οποία έχει αλλάξει και το όνομά της, δεν το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Γιατί θα τα αφήσετε αυτά, γιατί στο μυαλό σας και σήμερα που μιλάμε και χτες. Καλά, Νίκο μου, χτες και προχθές, κακός χαμός στο Olympus Forest Park. Που ήταν δωρεάν για όλα τα παιδάκια και τους φίλους μας ακροατές η συμμετοχή στο πάρκο με τα καρτ και τα ποδήλατα, που μιλάμε ένας καινούριος στόλος για οχημάτων, για την πίστα καρτ και την ποδηλατάδα στο Olympus Forest Park. Κάθε μέρα είναι τόσες πολλές οι δράσεις και οι δραστηριότητες, αλλά και τα σημεία αναφορά στο Olympus Forest Park, που σας παρακαλώ γονείς, καλύτερα, εγώ να το πω έτσι ομά, καλύτερα να κάνεις μία λιγότερη έξοδο την εβδομάδα σαν οικογένεια και να βρεθείς στο Olympus Forest Park με τα παιδιά σου. Είναι πιο υγιές, πιο δυναμωτικό, πιο επιμορφωτικό, πιο διαδραστικό, πιο διασκεδαστικό. Να πάρεις τα παιδάκια σου, να τους δώσεις κίνητρα στο Olympus Forest Park, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Να πας λοιπόν εκεί με τα παιδάκια σου, αγαπημένη μου μανούλα, αγαπητέ μου πατερούλη, και να δώσεις τα παιδιά σου την ευκαιρία να απομακρυνθούν από το κινητό, από την οθόνη και από τον καναπέ. Δώστε δραστηριότητα. Συμμετέχετε μαζί με τα παιδιά σας. Κάντε περίπατο μέσα στο δάσος, στον Πυργετό, στο Olympus Forest Park. Είναι 60 στρέμματα σε 300 μέτρα υψόμετρο. Και τι δεν έχει. Και τι δεν έχει. Έχει βοτανικό κήπο, αρχαιολογικό εργαστήριο, σπιτάκι δραστηριοτήτων, καφέ εστιατόριο για μας λίγο τους μεγαλούτσικους και για τα παιδάκια, παιδική χαρά, εναέρια τροχαλία, γιγαντιαίο σκάκι, ποδήλατα βουνού, μουσείο, θέατρο, φάρμα ζώων, γήπεδο και πίστα καρτ. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τώρα με έναν ανανεωμένο στόλο και δράσεις, πηγαίνετε με τα παιδάκια σας να ταΐσουν τα ελαφάκια, να κάνουν τη βόλτα τους με το ποδήλατο ή με το καρτ, να κάνουν την ποδηλατάδα, να πάνε στη φάρμα των ζώων, να παίξουν σκάκι, να κάνουν αέρια τροχαλία, να παίξουν στην παιδική χαρά, έτσι, να κάνουν αρχαιολογικές ανασκαφές. Τι να σας πω δηλαδή, Πυργετός, στον Πυργετό, στη θέση Διαβατός, τηλεφωνήστε 2410-536-004. Και να συνεχίσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα εσύ, Νίκο, είπες για τον κύριο Πατούλη και πολύ καλά έκανες, γιατί θα γίνει πατέρας με το καλό το παιδάκι του κλπ. Έχουμε τη Βουλή σήμερα, κατάθεση του προϋπολογισμού 2027. Μιλάει για ανάπτυξη πάνω από 2%, πλεόνασμα άνω του 3% και χρέος κάτω του 130%. Τώρα για να πούμε την αλήθεια, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε ένα χρέος, ξεκινήσαμε με ένα χρέος που κατέγραφε 400 και πάνω τα 100, 430, αν θυμάμαι έναν απειλητικό αριθμό. Δεν είμαι σίγουρη, διορθώστε μου. Και σήμερα λοιπόν καταθέτει προσχέδιο στη Βουλή για παρεμβάσεις 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πληροφορίες λένε ότι θα αυξήσει την επιδότηση και στο πετρέλαιο θέρμανση στις 14 Οκτωβρίου. Στις 15 ξεκινάει η διανομή. Θα μένει στη λάσπη η Κρήτη, εικόνες καταστροφής με κλειστά σχολεία. Θυμίζουν, λένε όλοι στην επικαιρότητα, Ντάνιελ, αλλά όχι φίλε, δεν είναι Ντάνιελ. Όχι φίλε, δεν είναι Ντάνιελ. καταστράφηκαν πάρα πολλές γεωργικές εκτάσεις. Έγινε, καταστράφηκαν πάρα πολλοί δρόμοι. Δεν είδαμε ανθρώπους να κρίνουν τα κατάλληλα τα σπίτια τους. Δεν είδαμε ανθρώπους να τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους. Έτσι, Νίκο, είδαμε δρόμους, είδαμε ρέματα, είδαμε λάσπες, τα είδαμε όλα. Αλλά δεν είδαμε ακατάλληλα προσκατοίκηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είδαμε να πνίγονται χωριά όπως είδαμε στον Ντάνιελ, Νίκο μου.
1: Πάντως ήταν μεγάλη καταστροφή. Θα μένει στη λάσπη η Κρήτη. Εικόνες καταστροφής.
0: Σύμφωνο, Νίκο μου, αλλά Ντάνιελ δεν ήταν. Έτσι, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, αυτή η πληγή που έπληξε τον τόπο μας δεν είναι λίγο, έτσι. Άκου να δεις, κατάλαβες, κατάλαβα. Η γιαγιά μου λέει, έλεγε, και χαλή να γίνεις να σε πατήσουν. Κάποιοι θα πούν ότι είσαι τσαλακωμένος. Κατάλαβες, κατάλαβα. Είναι αυτά που έλεγα και με φέρνεις πάρα πολύ με αυτό τη τσιμπαρημία. Με πας πάρα πολύ στα προηγούμενα που είπα για την κατηγορία της εκπαιδευτικής κοινότητας και λοιπά και την καλοσύνη. Ας την έχουμε, ρε φίλε. Ας την έχουμε, ποιος ξέρει, κάτι σε καλό θα μας βγει. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Έχουμε και μία πρόταση, Νίκο, από το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπου ζητάει να παγώσουν οι νέες άδειες σε περιοχές με υπερσυγκέντρωση για το χώρο της εστίασης. Γιατί λέει είναι τόσο πολλές οι ταβέρνες, λέει, σε περιοχές που έχουν υπερσυγκέντρωση, που έχει μειωθεί ο τζίρος των ήδη υπαρχόντων και να μειωθεί. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει ότι είναι όπως τα φαρμακεία. Θυμάσαι που παλιά τα φαρμακεία τα ανοίγανε όταν υπήρχε περιορισμός, τώρα δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό. Γιατί δεν μπορείς να είσαι να περιορίζεις τον ανταγωνισμό στην αγορά. Γιατί γόρομαι να ανοίξω ένα κατάστημα εστίασης σε ένα χώρο που είναι πολλά άλλα καταστήματα.
1: Τα βέρνες,
0: αλλά εγώ θα προτείνω κάτι άλλο.
1: Στο
0: ρε,
1: νούμερο ένα είμαστε στα καφέ Βάσο, δεν υπάρχει να πούμε κτλ.
0: Γιατί
1: χάμος,
0: να με περιορίσει.
1: Καφέ και τα βέρνα.
0: Στο περιθώριο του πελάτη είναι.

0: άλλη μέρα σήμερα. Πρέπει να χτυπάνε καμπάνε από το πρωί.
1: Σοβαρά, μιλάς. Καταρχάς είδα μια εμφάνιση τη ζωή Κωνσταντοπούλου για πρώτη φορά αξιοπρεπή. Παντελόνι, μπλουζάκι και δερμάτινο μπουφάν. Για πρώτη φορά την είδα αξιοπρεπή. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά τα τρίχρωμα, τετράχρωμα, πεντάχρωμα, μια έχρωμη παρουσία στη Βουλή δεν μου αρέσει. Το χθες την είδα ωραία με τα γκριζό. Λευκό, γκριζό, μαύρο, μια ωραία εμφάνιση που πρέπει έτσι. Λοιπόν, είχε η Ζωήτσα Κωνσταντοπούλου το Φεστιβάλ της Ελευθερίας. Γιόρτασε δηλαδή. Ξέρεις που, κάτσε να δω πού το είχε. Πού το είχε. Το Σάββατο το είχε. Στη Ρεματιά. Στο θέατρο Ρεματιάς. Ναι. Νίκο χόρεψε και τραγούδησε. Η ζωή είναι ένα δώρο. Είναι ένα δώρο. Χόρεψε, τραγούδησε, χαμογελούσε συνέχεια. Δηλαδή αυτές είναι ιστορικές στιγμές, Νίκο. Μπράβο. Θα γραφτούν στην ιστορία. Δεν είχε πλέον σμιγμένα τα φρύδια εδώ πάνω και δεν επιτίθετο σε κανέναν. Απλά τραγούδησε σου λέω. Δεν είδα στον κοινό τον αγαπητό μας συμπολίτη, τον κύριο Καναναστάση. Δεν τον είδα, έψαξα λίγο τις φωτογραφίες.
0: Δεν φάνηκε πουθενά ο κύριος Καναναστάσης.
1: Όχι, και με στεναχώρησε το γεγονός, γιατί εντάξει ρε παιδί μου, και φίλοι, ήσασταν και πολιτικά φίλοι. Δεν ήσταν μόνο ζευγάρι. Αχ, τι δυστυχία είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα στον αγαπημένο μας δήμαρχο, ο οποίος δήμαρχός μας Νίκο, έκανε μία ανάρτηση, μία επιστολή σε όλους μας και ειδικότερα στα μέσα, που μιλάει για τους τρεις μεγάλους στόχους, που είναι το οικόπεδο πρώην Νίκα, εκεί στην Ασκληπιού. Ναι, Ασκληπιού.
0: Ναι.
1: Καλά το λέω. Για το Τελωνείο εδώ πέρα που μπαίνουν τα μεγάλα φορτηγά να μετακινηθεί και ήδη συζητεί το χώρος και περιμένουν από τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, μας είπε ο Δήμαρχος, να επιλέξουν το χώρο ώστε να μεταφερθούν, Νίκο μου.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, και το τρίτο είναι που διεκδικεί χώρο από το Μουσείο των Συνδρομικών την άλλη μεριά, να μπορέσει να το αξιοποιήσει και να γίνει χώρος επισκέψης, επισκεψιμότητας πρασίνου και ψυχαγωγίας. Ναι. Μάλιστα. Α, ένας αγαπημένος φίλος λέει, ο δρόμος από την παλιά Εθνική εδώ προς τον Πυργετό, που λέω εγώ για το Olympus Forest Park, που πηγαίνουμε για το πάρκο, στη δεξιά πλευρά έχει ξερά πλατάνια και προχθές με δυνατό έσπασαν κλαδιά και έπεφταν στο δρόμο. Απορώ γιατί δεν τα κόβουν. Τι να σου πω, φίλε μου, εγώ δηλαδή, φίλε, εγώ εδώ πέρα τώρα, εδώ που είμαι, έτσι, είχαμε ένα πεζοδρόμιο που είχε καμιά δεκαριά δέντρα. Εν μία νυχτή μείναν δύο τα δέντρα από τα δέκα.
0: Εξαφανίστηκαν τα δέντρα βάσου. Ναι. Δεν έμεινε δέντρο.
1: Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτική κακή πρωτοβουλία. Ναι. Μόνο δύο δέντρα. Ένα εδώ και ένα εκεί.
0: Ένα εδώ και ένα εκεί.
1: Ένα εδώ και
0: πάντα άλλα δέντρα.
1: Τα άλλα που είναι τα δέντρα.
0: Πού τα δέντρα.
1: Και τι κάνει η αστυνομία.
0: Εν μία νυχτή βάσου.
1: Εγώ να γίνω ρουφιάνος, εντάξει, να γίνω αν είναι για το καλό του τόπου. Αλλά Βασίλη μου, κοιτάμε να κάνουμε αυτά εδώ τα γούστα μας και τα ρουσφετάκια μας και δεν κοιτάμε. Άσε που έρχεται, ας πούμε, συνεργείο εργολαβία από το πράσινο σε μια περιοχή, κάνει εκεί που μένει ο διακεκριμένος συμπολίτης, κόβουν τα δέντρα, κλαδεύουν τα δέντρα, που πέφτουν τα κλαδιά. Είδες τι γίνεται και μέσα στην πόλη όταν έχουμε κακοκαιρία, που πέφτουν δέντρα, αλκαζάρ, ποτάμι, δρόμους, παραδρόμους, πλατείες. Αυγάνει λοιπόν προκλητικά τη μία περιοχή που μένει ο έγκριτος και αξιοσέβαστος συμπολίτης μας, και στο δίπλα, μετά το δρομάκι, τα άλλα δεντράκια στη μοίρα τους, Νίκο. Στη μοίρα τους, Νίκο. Και όταν κάνεις και ζητάς, ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, δείτε και αυτά τα δεντράκια. Έξι δεντράκια είναι. Δείτε τα, όπως θέλουν και αυτά να ζωντανέψουν λίγο κλάδεμα. Γιατί έχει αρχίσει η εποχή του κλαδέματος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δείτε και αυτά. Σου λέει, λέω, ένα ωραίο δέντρο, ένα πλατάνι, Νίκο, που έχουμε εκεί. Ένα καταπληκτικό δέντρο, έχει φτάσει στο Θεό. Και αυτό θέλει μάλλον λίγο κλάδεμα, λίγο κόντιμα για να ξαναδώσει. Γιατί βγάζει φύλλα πράσινα, αλλά λίγα. Έχει ταλαιπωρηθεί αυτό το δέντρο. Φταίει, λέει, που μάλλον από κάτω, λέει, στο οικόπεδο τώρα στη γη. Από κάτω, λέει, θα είχε μπάζα, γι' αυτό, λέει, δεν μπορεί να δώσει. Με αυτό έδωσε και έφτασε στο Θεό. Άντε να βγάλεις. Θα περιμένουμε, θα σας τα πω και αυτά αργότερα. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις μεγάλοι στόχοι για τον Δήμαρχο. Εγώ θέλω να πω ότι αν καταφέρει ο Δήμαρχος, έτσι, να πάρει το οικόπεδο του ΙΚΑ που είναι μέσα στο νηστό της πόλης και να το κάνει χώρος αναψυχής, όχι να το αξιοποιήσει, να σηκωθεί η οικοδομή, έτσι, γιατί είναι θα το αντικαταστήσει στην εταιρεία στο ΙΚΑ με οικόπεδα στη Νέα Πολιτεία. Αν καταφέρει να φύγει το Τελωνείο από εδώ, που ζητάνε μορφοχώρη, μοσχοχώρη σε κάποια χωριά, ναι, γιατί είναι όχι βαριά, δύσβατα, δύσβαρα, τρίσβαρα, πεντάσβαρα.

0: τα οχήματα που μπαίνουν μέσα, χαλάνε και το οδόστρωμα δηλαδή τόσο βαριά αυτοκίνητα. Θα είναι θαύμα. Και αν καταφέρει να κάνει και χώρο αναψυχή στο χώρο το νεκρό στο σιδηροδρομικό σταθμό, εγώ νομίζω δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Θα βγαίνει μια ζωή δήμαρχος. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε σήμερα Δευτέρα, έχουμε τον αγαπημένο μας Θάνο. Και τι δεν έχουμε να συζητήσουμε. Θάνος Κουρκολίτσιος, αγαπητοί μου φίλοι Παπαναστασίου και Κύπρου, σας προειδάζω. Όσοι έχετε απορίες και θέλετε να τηλεφωνήσετε σε εμάς, ήδη από τώρα μπορούμε να καταγράφουμε τα τηλεφωνήματά σας με τις ερωτήσεις σας για τον Θάνο τον Κουρκολίτσιο στο 2410-661-531 και 532. Ποιο δίνουμε πιο καλά, Νίκο, το 32?
1: Το 31.
0: Το 31. 661-531. Καλέστε εδώ στη Λάρισα ή μπορείτε να καλέσετε από τώρα και στα γραφεία της εταιρείας Θάνος και Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου. Είναι Παπαναστασίου και Κύπρου. Το τηλέφωνο είναι 2410-533-025. Είναι, ξέρετε, είσοδος από που είναι, αν βρεθείτε στην κεντρική πλατεία, πίσω από την Εθνική Τράπεζα, εκεί που είναι το κτίριο, το πάρκινγκ. Τέταρτος όροφος, Δέλτα 1 γραφείο. Βλέπει και πλατεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι σου λύνει το πρόβλημα το οικονομικό. Στο λύνει και ευχάριστα, δηλαδή. Έχεις και ωραία θέα και βλέπεις μόνο το πράσινο από την πλατεία. Δεν μυρίζεις την πλατεία, Τζάκ, δεν τη μυρίζεις λίγο άσχημα. Αλλά βλέπεις τα δέντρα. Γελάει ο Θάνος. Άμα περπατείς στην πλατεία και είσαι ώρα με υγρασία και πρωινή, Νίκο, και πέφτεις και λίγη βροχούλα, έχει μια μυρωδιά έτσι.
2: Ή το βράδυ, καλημέρα. Με
0: θιαφιού μυρωδιά, ναι. Ή το βράδυ, ναι.
2: Την Παρασκευή το βράδυ πέτυχα κιόλα τον εντεταλμένο άνθρωπο του Δήμου.
0: Ναι, ναι.
2: Με το. Δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα. Κοράκι είναι, τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι που κάνει ένα φίλο.
1: Με το κοράκι στον νόμο.
2: Κάθισα και το χάζευα.
0: Πρέπει να είναι εκεί όμως το κοράκι όλη την ώρα. Όχι να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι ότι μυρίζει το κοράκι. Δεν μυρίζει από τα περιστέρια που μας αφοδεύουν. Είναι από όλον αυτόν τον κόσμο
2: που
0: βρίσκει την ανάγκη. Κάνει την ανάγκη του. Γιατί η κεντρική πλατεία, παρά το γεγονός ότι έχει ουρητήρια, αλλά τα ουρητήρια λειτουργούν με ωράριο εργασίας. Δηλαδή μόνο το.
1: Άμα
0: κατουργέσαι πρωί.
1: Πάσο είναι κάτι περίεργοι τύποι τώρα, οι οποίοι πάνε και, δηλαδή και σε μεσημέρι τώρα ο άλλος πάει. Είναι κάτι περίεργοι που είναι σταμπαρισμένοι αυτή η κεντρική πλατεία εκεί πέρα.
0: Είστε σταμπαρισμένοι, ακόμα όλος ο κόσμος πάει να δεις τα πιτσιρίκια μαζεύονται το καλοκαίρι στην πλατεία πίσω από το δεκάκι.
1: Είναι στην πλατεία την κεντρική, σου λέω τώρα. Είναι 4-5 άτομα, ο ένας τα κατουράει από τη μία μεριά, ο άλλος από την άλλη κτλ. Και είναι και ένα περίεργο αυτό το, στο οποίο γίνονται πράγματα και θάματα κάθε μέρα και άστα να πάνε.
0: Τώρα πεις πίσω από την εξέδρα. Πίσω από την εξάδα. Άστα να πάνε αυτά. Έχει, κοίταξε να δεις, το χειμώνα, το καλοκαίρι μεταφέρονται στο Αλκαζάρι και στο σπιτάκι του Κυπουρού. Το χειμώνα αυτοί οι πολύ έτσι, να μην το πω, αντροά, δεν προλαβαίνουν και τώρα ικανοποιούν πίσω από την εξάδα στην πλατεία. Εγώ λέω για άλλου είδους μυρωδιές. Για αυτές τις γρήγορες ανάγκες, ναι. Λοιπόν, να επανέλθω στον αγαπημένο μου Θάνο Κουκολίτσι και να επανέλθω στα γραφεία. Ό,τι απορίες έχετε, για να μην τα κάνετε πάνω σας, να βρείτε η λίστα οικονομικά μας θέματα και μόνο στο γραφείο της εταιρείας Θάνος και Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου. Παρακαλώ πολύ, καλέστε στο 2410-533-025 ή στείλτε μήνυμα στο kukots@otenet.gr. Τώρα, σύν τη άλλη, προχωρώ. Να πω ότι κοντά μας και σήμερα, γιατί η μέρα μας πιέζει, έχουμε γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει εξοπλισμό της επιχείρησής του. Γκουνέλας, Λάμπρος Γκουνέλας, ο άνθρωπος που πάντρεψε την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Όμιλος Γουλιώνη. Περιφράξιος Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Εντάξει, από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο αγαπημένος μου Σταύρος Γουλιώνη. Σταύρο μου, έχεις προσπεράσει τις δικές σου προσδοκίες κατά πολύ. Μεγαλείο για εγγύηση και ασφάλεια της περιουσίας μας, η Περιφράξιος Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Από την άλλη μεριά, στον ίδιο όμιλο, πάμε στα τρυφερά μας και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και delivery για το Pet Market του Γουλιώνη. Είτε θέλετε τροφές, είτε θέλετε αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας, είτε θέλετε να έρθουν στο δικό σας χώρο για να κάνουν την περιποίηση του δικού σας κατοικιδίου, φτάνει ένα τηλεφώνημα στο 2414-015-900. Ο Γιώργος, ο Αλέξανδρος Γουλιώνης και οι υπέροχοι συνεργάτες είναι εκεί και περιμένουν εμάς για να μας ικανοποιήσουν με τις άριστες ποιότητες προϊόντα, πάντα στις καλύτερες τιμές. Και πάμε τώρα που να πάμε και στο Ελευθερές, στο κτήμα Ελευθερές, στην είσοδο του Ελευθερές, που είναι η έδρα του catering Καψιόχας. Χθες κάποιοι φίλοι μου το Σάββατο πήγαν σε μια εκδήλωση, γάμος ήταν, Νίκο, σε μια από τα δύο σημεία αναφοράς του catering Καψιόχας. Και με πήραν χτες να μου πούνε, μπορεί, μου λέει, να μαλλιάζει η γλώσσα σου για να θέλεις να πεις ποια είναι η διαφορά του catering Καψιόχας με τα άλλα, αλλά μου λένε δικαιώνεσαι. Το ξέρω, το ξέρω, Κώστα μου, το ξέρω, Ελένα μου, ότι δικαιώνομαι, γιατί ξέρω πολύ καλά τον Γρηγόρη και την Εύη την Καψιόχα. Ξέρω τους επιχειρηματίες που πάνω από 20 χρόνια τώρα το μόνο που ζητούν και αποζητούν είναι να έχουν ευχαριστημένους πελάτες, να είναι άρεστες οι υπηρεσίες που προσφέρουν, και ξέρω τι λέω. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπαιρνε την ευθύνη να σας πω τρέξτε στο catering Καψιόχας, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτιση, πάρτε εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, τρέξτε, πάρτε την πρώτη εικόνα, πάρτε την πρώτη προσφορά, και αν θέλετε να κάνετε έρευνα αγοράς, κάνετε. Ένα είναι βέβαιο, μόνο στο catering Καψιόχας θα επιστρέψουμε όλοι, γιατί το catering Καψιόχας έχει τέτοιο όγκο, τέτοιο μέγεθος υπηρεσιών που δεν μπορεί κανένα άλλο catering να το φτάσει. Δεν είναι catering της αρπακτής, είναι catering δυνατό οικοδόμημα με γερές βάσεις. Catering Καψιόχας λοιπόν, με το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ, αλλά και το κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων, είναι για να καλύψει την όποια εκδήλωσή σας. Για 5, για 50.000 άτομα, εγγύηση είναι ο κολοσσός που λέγεται Catering Καψιόχας. Καλέστε 2410-592-800. Και θα κλείσουμε τον περιπατό μας με το παραδοσιακό στην Άπολη πρώτης ημεραρχίας. Παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Εγώ πλέον θα αρχίσω να λέω και το νούμερο 3. Παραδοσιακό στη Γιάννου Λυκοζάνη 40. Γιατί Νίκο μου χθες, εγώ περνώ. Καταρχάς είδα το μέγεθος του παραδοσιακού της Γιάννουλης. Ένα πέτρινο κτίσμα καταπληκτικό, Θάνο μου, καταπληκτικό. Οι άνθρωποι κάνουν θαύματα πραγματικά. Και μία αυλή πίσω, Νίκο.
2: Που βρίσκεται ακριβώς, Βάσο, γιατί λόγω επαγγελματικών.
0: Στην έξοδο της Γιάννουλης, πριν το περίπτερο, στην πλατεία.
2: Ναι.
0: Είναι δεξιά σου, δίπλα σε ένα πολύ γνωστό καφέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι, Νίκο μου, της εταιρείας Παραδοσιακό, το πίτο κατακόκκινο, έτσι.
2: Ναι,
0: ναι, Νίκο μου, ένα σπίτι με πέτρινη είσοδο, την υποδοχή. Ένα σπίτι, Νίκο, λες ότι μπαίνεις στο σπίτι της μαμάς, της, ναι, γιαγιάς, για να σε περιποιηθεί. Και μία έκταση πίσω που φτάνει στον πίσω δρόμο κατευθείαν. Μιλάμε, εγώ πιστεύω ότι Γιάννης Παπαγεωργίου, Γιάννη μου, σκέπασέ το με έναν τρόπο, γιατί όλοι θα βγάλουμε και το χειμώνα μας εκεί, όχι μόνο άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι. Καλέστε λοιπόν, γιατί το θαύμα στο παραδοσιακό και στα τρία συνεχίζεται, και στην ποιότητα και τις γεύσεις. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255. Τελειώσαμε.
1: Α, καλημέρα στη φίλη μας η Κωνσταντίνα που μας λέει ότι σήμερα στο μεγάλο ελευθεροχώρι γιορτάζουν τα ελευθερία.
0: Μπράβο, ναι, ωραίο, ναι, και αυτό.
1: Και τώρα πάμε σε αυτό που είπαμε εκτός, το συζητήσαμε νωρίτερα, αγαπητή μου Βάσο, ναι, και τώρα, ναι, βλέπω ανακοινώθηκε. Μαχαίρωσε υπεύθυνο μπαρ στο Φρούριο. Επειδή είναι.
0: Μπήκε να μεσολαβήσει το παιδί, να.
1: Ναι, είναι τώρα ευτυχώς, παντού, σε όλα τα site, σήμερα το πρωί.
2: Χθες το βράδυ.
1: Το Σάββατο βράδυ.
0: Το Σάββατο βράδυ έγινε ένα περιστατικό που συνελήφθησαν οι δράστες.
1: Ένα 21 ετών.
0: 21
1: ετών.
0: Ναι. Η πρώτη πληροφορία που μας έδινε το αστυνομικό δελτίο ήταν 22, μάλλον σε ένα μαγαζί, και πήγε ο καταστηματάρχης να πήρε, παιδιά, τι κάνετε.
1: Ναι,
0: μην,
1: ναι,
0: μαλώνετε μέσα στο μαγαζί, τον μαχαίρωσαν.
1: 5 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Ευτυχώς ο άνθρωπος για καλό πήγε, ναι, και ο Θεός τον φύλαξε. Παρατρίχα στην καρδιά. Ένας νεαρός 21 έτους, τον είχαμε 22, έχουμε και το όνομά του και τα στοιχεία, συνελήφθη. Ο οποίος πήγε να διασκεδάσει και είχε μαχαίρι μαζί του. Και στον πρώτο καυγά, είτε ήταν το ποτό, είτε ήταν οτιδήποτε.
2: Για κάθε ενδεχόμενο.
0: Είχε μαχαίρι.
2: Για κάθε ενδεχόμενο.
0: Και για να φτάσει το μαχαίρι στην καρδιά και στον πνεύμονα που έφτασε, πρέπει να πει ότι είχε μαχαίρι. Τέλος πάντων, ας είναι καλά το παλικάρι που μπήκε να βοηθήσει, γιατί είναι οικογενειάρχης και έχει, πάρα πολύ
1: καλό
0: παιδί.
1: Του έκανε παρατήρηση πρώτα ο καταστηματάρχης εκεί πέρα και έφυγε, λέει, και γύρισε μετά.
0: Ναι,
1: ο νεαρός,
0: ναι,
1: απομακρύνθηκε, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης επέστρεψε έπειτα, λέει, από λίγη ώρα, ναι, στο, ναι, κατάστημα. Ναι. Τότε ο 39χρονος του ζήτησε εκ νέου να φύγει, ακολούθησε επίθεση με τον 20χρονο, λέει, να φέρεται, τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, μαχαίρι λυπηρές, στο αριστερό ημιθωράκιο.
0: Ναι, Νίκο, το θέμα ποιο είναι, στο αριστερό, στην καρδιά.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι ότι επειδή έχουμε και το όνομα, είναι πολύ γνωστό όνομα τη τοπική κοινωνία και είναι κρίμα από το Θεό. Συνελήφθη, βέβαια, έγιναν τα δέοντα.
1: Έφυγε μετά και τον συνέλαβαν στη Γεωργιάδου η αστυνομία.
0: Μακάρι, μακάρι ναι, ναι. το παλικάρι που είναι οικογενειάρχη και ένα ιδιαίτερο αγαπητό. Και ένα αγαπητό μέλο, Νίκο, στην κοινωνία. Δεν έχει δημιουργήσει θέματα. Ένα φιλόξενο άνθρωπο στι επιχειρήσει του. Μακάρι να είναι καλά το παλικάρι και να τελειώνει. Οι πληροφορίες που πήραμε εμείς και από το νοσοκομείο είναι ότι ευτυχώς, λέει, μην ξεχάσει τη μέρα αυτή, κάνε τάμα του ο χειρούργος. Γιατί σώθηκες, γιατί το ήθελε ο Θεός να σωθείς τόσο πολύ. Εκεί από ένα παιδί από μια γνωστή οικογένεια να γίνει και δολοφόνος, Νίκο, και θάνατο.
2: Τα πράγματα δεν έχουν ξεφύγει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θάνατο Κουκουλίτσο για να δούμε. Ευχάριστα, να μας πει. Κατέβηκε το χρέος, λέει, στο 130%.
2: Ναι, καλά, και ανοίξτε σαμπάνιες και ρίξτε φωτοβολίδες.
0: Ναι, ρε Θάνο, όταν είχαμε 400%
1: δημόσιο χρέος. Πρώτα σαμπάνια και μετά φωτοβολίδα.
2: Συνήθως, Νίκο, έτσι πάει. Πρώτα σαμπάνια και μετά φωτοβολίδα.
0: Α, έτσι πάει. Καλά. Ό,τι πείτε εγώ, τι σαμπάνιες δεν τις θέλω. Θέλω να είναι γλυκότερες.
2: Κάποτε θα αναφέρω, εντάξει, εμείς οι παλαιότεροι όλοι είμαστε και οι τρεις είμαστε σε μια προηγούμενη, ας το πούμε έτσι, γενιά.
0: Μιλάς κι εσύ.
2: Μιλάω κι εγώ.
0: Τι λέει,
2: και βέβαια μιλάω. Και εγώ βέβαια. Λοιπόν,
0: εμείς τα είδαμε. Εμείς προλάβαμε και τη μετανάστευση.
2: Όχι, δεν την πρόλαβα εγώ τη μετανάστευση.
0: Εντάξει, και εγώ δεν την πρόλαβα. Σήμα λόγω. Εμείς προλάβαμε και ο Νίκος την επιστροφή.
2: Ένας πολύ μεγάλος πολιτικός, ο οποίος δημιούργησε μια παράταξη, η οποία μεσουρανεί ακόμα και σήμερα και μας κυβερνά.
0: Α, 52 χρόνια.
2: Ο οποίος είχε πει ότι η Ελλάδα είναι απέραντο φρενοκομείο. Είναι ένα απέραντο φρενοκομείο.
0: Λοιπόν,
2: έξω πάμε καλά, μέσα έχουμε προβλήματα και μεγάλα και σοβαρά και μικρότερα. Καμιά φορά όταν ακούω τους χρηματοοικονομικούς δείκτες ή ακούω αυτούς τους δημοσιογράφους των καναλιών, οι οποίοι γνωρίζουν από ιατρική εσχάτως μέχρι σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, δολοφονίες, οικονομικά κτλ. Και αν τους ρωτήσεις ποιες είναι οι σπουδές σας, δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Όταν λοιπόν ακούω τέτοιες αναλύσεις επί των αναλύσεων, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να γελάσω πρώτα και μετά να αλλάξω κανάλι.
0: Α, εντάξει, γιατί εγώ κλαίω καμιά φορά κιόλας, μου λένε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Θανούλη μου, εγώ σήμερα είδα ότι στη Βουλή συζητάμε προϋπολογισμό, έτσι για να στο λέω, ανάπτυξη πάνω από το 2% για το 2027, πλεόνασμα άνω του 3%, Θανούλη μου, και χρέος κάτω του 130%. Επίσης, έχει ετοιμάσει ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ο κύριος Μητσοτάκης για να διαθέσει στους πολίτες, ξεκινώντας από τις 14 Οκτωβρίου για την
2: ανακοινώση του πετρέλαιου.
0: Αυτό το λέω γιατί μας το είπε στην
2: καθημερινή. Εμένα πάντως οι ερωτήσεις που δέχομαι στο γραφείο μου και σήμερα τις έχω μπροστά μου για να μπορέσω λίγο να τις τρέξω είναι δύο κατηγοριών. Είναι το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Κανείς μα κανείς, ακόμα και οι επιχειρήσεις που παρακολουθώ, δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ για τη μακροοικονομία. Αυτό που ενδιαφέρονται είναι η ανάπτυξή τους για τις επιχειρήσεις, τα ταμιακά τους διαθέσιμα.
0: Είμαστε και το τώρα σαν λαός, έτσι.
2: Τα ταμιακά τους διαθέσιμα και οι πολίτες πώς θα μπορέσουν να περάσουν, να ορθοποδήσουν, να περάσουν αυτό το δύσκολο χειμώνα που έρχεται μπροστά μας.
0: Θανούλη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαστε όμως του προχείρου και του τώρα.
2: Σίγουρα.
0: Γιατί αν μια οικονομία έχει ανθίσει, με παράδειγμα τις χρυσές εποχές της Γερμανίας, είχε ανθίσει γιατί είχε κάνει ένα προγραμματισμό. Και επειδή ξέρεις ότι εγώ έχω τελειώσει
2: τα στατιστικά. Βάσο μου, γιατί έπαιρνε φυσικό αέριο με μηδέν τιμή.
0: Μπράβο, το ένα κομμάτι. Αλλά και η διαχείριση με τη βαριά βιομηχανία που έκανε η Γερμανία, μην τα ξεχνάμε.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Ήταν πολύ καλό. Τελείωσα στατιστική ω στατιστικό λόγο. Το μόνο που έκανε ήταν στη στατιστική υπηρεσία, έκανα έρευνες τα πάντα όλα για τον οικονομικό προϋπολογισμό, για τον πρωτογενή τομέα, για τα πάντα. Όταν δεν ετοιμάζουμε το αύριο,
2: σωστό,
0: είμαστε πολύ του προχείρου. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που κατηγορώ τα επιδόματα. Δεν τα γουστάρω. Θέλω. Έτσι. Είμαστε του προχείρου. Και τι σκεφτόμαστε? Εμείς σκεφτόμαστε τώρα που πήγε η φέτα 2 ευρώ πάνω, θα γίνει σαν το λάδι. Φωνάζαμε 15 ευρώ το λάδι και πήγε στα 6 και. Έτσι. Πήγε φέτα τώρα γιατί βγήκε ο Σαράντης ως πρόεδρος των γαλακτοτέτοιων προχθές στην τηλεόραση. Ναι. Ναι. Και είπε ότι έχουμε μείωση με όλες αυτές τις αρρώστιες, έχουμε μείωση του εγωπρόβειου γάλακτος. Αλλά παρόλα αυτά Η διαφορά είναι στο 14-15 που έχει φέτα, γιατί μην νομίζω ότι ήταν φτηνή η φέτα.
2: Όχι βέβαια.
0: Έτσι. Από το 13 εγώ να σου πω.
2: Γιατί έχουμε μείωση βάσεως του ζωικού κεφαλαίου.
0: Λόγω του αφιόδου πυρετού και του και της πώς το...
2: και η αύξηση, η τεράστια αύξηση 600% κάποια στιγμή στο ζωικό κεφάλαιο έχει απορροφηθεί.
0: Κατάλαβες, θάνο μου. Ναι, γιατί λέει άλλα είναι τα πρόβατα που βγάζουν γάλα και άντε. Συγγνώμη που τα είπα αυτά και το έσω έκλεψα χώρο.
2: Όχι, όχι, δεν μου έκλεψε κανένα χρόνο.
1: Πάμε για διαφημίσει τα.
3: Βέβαια.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Έχουμε πολλά πάντως να πούμε έτσι σήμερα.
1: Ναι. Φύγαμε, παιδιά.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει. Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε, με έπεισες.
5: Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι του δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
7: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
7: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
7: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Ε, είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: καρδούλα μου. Θα γίνω κι εγώ Κωνσταντοπούλου. Θα τραγουδάω. Θα σηκώσω και ένα λάβαρο εδώ έξω από το TRT.
1: Πώς είναι καλή φωνή.
0: Είναι.
1: Λίστο.
0: Τον είδε εσύ τον Καρανστάζ, δεν τον είδα.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Είδε όμω το γιο του κυρίου Ψιψιλίγα. Έτσι, Θεό. Ηθοποιό Σταρ. Λοιπόν, πάμε, Θάνο, δικά σου
1: λοιπόν,
0: όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε, δεν θα μας αφήσει ποτέ το οικονομικό επιτελείο να κοιμηθούμε ήσυχοι, με την προσδοκία ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός δόσεων για τους οφειλέτες του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ θα σπεύσει τελικά να τακτοποιήσει τις ρυθμίσεις του. Μας άκουσαν, φαίνεται, Βάσο, για να πούμε και τα δικά μας. Μας άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο 72 δόσεις. Αυξήθηκαν λοιπόν οι δόσεις από 72 σε 120
0: το
1: δόσεις.
0: Το είπα ότι το έλεγες, αλλά να μας πεις τώρα τα ψηλά γράμματα.
1: Τα ψηλά γράμματα πάλι έχουν λακκούβες. Σαφέστατα, δεν το συζητάω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Καμία σχέση 72 δόσεις με τις 120 δόσεις. Εδώ μιλάμε τώρα για 10 χρόνια δυνατότητα αποπληρωμής οφειλέτη. Όμως πρέπει να δούμε λίγο και τα ψηλά γράμματα. Καταρχήν, Νίκο μου, μιας και... πρέπει να τα λέμε όλα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Έχουμε ένα υψηλό επιτόκιο. Μάλλον να το ξεκινήσω αλλιώς. Ναι. Τι ρυθμίζουμε? Μπορούμε να ρυθμίσουμε οφειλές τόσο στο δημόσιο όσο και στον ΕΦΚΑ, δηλαδή στην εφορία και στα ταμεία, μέχρι 120 δόσεις, δηλαδή 10 χρόνια. Ποιες οφειλές ρυθμίζουμε? Εδώ είναι η πρώτη λακκούβα που λέω κι εγώ. Ρυθμίζουμε οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες, που δεν έχουν ρυθμιστεί, που δεν έχουν πληρωθεί, μέχρι 31 Δωδεκάτου του 24. Γιατί, βρε παιδιά? Γιατί αφήνεται έναν ολόκληρο χρόνο το 2025 να είναι έξω? Η απάντηση που δίνει πάντοτε το Υπουργείο Οικονομικών είναι: επειδή αυτά τα χρέη είναι χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν σε πρόσφατο μεταγενέστερο χρόνο, δεν έχουν πάρει πολλές προσαυξήσεις, μπορεί κάποιος να τα ρυθμίσει. Να σκεφτόμαστε όμως ότι να ρυθμίσουμε τα χρέη του 2024 σε 120 δόσεις, μέχρι το 2024 σε 120 δόσεις, να ρυθμίσουμε ή να πληρώσουμε τα χρέη που δημιουργηθήκανε από 1η-1η του 25 μέχρι και σήμερα και να πληρώνουμε και τα τρέχοντα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Ακόμα πιο δύσκολα είναι γιατί φέραν ένα επιτόκιο, αυτό που υπάρχει ήδη στη ρύθμιση των 24 δόσεων, Νίκο και Βάσο, 5,84%. Είναι υψηλό επιτόκιο. Γιατί όταν λέμε ότι θα γίνει ρύθμιση οφειλών, δεν μιλάμε για ρύθμιση των 2 και των 3.000 ευρώ που μπορεί κάποιος να πάει να τις κάνει τις ρυθμίσεις από μόνος του, ή τις 12 και τις 24. Μιλάμε για μεγάλα ποσά. Είναι δυνατόν να έχουμε τόσο ψηλό επιτόκιο, 5,84%, σε οφειλές μέχρι 31 Δωδεκάτου του 24? Αφήνουμε έξω έναν ολόκληρο
0: Έχεις
1: χρόνο του 25.
0: Και αυτοί που κάνουν ρύθμιση είναι χαμένοι.
1: Αυτοί που κάνουν. Πολύ καλή ερώτηση, Βάσο. Αυτοί που κάναν ρύθμιση στην 72, να το πω έτσι, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μεταφορά της ρύθμισης στις 120 δόσεις. Εκεί
0: Άρα,
1: δεν έχουμε
0: επιτόκιο.
1: Πρόβλημα. Μπορεί να είναι 5,84.
0: Πολύ
1: είναι μεγάλο το επιτόκιο.
0: Εσύ, Θάνο.
1: Είναι το επιτόκιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ρύθμιση των 24 δόσεων. Αλλά είναι μεγάλο επιτόκιο.
0: Η τράπεζα είναι χειρότερη, το κράτος είναι χειρότερο από την τράπεζα.
1: Ακριβώς.
0: Αν
1: ακριβώς.
0: Σου λέει τέτοιο επιτόκιο, αντί να μειώσει τα προστήματα, αντί να μειώσει τα κεφάλαια.
1: Γιατί λοιπόν φωνάζω? Πρώτον, γιατί αφήσανε έναν ολόκληρο χρόνο, όλο το 2025 έξω, και γιατί έχει κάποιους άλλους περιορισμούς. Πρώτος περιορισμός, για να μπεις λοιπόν σε αυτή τη ρύθμιση, θα πρέπει να μην έχεις άλλες οφειλές. Οφειλές δηλαδή, ή να τις έχεις πληρώσει ή να τις έχεις ρυθμίσει.
0: Και να είσαι συνεπής.
1: Και να είσαι συνεπής.
0: Αν
1: από εδώ και
0: μία δόση.
1: Τώρα θα τα πούμε όλα. Να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις, φορολογικές δηλώσεις, ας πούμε, όλες.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν έχει υποβληθεί, πρέπει να τρέξουμε να την υποβάλουμε εκπρόθεσμα, να πληρώσουμε και μετά να ενταχθούμε στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και φυσικά να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, όχι πρωτόδικα, αμετάκλητα ο φορολογούμενος. Άρα η ουσία είναι: μας δίνει μεγάλο βάθος χρόνου, 10 χρόνια, μας δίνει πολλές δόσεις, 120, αλλά είναι ένα υψηλό επιτόκιο, 5,84, και αφήνει έξω ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ενός χρόνου.
0: Μετά πολλούς επιχειρηματίες.
1: Με αποτέλεσμα να πρέπει να πληρώνω τη ρύθμιση των 120. Να ρυθμίσω ή να πληρώσω ό,τι δημιούργησα μέχρι σήμερα από την 1η-1η του 25
0: και
1: μέχρι σήμερα.
0: Άλλες υποχρεώσεις.
1: Και να πληρώνω και τα τρέχοντα. Εδώ μάλιστα. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε απόφαση ότι όταν βγάζουμε μία σωστή για μένα ρύθμιση, θα πρέπει να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα. Για μένα το δικαιότερο όλων θα ήταν 31 12 του 25. Και κλείνει τα πάντα. Δεν το κάνει. Δεν έχει ακόμα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις. Η πλατφόρμα θα ανοίξει προς το τέλος Οκτωβρίου. Ίσως να μας πάρει και τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Οπότε μετά εκεί θα δούμε ακριβώς και την τακτική της στο πεδίο και θα μπορέσουμε να πούμε και περισσότερο. Πάντως είναι μια καλή ρύθμιση, αλλά με προβληματάκια ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Μιας και μιλάμε λοιπόν τώρα για ποσά, για οφειλές, για πρόστιμα προς αυξήσεις κτλ., να θυμίσω ότι υπάρχει η δυνατότητα σε βεβαιωμένες οφειλές να γίνει μείωση των προστίμων της εφορίας μέχρι και 50%. Αυτή είναι η διαδικασία, υπάρχει Βάσο και τρέχει. Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μείωση προστίμων μέχρι και 50%. Έχει κάποια στάδια.
0: Μάλιστα.
1: Θα το πω γρήγορα για να μην κουράσω. Την ώρα που μας επιβάλλεται το πρόστιμο, είναι το πρώτο στάδιο αυτό, με το που μας επιβάλλεται το πρόστιμο, αν αμέσως το αποδεχθούμε, μπορούμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή περιορισμό κατά 50% του ποσού. Ας πούμε ότι μας επιβάλλεται ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, το αποδεχόμαστε αμέσως, πάμε στα 500 ευρώ. Μετά την οριστική πράξη, αν δεν πάμε αμέσως σε ρύθμιση και περιμένουμε να μας έρθει η κοινοποίηση της πράξης του προστίμου, τότε και πάλι μπορούμε να κάνουμε αίτηση και να πετύχουμε μείωση 40%. Η τρίτη δυνατότητα που έχουμε είναι αν έχουμε προσφύγει στη ΔΕΒ, στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Εκεί μπορούμε να ζητήσουμε ρύθμιση, να ζητήσουμε κούρεμα των προστίμων μέχρι 30%. Και υπάρχει και ένα τελευταίο στάδιο, αν έχουμε πάει σε διοικητικό δικαστήριο, να πούμε ότι ναι, το αποδεχόμαστε έστω για την τελευταία στιγμή και εκεί έχουμε μια μείωση των προστίμων 25%. Τι θέλω να πω. Όταν έχουμε ένα πρόστιμο, να μιλάμε με τον φοροτεχνικό μας και με τον νομικό μας, γιατί η δυνατότητα αυτών των τεσσάρων σταδίων είναι ικανοποιητική.
0: Αν γίνει και σάθροισμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ειδικά εάν αποφασίσουμε με την επιβολή του προστίμου να πούμε ναι, έχουμε κάνει λάθος, έχουμε κάνει μια παρατυπία. Μάλιστα. Και πάμε στην εφαρμογή της πρώτης δυνατότητας, κουρεύουμε 50%. Είναι ένα πολύ μεγάλο.
0: Μα τσοβαρά μιλάς, είναι το ανώτερο που είναι στα πρόστιμα. Δηλαδή εγώ ξέρω ότι τα πρόστιμα που επιβάλλει και για δημοτικά τέλη αλλά και για υποχρεώσεις άλλες μπορεί να φτάσει μέχρι το 50% του αρχικού ποσού, μπορεί και 150%.
1: Ειδικά τα πρόστιμα της φορολογικής αρχής είναι σε κάποιες περιπτώσεις και σκληρά, και πρόστιμα τα οποία δύσκολα μπορούμε να τα κερδίσουμε σε δεύτερο βαθμό. Γιατί οι νόμοι αυτή τη στιγμή σίγουρα βοηθούν τον επιχειρηματία ή τον φυσικό πρόσωπο να αποδείξει τα λεγόμενά του. Καταρχήν, να ξέρει και το φυσικό πρόσωπο που μας ακούει και η επιχείρηση που μας ακούει ότι ο ελεγκτής, η ελεγκτική αρχή πρέπει να αποδείξει ότι εγώ κλέβω και όχι εγώ να αποδείξω ότι είμαι σωστός.
0: Ότι δεν κλέβω, ναι, σωστά.
1: Άρα, εφόσον η ελεγκτική αρχή έχει τεκμηριώσει, έχει δέσει την περίπτωση, είναι πολύ δύσκολο να εκπέσει σε μεγάλο μέρος.
0: Και επίσης, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι σπάνιες,
0: όταν
1: δεν έχω δει
0: μαλώνουμε
1: ποτέ.
0: Και λέμε ότι οι τράπεζες για τα δάνειά τις βάζουν ένα επιτόκιο 4%, δεν ξέρω τι, πώς είναι δυνατόν.
1: Μέχρι 4,61.
0: Ναι.
1: Μέχρι 4,60.
0: Ναι, πώς είναι δυνατόν να σου βάζει 5 και πάνω τα 100 τόκο το κράτος? Είναι χειρότερα από την τράπεζα.
1: Συνήθως οι τράπεζες βάζουν ένα Euribor τριμήνου, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 2,61 περίπου.
0: Ναι, ναι.
1: Και βάζουν και ένα πλαφόν, ένα υπερβάλλον ποσοστό άλλα 2%, φτάνει περίπου το 4,61. Άρα λοιπόν μιλάμε κοντά στο 5% επιτόκιο.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται το κράτος και λέει: ναι, θέλω να πάρω χρήματα από σένα, θέλω να σε βοηθήσω, αλλά θα μου δώσεις 5,84. Δεν είναι δίκαιο.
0: Αυτό είναι το κογλυφία.
1: Είναι πολλά λεφτά.
0: Το κογλυφία.
1: Είναι πολλά λεφτά.
0: Είναι κρίμα δηλαδή. Και δεν νομίζω πως ποτέ καμία κυβέρνηση θα το σώσει αυτό.
1: Όχι, γιατί από ότι έχει αποδειχθεί ότι το ελληνικό κράτος, πάντοτε το Υπουργείο Οικονομικών, οποιασδήποτε χρωματικής απόχρωσης και αν είναι, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για πρόστιμα και προς αυξήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα τα πάρουν.
2: Εξαρτάται.
0: Θα τα
2: αν
0: πάρουν.
2: Αν μπορούν και αν υπάρχει δυνατότητα.
0: Γιατί εγώ ξέρω ότι πάρα πολλά από αυτά που μας μιλάνε ότι χρωστάνε στο κράτος τόσα δισεκατομμύρια.
2: Ναι, κοίταξε.
0: Είναι άνθρωποι που δεν κάνουν στη ζωή.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει
0: έτσι.
2: Περίπτωση να εισπράξουμε την πειραϊκή πατραϊκή ακόμα μπράβο. Που βρίσκεται στις λίστες του Υπουργείου Οικονομικών. Τώρα μην γελάμε.
0: Πέθανε κουτσούλα.
2: Από τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει, έχουν κηρύξει πτώχευση, δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Και ακόμα τις έχουμε στις λίστες του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη βδομάδα, λοιπόν, Βάσο, εκτός από τα φορολογικά, δέχτηκα πολλές ερωτήσεις για τα ασφαλιστικά. Βλέπω μία τάση, να το πω απλοϊκά, βλέπω μία τάση των φορολογουμένων, των φίλων μας, ακροατών, να ψάχνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν μιλάω για το 67. Μιλάω για τα 62 που μπορεί κάποιος να κατοχυρώσει.
0: Αυτό ακούστηκε, ναι.
2: Και κάποιες φορές νωρίτερα και από τα 62. Γιατί μάλιστα. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Νίκο μου, εγώ και εσύ ειδικά και η Βάσο ως μητέρα έχουμε τις δυνατότητες να κατοχυρώσουμε, να αγοράσουμε πλασματικά αίτια ασφάλισης. Θα τα πω γρήγορα και θα πω μην μπαίνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε εξαγορά πλασματικών ετών εάν δεν είσαστε κοντά στην 40 ετία. Δεν αξίζει τον κόπο στα 32 χρόνια εργασίας, στα 33 χρόνια εργασίας να ψάχνουμε τι μπορώ να εξαγοράσω. Είμαστε μακριά από
0: μάλιστα.
2: Το συνταξιοδοτικό μας βίο. Όταν όμως είμαστε κάπου στα 37-38 χρόνια ασφάλισης, πλησιάζουμε τα 40, τότε πραγματικά αξίζει τον κόπο είτε σε ένα φοροτεχνικό είτε σε ένα νομικό να ασχοληθεί με το ποια έτη μπορούν να εξαγοραστούν. Γιατί μπορούμε να εξαγοράσουμε μέχρι και 7 έτη. Άρα κάπου κοντά στην 40 ετία είναι καλό να το ψάχνουμε. Λίγο νωρίτερα θα έλεγα, αλλά...
0: Σου έχω ερώτηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έπρεπε να συμπληρώσουν 35 χρόνια υπηρεσίες για να πάρουν ολοκληρωμένη τη σύνταξη. Πάρα πολλοί λόγω νόμου Κατρούγκαλου φύγανε νωρίτερα. Φύγαν στα 33, στα 34, κατοχυρώσανε το έτος που τεκνοποίησαν, γιατί ισχύει να το κρατήσεις ακατοχυρωμένο. Αλλά φύγανε νωρίτερα και δεν πήραν πλήρη τη σύνταξη για να αποφύγουν το νόμο Κατρούγκαλου. Αυτοί λοιπόν μπορούν να εξαγοράσουν ένα-δύο χρόνια. Όχι,
2: από πλασμάτε. Τη στιγμή που έχει τελειώσει το συνταξιοδοτικό, δεν μπορείς να επανέλθεις. Θα το πω τώρα. Το είχα ως τελευταία σημείωση.
0: Και δεύτερη ερώτηση πάνω σε αυτό. Με το νόμο αυτό που εργάζονται οι συνταξιούχοι, που επιτρέπει να εργάζονται οι συνταξιούχοι, ο χρόνος εργασίας προτίθεται στο χρόνο για την αύξηση της σύνταξης.
2: Όχι.
0: Ο
2: συνταξιούχος ο οποίος εργάζεται και ευτυχώς. Και ευτυχώς καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου που έλεγε περικοπή σύνταξης 30%, ενώ σήμερα δεν κόπτεται τίποτα από τη σύνταξη. Απλά επιβαρύνεται ο ασφαλιζόμενος με 10% επιπλέον ΙΚΑ.
0: Ναι, αλλά δεν επέστρεψαν τα χρήματα που έκοψε ο Κατρούγκαλος.
2: Δεν υπάρχει
0: ποτέ.
2: Τέτοια περίπτωση.
0: Έτσι,
2: δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Δεν προσμετρώνται. Απλά είναι ένα μπόνους, ένα κίνητρο εργασίας και για τον συνταξιούχο. Θέλει συζήτηση.
0: Γιατί είναι άδικο.
2: Θέλει συζήτηση.
0: Γιατί μας ανάγκασε η ίδια κυβέρνηση να κάνουμε κάποια πράγματα.
2: Αλλά τουλάχιστον καταργήθηκε αυτό το εγκληματικό άρθρο που έλεγε μείον 30% στη σύνταξη. Εγκληματικό.
0: Είναι εγκληματικό και το οποίο δυστυχώς δεν το διόρθωσε κανένας.
2: Το διόρθωσε η σημερινή, να είμαι δίκαιος, το διόρθωσε η σημερινή κυβέρνηση. Όχι αμέσως, αλλά το διόρθωσε.
0: Μετά από 15 χρόνια και ψυχία.
2: Λοιπόν, επανέρχομαι. Καταρχήν λοιπόν, ποια έτη μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε μέχρι 7 έτη, όχι 10-15, μέχρι 7 έτη. Ποια.
0: Τι κόστος.
2: Τώρα θα τα πούμε. Τέκνα. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε για τα παιδιά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών από ένα έτος και πάνω. Σπουδές. Αναγνωρίζεται ο χρόνος των σπουδών μέχρι τα προβλεπόμενα όρια. Εδώ Βάσο είμαι λίγο αδιάβαστος. Νομίζω ότι πλέον είναι 4 είναι το πανεπιστήμιο και δίνει μέχρι 6. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει εκεί. Αλλά ας πούμε ότι είναι μέχρι 6. Άρα αναγνωρίζεται. Αναγνωρίζεται για εμάς τους άντρες η στρατιωτική θητεία. Και αναγνωρίζονται η ανεργία, η
0: και
2: περίοδο.
0: Για τις γυναίκες θα αναγνωρίζεται στη.
2: Και για τις γυναίκες. Τώρα, ναι, πλέον έχουμε ένα τεράστιο σώμα γυναικών, 50 ατόμων. Το διαφημίσαμε, το κάναμε, το ράναμε. Τελικά 50 ήταν αυτές.
0: Για να μονιμοποιηθούν.
2: Ναι. Και μπορούμε να αναγνωρίσουμε και την ανεργία και τα κενά ασφάλισης. Δηλαδή, κάποιος δούλεψε μέχρι το Μάρτιο, έχασε κατά οποιονδήποτε τρόπο τη δουλειά του, ξαναπροσλήφθηκε τον Δεκέμβριο. Αυτοί οι 5-6 μήνες μπορούν να αναγνωριστούν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι φτηνά, Βάσο. Δεν είναι φτηνή η διαδικασία.
0: Μπράβο, για πες μας τώρα.
2: Η διαδικασία είναι. Με βάση. Βγαίνει καταρχήν με βάση τον τελευταίο πάντοτε ελάχιστο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που σήμερα είναι 920 ευρώ. Είναι 184 ευρώ το μήνα, δηλαδή 2.200 ετησίως. Δεν είναι φτηνό.
0: Πλάκα κάνσα.
2: Είναι ένα αρκετά
0: δηλαδή,
2: μεγάλο κουστούμι.
0: Αν θέλει να
2: γνωρίσει
0: 5 χρόνια πρέπει να έχει 10.000.
2: Ένα δεκάρι στη τσέπη του. Δεν το συζητάμε.
0: Και γιατί να αναγνωρίσει, τα βάζει τράπεζα και τα γλιτάει.
2: Πότε μπορώ να ζητήσω, ρώτησες πριν και έφερες ένα παράδειγμα. Πότε μπορώ να υποβάλω την αίτηση εξαγοράς? Την αίτηση εξαγοράς μπορώ να την υποβάλω σε κάθε περίοδο έναρξης της διαδικασίας συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την υποβολή, μετά την ολοκλήρωση της συνταξιοδότησης. Δηλαδή, υποβάλλω φάκελο σήμερα για συνταξιοδότηση και η απόφαση ότι είμαι συνταξιούχος βγαίνει μετά από 6 μήνες. Παράδειγμα, λέω εγώ. Την ημέρα που βγαίνει η απόφαση, σταματάει και η δυνατότητα αίτησης αναγνώρισης πλασματικών ετών. Καθ' όλη τη διάρκεια πριν οριστικοποιηθεί η πράξη του χαρακτηρισμού ότι είμαι συνταξιούχος, μπορώ να ετηθώ.
0: Ό,τι δώσαμε,
2: ό,τι δώσαμε, δώσαμε.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτά τα 2.200 ευρώ τα δίνω εφάπαξ? Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να τα δώσω εφάπαξ.
0: Αν μπορεί να γίνει παρακράτηση
2: μπορώ να τα δώσω
0: από το μισθό
2: εφάπαξ μέσα σε 3 μήνες. Μπορώ να τα δώσω εφάπαξ μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία που βγει η σύνταξή μου και έχω μια έκπτωση της τάξης του 2%. Τίποτα. Δεν το συζητάω. Μπορώ να τα δώσω σε δόσεις ανάλογα με τους μήνες που ζήτησα να εξαγοραστούν. Ζήτησα 5 μήνες να εξαγοραστούν.
0: Ως
2: πλασματικά. Σε 5 δόσεις. Και υπάρχει και η δυνατότητα που πάρα πολλοί αυτοί επιλέγουν να γίνεται η παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης.
0: Για 5 χρόνια.
2: Για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως δεν είναι φτηνή διαδικασία.
0: Έτσι.
2: Είναι όμως μια διαδικασία που όταν πλησιάζουμε τη συνταξιοδότηση έχουμε και αυτή τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καταρχήν και τελειώνω, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Ήρθε.
2: Μέχρι το τέλος του 26 μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων μπορούν να βγουν στη σύνταξη πριν τα 62.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
2: Θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 ετία το 2011. Γονείς οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 ετία το 12. Τρίτεκνες μητέρες με 20 ετία το 10. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 11. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 22, το 12, συγγνώμη. Ασφαλισμένοι με 25 χρόνια προϋπηρεσία μέχρι το 2010. Άνδρες και γυναίκες του δημοσίου με 25 ετία το 11 ή το 12. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 έτη το 2010. Γυναίκες που ασφαλίστηκαν.
0: Αυτό είναι καλό για το δημόσιο, αλλά θα την πάρουν τη σύνταξη ή θα είναι αναδρομική?
2: Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο. Γυναίκες που έχουν 5.500 ασφάλιστρα με ανήλικο τέκνο το 2012. Μητέρες ασφαλισμένες σε τράπεζες, ταμεία, ΔΕΚΟ κτλ. Που συμπλήρωσαν 25 χρόνια το 2011. Μητέρες ασφαλισμένες σε ΔΕΚΟ τράπεζες που το 2012 έχουν 25 ετία με ανήλικο παιδί. Τρίτεκνες ασφαλιζόμενες σε ΔΕΚΟ τράπεζες κτλ. Που έχουν 20 ετία το 2010. Μητέρες ασφαλιζόμενες πριν το 1993. Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο Ταμείο Νομικών και άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι πριν το 1982 σε όλα τα ειδικά ταμεία, τράπεζες τύπου κτλ. Και συμπλήρωσαν
0: τώρα
2: 3.500 το 2021.
0: Δεν μου λες τώρα. Τώρα ο Μητσοτάκης θέλει αποσυμφορήσει το δημόσιο φορέα, τη δημόσια δομή, τις δημόσιες δομές και τους παρελκόμενους, δηλαδή ιδρύματα, οργανισμούς.
2: Μείωση μισθολογικού κόστους.
0: Μάλιστα.
2: Τεράστιο.
1: Τώρα τα είπαμε και πολύ γιατί γρήγορα.
0: Και γιατί δεν έρει τη μονιμότητα να δεις πως θα σφίξουν τα ποπάκια μας για να δουλέψουμε.
1: Και ψηφοθερικούς λόγους.
0: Γιατί δεν έρει τη μονιμότητα για να δουλεύουν όλοι.
1: Τις κατηγορίες τις είπα σωστή... πολύ γρήγορα. Όποιος ή όποια άκουσε κάτι που τον ενδιαφέρει,
0: 2, 4,
1: ας πάρει 10... τηλέφωνο, τα πούμε αναλυτικά.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό οφείλω να σας το πω. Επειδή αφορά όλους μας και επειδή μόνο στο Θάνο τον Κοκολίτσο μπορούμε να πάρουμε ακριβώς τις πληροφορίες και τα στοιχεία για τη συνταξιοδότησή μας. Ή τη μελλοντική ή την τωρινή ή τη διορθώση μπορούμε να κάνουμε όσοι έχουν κάνει αίτηση για τη συνταξιοδότηση, γιατί ο Θάνος είπε κάτι, έχουμε και περιθώριο μέχρι την έκδοση της σύνταξης. Άρα λοιπόν καλέστε 2415-33025 είναι το τηλέφωνο. Βρεθείτε, αν βρεθείτε στην κεντρική πλατεία, χτυπήστε την πόρτα στον τέταρτο όροφο, στο κτίριο πλατεία πάνω από την Εθνική Τράπεζα, είσοδο από το πλάι και από το πάρκινγκ. Χτυπήστε την πόρτα στο Δέλτα ένα γραφείο, στον τέταρτο όροφο. Αν πάλι δεν μπορείτε τίποτα από αυτά τα δύο να κάνετε, κάντε το τρίτο. Στείλτε email στο kokotspapakiotenet.gr. Αυτά, ναι, γιατί είναι τώρα ο Νίκος, είδα που θαύμαζε. Ο Νίκος, εσύ έλεγε κάθε μέτρο και έκανα. Λοιπόν, αυτά ξέρει.
1: Είναι πολλές περιπτώσεις.
0: Ο Νίκος είναι φοβερός μνήμονας. Το μνημονικό του είναι τρομερό. Δύο ανθρώπους έχω δει στη ζωή μου να θυμούνται τα πάντα. Τον Νίκο το Χαϊδάν και τον Κώστα τον Τζανακούλη. Λοιπόν, τα θυμάτε. Ρωτήστε και τον Νίκο το Χαϊδάν στο 2410-661-531.
1: Όποιος έχει. Όποιος
0: 10 ευρώ η απάντηση.
2: Νίκο, θέλω ποσοστά.
1: Όποιος
2: νομίζει ότι ίσως άκουσε κάτι που τον ενδιαφέρει,
0: μπορεί να ευνοηθεί, βέβαια.
2: Είναι μέχρι 31/12 του 26.
0: Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Α, είναι 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Και έχει δώσει πάρα πολλά
1: μετά
0: στοιχεία.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Και για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και για το δημόσιο.
0: Μεγάλη
1: και
0: εξαγορά.
1: Και για δέκο.
0: Αλλά χωρίς εξαγορά, έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για το δημόσιο και το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έχει. Που είναι η συνταξιοδότηση πριν τα 67.
1: Πριν τα 62.
0: Μπράβο.
1: Πριν τα 62.
0: Πριν τα 62 κιόλας.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, με δύναμη.
0: Φιλιά πολλά σε όλους μας. Ναι. Έχουμε. 0-0, Ελλάδα-Γερμανία.
1: Επειδή επέταξε μια πολύ ωραία ατάκα, χώρα συνταξιούχων, μην ξεχνάμε ότι κάποτε εργαζόμενες γυναίκες, δεν θέλω να στοχοποιήσω το χώρο.
0: Στα 15 χρόνια πέρα σύνταξη, 15 ετία, έχει δίκιο. Άρα είμαστε ηρώες οι γυναίκες που χάσαμε τη 15 ετία. Λοιπόν, Ντίνος Εξαρχάκης, Φόρτσα Ντίνο, μη φύγετε, έρχεται Ντίνος Εξαρχάκης, Φόρτσα Ντίνο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, από τον Νίκο Χαϊδά, από το Θάνο τον Κοκολίτσο και από εμένα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Τα λέμε αύριο το πρωί.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Νοστιμιά.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό. Στο κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
12: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα
11: τα λέει όλα.
14: Καλώς το να και ασάργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από δε... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Ελληνικό άσμα, καλωσορίζουμε το μεγαλύτερο παίχτη, το γήπα του Περαμάχαλου, τον αεράτο, φορτσάτο και βαρβάτο Φορτσαντίνο! Φορτσα! Φορτσαντίνο!
1: Έλα, καλημέρα!
0: Έλα, Φορτσαντίνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ρε Φορτσαντίνο!
2: Έχεις βαρσάνη σήμερα, έχεις την τιμή να έχεις βαρσάνη.
0: Χλάπα τη χλούπα τη, αγαπητέ μου, τεράστια γίγαντα Φορτσαντίνο, ατελείωτε.
2: Με τρία ονόματα ταυτόχρονα, αλλά όχι. Ναι, αγαπά και που βγήκε ο άλλο.
0: Μεθόδιο.
2: Ο άλλος στα καπάκια που βγήκε ο
0: Μπαγκλέζος.
2: Είναι η γιορτή σήμερα, συγχαρητήνες.
0: Συγχαρητήνες, μεγάλη χάρη της.
2: Μεγάλη χάρη της.
0: Φορτσαντίνο.

0: Πρώτον και κυριότερον, ότι σε αυτό το γήπεδο πλέον δεν πρέπει να γίνονται αγώνες ποδοσφαιρικοί.
1: Είδες, παραλίγο είχαμε δύο τέτοια περιστατικά.
0: Λοιπόν, τέλεια και παύλα. Αυτό το γήπεδο δεν πρέπει να. Και απορώ πως δηλαδή εν έτη 2026 παίζουμε μπάλα σε τέτοια γήπεδα.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μετά το μάτς αυτό, γιατί ήταν ένα από τα μάτς φωτιά που έρχονται τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, κάτι με τρίβουμε τα μάτια μας στο τέλος. Γιατί
1: δεν υπάρχουν διαφορές ανεμικότητα.
0: Λοιπόν, βλέποντας όλες τις ομάδες που δίνανε για φαβορί και τα λοιπά, καμία δεν είναι.
1: Ίσως, πάλι,
0: ίσως αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ, και δίνω ένα μεγάλο μπράβο, δίνω ένα μεγάλο μπράβο, και να σου πω στην αρχή δεν το περίμενα κιόλας, στον προπονητή Σοκράτη Φρυδόπουλο και σε όλο το team της ομάδας, διότι φίλε, ξέρεις, όλη η ομάδα ξεκινάει από τα αποδυτήρια. Λοιπόν, τα αποδυτήρια φαίνεται ότι είναι καλύτερα από ποτέ.
1: Διαμάντι.
0: Λοιπόν, τα αποδυτήρια φαίνεται ότι είναι καλύτερα από ποτέ. Με συγκίνησε η κίνηση που έκανε ο Καπετσής, που όταν μπήκε τον γκολ έπιασε στο σπίτι σήμα. Το σήμα της ΑΕΛ εδώ. Λοιπόν,
1: και πήγαν όλοι μέσα.
0: Και το κυριότερο απ' όλα είναι αυτό. Αν θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα, μιλούσαμε με τον Αποστολακόπουλο και έλεγε: θα πάει στη δύναμη και εκεί θα σας κερδίσουμε. Η ομάδα έδειξε τέτοια μαχητικότητα, φίλε,
1: χαρακτήρα.
0: Που δεν το περίμενα αυτό με τίποτα. Δηλαδή, ένα δεύτερο ημίχρονο δεν σου έκαναν ούτε μία φάση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και δηλαδή, έφαγες δύο γκολ αποστημένες φάσεις.
0: Λοιπόν, αποστημένες φάσεις. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι που έπαιζες με την Νίκη Βόλου, που υποτίθεται ότι είχε το καλύτερο ρόστερ και λέει στην κατηγορία που πολλοί λέγαν κτλ., σου έκανε μια ευκαιρία μόλις στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί που βγήκε ένα πιτσιρικά ο δικό σου, όπω λένε αυτόν μπροστά.
1: Καλά, λάθος έγινε.
0: Και, ναι, ναι. Αυτή την ευκαιρία εγώ θεωρώ σαν ευκαιρία που έγινε σε όλο το μάτσα από πλευρά Νίκη Βόλου. Και από το 70 και μετά που γίνονται οι αλλαγές, ο Φρυδόπουλος έκανε μεγάλη μαγιά. Του πήραμε το κέντρο τελείως και εκεί πέρα που βγήκαν οι δύο φάσεις στο τέλος με τον Νίτσο, που η μία. Δεν είναι offside.
1: Πήγε να του χτυπήσει. Καλημέρα, ναι, Βασίλη. Ναι. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η μία δεν είναι offside, αλλά εδώ θυμάμαι πόσο κλασμένοι παίζουν οι επόπτες σε τέτοιες έδρες. Θυμάμαι τώρα έναν λαρισαίο επόπτη, ο οποίος έπαιζε στην Αλφα Εθνική τη δεκαετία του 2000, που έπαιζε στο Χαριλάου μέσα και είχε κόψει. Δεν θέλω να πω σε ποιο παιχνίδι ήταν τώρα που έπαιζε ο Άρης εκεί. Έφευγε ο Ζαγοράκης και τον κάλυπτε ο άλλος 5 μέτρα και σήκωσε σημαία offside. Και τον βρίσκω εδώ την άλλη μέρα μαζί με τον Δικόπουλο και του λέω: ρε φίλε, τι έγινε, του λέω. Τον βρίσκω στη Φιλελλήνων. Δεν γίνεται να μισεί. Φίλε, τι τάχα παίξει, λέει, αυτήν την κερκίδα.
1: Ναι, με πήγε, ήταν γκολ κανονικό.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει το VAR, κατάλαβες. Δηλαδή, από το 70 και μετά, η μόνη ομάδα που λες ότι μπορεί να κάνει γκολ και να κερδίσει το παιχνίδι ήταν η ΑΕΛ.
2: Εγώ θα εστιάσω από αυτά τα οποία είπες και συμφωνώ απόλυτα, που έβαλε τον πιτσιρικά τον Νίτσιο. Αυτό με τη μάσκα λες τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω. Αυτός είναι πηγή κινδύνου, φίλε. Είναι φουνταριστός και πιστεύω άμα επενδύσει πάνω σε αυτόν ο Βερδόπουλος, που πιστεύω ότι επενδύει ήδη. Λοιπόν, είναι καταρχάς πάει κατά μέτωπον. Δεν μασάει τίποτα. Με θυμίζει λίγο Άνταμτσικ. Παίρνει την μπάλα και φεύγει κατά μέτωπο. Δεν παίρνω αμαρτία, ξέρω τι λέω. Λοιπόν, τον πρόσεξα το παλικάρι. Και ήταν μέσα και στις δύο φάσεις. Και εκεί έψαχνε και ο τερματοφύλακας να τον βρει. Αλλά και η μπάλα όταν έβγαινε από πίσω στην αντεπίθεση. Λοιπόν, κατά τα άλλα συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα είπες. Ακούσουμε και τον καθηγητή, τον Άρη τον Βαλασόπουλο, τον expert του είδους και σπεσιαλίστα. Λοιπόν, δεν χάνει αυτή η ομάδα. Τουλάχιστον δείχνει χαρακτήρα. Δείχνει ότι είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτό το οποίο τονίζουμε
0: έτσι,
2: συνέχεια.
0: Και έπαθα
2: ότι είναι
0: πλάκα,
2: όλοι για ένα και ένα για όλους.
0: Έτσι, και να σκεφτείς ότι παίζαμε με απουσίες στην άμυνα. Και ο Πιτσιρικάς ο Κρόζος χθες ήταν η αποκάλυψη του αγώνα.
2: Ναι, ήταν πάρα
0: η
2: πολύ
0: αποκάλυψη καλός. Του αγώνα ναι, ήταν.
2: Μπράβο.
0: Η αποκάλυψη του αγώνα.
2: Άμα θα τα πιάσουμε τώρα αυτά με τον καθηγητή, θα μας τα πει ο καθηγητής, θα τα πιάσουμε όλα πιο αναλυτικά.
0: Κάτσε λοιπόν, να τον τακτοποιήσουμε.
2: Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον μεγαλομέτωπο της ομάδας, τον Ρίστο Στυλιανό, αν τα καταφέρουμε λόγω του φόρτου εργασίας, να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε με πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο. Δείχνει η ομάδα χαρακτήρα, δείχνει ότι κάνει, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά.

0: παρά το γεγονός ότι η ομάδα χτίζεται από την αρχή, ότι υπάρχουν αποδυτήρια επιτέλους και είναι σημαντικότατο αυτό το γεγονός, όπως το τόνισε και ο Νίκος ο Χαϊδάς προηγούμενα. Και να πούμε βέβαια ότι θα φανεί μέσα σε αυτό το δύσκολο πρόγραμμα, θα του κάνουμε την ερώτηση εμείς του Ζήση, λοιπόν, ο οποίος βρέθηκε από το εξωτερικό, βρέθηκε στο κλουβί της Νέας Ιωνίας, που είναι απαράδεκτο να γίνονται παιχνίδια εθνικών κατηγοριών σε αυτό το γήπεδο. Λοιπόν, απαράδεκτο μέλος σημασία της λέξης. Δεν ξέρω τώρα τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα και τι γραφειοκρατία υπάρχει και παίρνουν άδεια. Ρεσιτάλ κουοτσαρίσματος από τον Οφριδόπουλο. Αλέκο μου, ξέρεις πως αγαπάω, αλλά δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά.
1: Ο Φρυδόπουλος, φίλε, είναι άλλη μια μέρα.
0: Και δεν θέλω να γίνει σε βαρύ πεπόνι, ρε Αλέκο Σνιάδη. Σε τους αγαπάω, δεν πρέπει να γίνει σε βαρύ πεπόνι. Την άλλη έπαιζες, εντάξει. Λοιπόν, θα ακούσουμε και τον Νίκο το Χαϊδά στο σχόλιο, έτσι μαζί με τον Βαλασόπουλο. Τον Άρη μας θα έχουμε Μόργαν, πιστεύω, γιατί περάσαν οι πέντε αγωνιστικές. Πέντε αγωνιστικές είμαστε ή τέσσερις. Πώς είμαστε, τέσσερις, πέντε. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο, καλημέρα στη Βιοκαρπέτ, καλημέρα στο Βασιλιά του Κρέατος στην Κασίδης ΑΕ, στα Λατομία Τυρνάβου, στην Ελάν Στόουνς, στη Ρόουματ, στα Κοτόπουλα Πίνδος, την Τακούδης ΑΕ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας, στον Φούρνο Εύανς, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στις Καλωσές Δίας Εξέδρες. Τα πάντα όλα λέμε στους ακροβάτες του Βράκα, με νέα συστήματα τα πάντα όλα τη γουστάρετε. Στη Σιδεροσπιράλ, Τάσος Γιώτσας, στο εργοστάσιο, στο 8 χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου, στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαηλία, στις μπαταρίες Αρσενίου, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, στο αδερφού Τσολάκη Γεία Πλάτ, στο τέρμα Λεωφόρου Σοκράτου, στην πολυβραβευμένη Φάρμα Νότας, στο κατάστημα της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης Γεωρικά Εφόδια Μεστής Γεωρικών Προϊόντων. Στην Avicare, Oglexi, αναλώσεις με ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, με παραδόσεις αυθημερώ, πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η προτεραιότητα της Avicare, τα πάντα όλα για την υγεία. Και καλημέρα στις εκκοινώσεις Βότρων, Στεγανά Αξιόπιστος, 24 ώρες το 24, στο πρατήριο Ευρώ Καυσίμων, αδελφή Χριστοδούλου, Δημήτρης Κωνσταντίνος, Ζάπιο Λάρισας, φυλάκια στα δύο τα αδέλφια, και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο σας υπάρχει και το καφέ Μπρούνο μέσα για να γουστάρετε, να πίνετε τα καφεδάκια σας. Λοιπόν, έχουμε και δύο δωράκια και σήμερα. Ένα πρωινό πλήρης της αρεσκίας σας.
1: Ναι, Ντίνο, για πες μας.
0: Ένα οικογενειακό παγωτό από το φούρνο μας.
1: Πόρε, Ντίνο.
0: Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και τον κύριο Στυλιανό, τον Ζήση τον Στυλιανό, έτσι. Έχουμε τον καθηγητή ακόμα. Ωραία, περιμένουμε στο ακουστικό.
1: Ναι, ναι, ο καθηγητής δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι αυτή. Μπορεί να πανηγυρίζει ακόμα τώρα. Τον πήραμε δύο φορές τηλέφωνο, περιμένουμε.
0: Πανηγυρίζει, εντάξει.
1: Καλημέρα, Φορτσαντίνο, από το Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα και κατά Βαγγέλα Καραπιάλα.
0: Η Ανθούπολη.
1: Η Ανθούπολη 0-3 έγινε. Και μπήκε και αλλαγή ο Δημηνίκο.
0: Και με αλλαγή το Δημηνίκο μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: 0-3 η Ανθούπολη. Καλημέρα, χαιρετίσματα.
0: Ο Ηρακλής Σμέρης, σας έχασε ο φίλος μου Χάτζη. Ο φίλος μας ο Χάτζη, 0-1 από τα Τρίκαλα.
1: 0-1 από τα Τρίκαλα. Ναι. Καλημέρα από την Ελαστήρα, τον Μπατιστούτα Χρήστο Τασούλη και στη νέα γραμματέα της Ελαστήρη και την ωραιοτάτη Ισμήνη, λοιπόν, παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Τίνο, και καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου.
1: Μανώλη, Μανώλη, μόλις έτεινε όλοι. Ο Μανώλης Κωστόπουλος, γενικός αρχηγός της Ανθούπολης, 0-3 με προπονητή Γιάννη Τσακμακίδη.
0: Ναι, ο Φιλόπουλος μας έβαλε γυαλιά και ο Κυριάκος πολλά κιλά.
1: Φίλε, κοίταξε, προς το παρόν ο Φρυδόπουλος είναι έκπληξη για μένα.
0: Τα πάμε την προηγούμενη.
1: Ναι, ναι. Φίλε,
0: κάθε Δευτέρα αυτά θα μιλάς.
1: Αυτά θα λέμε. Φίλε, γιατί ο άνθρωπος έχει κάνει μια ομάδα με 10 ημέρες προετοιμασία και αυτή τη στιγμή δείχνει η πιο ομάδα.
0: Ομάδα.
1: Δείχνει η πιο ομάδα του
0: πρωταθλήματος.
1: Η πιο ομάδα του πρωταθλήματος.
0: Μπούρα, Πακετατζή.
1: Πακετατζή, Αντώνη Μπούρα, Άσπρα Μούρα.
0: Ρε μπούρα, Πακετατζή.
1: Με τα πακέτα σου.
0: 0-0 ο Χυμάρος.
1: Μπορεί να κερδίσει που κάνει. Σάκη Τζιλάκα, ξέρει τι
0: έχει κάνει. Πάει στον τρεφό του Καϊδούλη από τα σουβλάκια, ρε.
1: Ναι, ρε. Ξέρει τι έχει κάνει Σάκη Τζιλάκα.
0: Ανατροπή.
1: Έπαιζε ο μαχητής με τον Απολλωνιακό.
0: Μπήκε μέσα, τι.
1: 0-1 προηγείται ο Απολλωνιακός και βάζει τι πιτσιρικάδε όλο γύρω-γύρω στο κήπεδο. Μόλις έβγαινε μπάλα έξω, την πετάνε αμέσως μέσα για να μην χάνουν χρόνο καθόλου. Κάνει την ανατροπή, βάζει τα δύο γκολ και του εξαφάνισε, λέει, τι πιτσιρικάδε. Εξαφανιστείτε και πητούσαν την μπάλα έξω του
0: γήπεδου.
1: 3-1 το Σολομό από την Ελλάδα.
0: Ναι, ο Μάκης Αλεξούδης. Και είχαμε ματσάρα την οποία παρακολούθησε και. Βγάλει λίγο τον πρόεδρο. Μήπως βγάλουμε τον πρόεδρο. Το μεγαλομέτωπο.
1: Έχουν φωτογραφία στην εφημερίδα Ελευθερία. Κοίτα, δεν σε έδειξα. Καλά ξενιτούρια.
0: Τελόπουλο σου φάει για φωτογραφίε εδώ, φίλε μου.
1: Λοιπόν, θαύμασα μου.
0: Μόλικα Λάρισα. Ανέτρεψε το βάρο του σκορ στη Φιλιππούπολη και κέρδισε.
1: Αληθινό, άσε μας ρε Σάκη τώρα.
0: Άσε μας ρε Σάκη τώρα.
1: Άσε μας ρε Σάκη τώρα.
0: Λοιπόν, κάνει φίλε, πόρτα. Τρίξαν οι μετεσέδες. Μόλις μπήκε ο μεγάλος Βασίλης και σκήνησε στην κερκίδα.
1: Α, να πούμε εδώ πέρα ότι από ό,τι συνομιλήσαμε και με τον γνωστό επιχειρηματία, εσύ τον Σάκη τον Βράκα. Λοιπόν, ήταν 15 προσκλήσεις, είναι 7, 22 Λαρισινοί ήταν
0: 22, μέσα. Ναι, ναι.
1: Στον αριθμό. Πήγε εκεί ο διοικητής της αστυνομίας, δεν υπήρξε το παραμικρό πολύ, μετά καλά, έτσι, φρουρούμενοι, πώς θα το πω αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Υπήρξε προστασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας είπε και ο κύριος Βράκας.
0: Εδώ, όλα καλά και όλα ανθυρά.
1: Ναι, όλα καλά, όλα ανθυρά. Παρουσία και του κυρίου Στυλιανού, έτσι, και του κύριου Μπελεβόνη, που ήταν τιμωρημένος. Λοιπόν, δεν υπήρξε το παραμικρό. Το λιοντάριο Κισκίνης έριξε και τα βινελίκια.
0: Ο μεγάλος Βασίλης Κισκίνης, φίλο του, δεν καμπαριάζει τίποτα.
1: Λοιπόν, τώρα είσαι για κούρεμα, Βασίλη. Τώρα είσαι για κούρεμα από τον Παύλο Νάκο. Τέλος.
0: Καλημέρα, παιδιά. Αελάρα μόνο, λέει ο Γιώργος από το Μακρυχώρι. Καλημέρα μας.
1: Ναι, καλημέρα και στο Γιώργο στο Μακρυχώρι. Λοιπόν, υπάρχει το πάθος αυτό το οποίο βγάζει η ομάδα και είναι φανταστικό. Αλλά πούμε ότι η ΑΕΛ Φούσαλ.
0: 8-6.
1: Ναι, κέρδισε 8-6.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πολύ κόσμο, μάλιστα, έτσι. Και αδεύτερη σελήνη στο φετινό αποτέλεσμα της Super League Futsal, έτσι. Μάλιστα, πάμε καλά, είμαστε πρώτοι. Μπράβο στα παλικάρια μας. Λοιπόν, κάνα την ανατροπή και αυτή. Λοιπόν, και τη μεγάλη τοπική, για τη μεγάλη τοπική κατηγορία σε ως προσωρικό σωματείο Λάρισας, έως ότου. Ρε μπούρα, πακετατζή.
0: Ρε μπούρα, πακετατζή.
1: Άσε μας ρε Σάκη. Άσε μας ρε Σάκη τώρα. Άσε μας ρε Σάκη. Ερωτιάρη. Άσε μας ρε Σάκη. Λοιπόν, για πάρ' λίγο το Στυλιανό. Ο Φαλανιακός και ο Σμόλικας οδηγούν την κούρσα. Δύο ομάδες της Φαλάνης. Και αποδεικνύεται περίτρανε ότι η ποδοσφαιρομάνα Φαλάνη δεν έχει δώσει στοιχεία και δεν έχει βγάλει μόνο παιχταράδες και ποδοσφαιριστές μεγάλους και τρανούς. Που έχει δώσει μαζί με τον Μπόε, μαζί με την Ελασσόνα. Θέλετε καλύτερα την περιοχή της Ελασσόνας, γιατί είναι και Τσαριτσάνη μέσα. Στην ΑΕΠ τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Η Φαλάνη πιστεύω έχει περισσότερους παρά το γεγονός ότι είναι μικρότερος επιθυσμού. Άλλωστε τη Φιλιππούπολη ο Σμόλικας, μεγάλη νίκη με 3-2 μετά από ανατροπή επί του Απόρνου Λάρισας. Έτσι, Μακρυχώρη Αγιά 0-0, Κουλούρια. Φαλανιακός Αναγέννηση Ολύμπου 3-1. Μαυροβούνι Οικονόμου Τσαριτσάνης 1-0. Αστραπή Νέας Πολιτείας Σικούριο 0-2. Βλαχογιάννη Γόνη ματσάρα έγινε, την οποία παρακολούθησε και ο προπονητής του Χήμαρου Μαρμάριανης, ο Αντώνης Ομπούρας 3-2. Απόρνο Λάρισας ματσάρα έδε Σμπούρα. Αφού δεν μπορούσε να βάλει γκολ, εσύ βλέπεις.
0: Ματσάρα έκανε Σμπούρα, ματσάρα.
1: Όχι, παρακολούθησε.
0: Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Παύλο. Από το μπαλκόνι του Αιγαίου, από την Βυσσινή Εγάνη. Έχω Άρη Βαλασόπουλο. Έχω Άρη Βαλασόπουλο, πανηγυρίζω. Άρης Βαλασόπουλο.
1: Βαλασόπουλο, θα τον ακούσουμε για τώρα.
0: Αμάνε Άρη.
1: Θα αναλύσει το μάτς, θα το ξαναπάρουμε.
0: Άρη.
1: Άμα λοιπόν δεν έχω ακουστικά, ρε.
0: Άντε ρε Άρη, πού είσαι ρε. Έλα ρε Άρη.
1: Κάτσε. Άρη.
0: Άρη.

0: Α, μπορεί να σου φέρει αυτός, μπορεί να μας φέρει. Πάμε Ντίνο για να δούμε. Έλα, Άρη.
1: Έλα ρε Άρη.
0: Άντε ρε Άρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έκλεισε κατά λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Δείχατε γυαλιά. Λοιπόν, καλά, εξαιρετικά πήγαμε, να λέμε και τις σωστές λέξεις να πούμε στο Νίκη Βόλ. Κανένα δεν περίμενε, όχι το αποτέλεσμα, την εμφάνιση που σχεδόν παίξαμε σε όλο το διάστημα στα ίσια τη Νίκη Βόλο.
0: Ναι.
1: Φάνηκε ότι η ομάδα μας, πρέπει να το πούμε, γιατί κάποτε όσοι επιφυλάξεις να έχουμε πρέπει να τις άρουμε. Όσοι επιφυλάξεις να είχα στο πρόσωπο του Φιλόπουλου, ξέρω που τις γράφω και τον επαινώ κάθε φορά, να το πούμε και εντελώς προφορικά και όχι μόνο γραπτά, ναι, ότι ο Φιλόπουλος μας εξέπληξε όλους.
0: Είναι αυτό είπα και εγώ.
1: Η καλύτερη μεταγραφή της ΑΕΛ.
0: Λοιπόν, αυτό είπα και εγώ πριν από λίγο, Άρη. Προς το παρόν ο Φιλόπουλος είναι η μεγάλη έκπληξη.
1: Έτσι, ακριβώς. Είπε και το ίδιο πράγμα. Άρα, εγώ συμφωνούμε απόλυτα ότι παιδιά παίρνει από τον κάθε παίχτη, από το κάθε παιχνίδι, το διαβάζουν καλά, το μελετούν καλά, αξιοποιούν τους δικούς μας τέλεια, μπαίνουν και τα παιδιά, άρα τους έχεις ετοιμότητα ψυχολογική και αγωνιστική και δεν φαίνεται κάποιο κενό. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι με την Νίκη Βόλο.
0: Έτσι.
1: Τι πες?
0: Όχι, δεν λέω, συλλογισμούς από τον Τζιλάκα, από, από τα παιδιά από το μαχητήτερ ψητέας έχεις.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και από τη Ρώματα έχεις εδώ. Καλημέρα στον καθηγητή, δικαιώνεται λέει, τα λέει μια χαρά λέει. Δικαιώνεσαι λέει, ότι έρχονται κάποια μηνύματα εδώ για αυτά τα όσα έχεις πει πριν ας πούμε και τα λοιπά, ότι η ομάδα... Όποιος μας κερδίσει θα πρέπει να ματώσει, λέει.
2: Εντάξει, και αυτό, η πλάκα, αγαπητέ μου Άρη,
0: ήταν...
2: λοιπόν, η πλάκα είναι, φίλε, ότι στο προχθεσινό παιχνίδι, και παρά τις απουσίες που λέγαμε θα λείπει να πούμε κτλ., ο Γκρόζος ήταν η αποκάλυψη του παιχνιδιού. Δηλαδή, αυτοί που μπαίνουν μέσα λες και είναι καλύτεροι από τους προηγούμενους.
1: Α, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα πήγαμε μέσα σε μια κλούβα που έχει σημασία, η κλούβα για τα νέα τα παιδιά που παίζουν μέσα, έτσι. Και για την ομάδα. Είχαν μια ομάδα η οποία έχει το, πιστεύω το κρυδέστερο ρόστερ που έχει στην Β' Εθνική Νίκη Βόλου.
2: Και δεν μας έκανε, έκανε μία ευκαιρία, φίλε.
1: Δεν φάνηκε το κενό. Δεν φάνηκε ότι είχαμε κενό. Δηλαδή αυτό ήταν πρωτοφανές. Δηλαδή ήταν κάτι το αξεπέρωσε, κάτι το αδιανόητο. Δηλαδή παράδειγμα να πιάσουμε και λίγο και την Εθνική, ότι το ημίχρονο το δεύτερο με την Ολλανδία και το πρώτο με τη Γερμανία, απορώ. Αποκλείται βέβαια να δώσει τέτοιες εντολές ακόμα και ο Γιωβάνοβιτς να πούμε. Δεν είναι καμία σύγκριση με το δεύτερο χθες της Γερμανίας. Που έτσι πρέπει να παίζει μια μεγάλη ομάδα. Να μην κλείνεις εντελώς πίσω, να προσπαθείς να κόψεις την μπάλα πολύ πιο πριν έξω από τη μεγάλη περιοχή να πούμε. Άρα πιστεύω ότι τα παιδιά κατεβαίνουν τα δικά μας καλοκαίρι με κάποιο ορθολογικό σχέδιο που το βγάζει ο προπονητής και το εφαρμόζουν τέλεια. Και αυτό είναι ένα μαγικό πράγμα φέτος στην ΑΕΛ. Και μακάρι να συνεχιστεί. Και πιστεύω το πιο κρίσιμο μάτς από την τετράδα αυτή, το πιο κρίσιμο μάτς είναι στο Μαρκό. Αν δεν χάσουμε, δεν με ενδιαφέρει να κερδίσουμε. Αν δεν χάσουμε, πρέπει στο το μάτς με τη Σέρβα ή 12.000 κόσμο να πάρουμε το μάτς και από εκεί πέρα αλλάζουν τα λουίμια που λέμε, αλλάζουν τα γκέμια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλάζουν τα γκέμια. Πιστεύω ότι η ομάδα.
0: Εγώ αυτή την ερώτηση, αν μπορέσουμε και το βγάλουμε δηλαδή, μαζί με το Στυλιανό, μαζί με
2: εγώ,
0: το.
2: Εγώ σε αυτό τώρα.
0: Αυτό θα το ρωτήσω.
2: Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εγώ τώρα τι μου έχει μείνει περισσότερο.
0: Εσύ είπες κάτι, δεν θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα. Άρη, συγγνώμη που διακόπτω. Εσύ είπες κάτι εντελώς κουφό, όπως τα βγάζεις, πώς συμφέρουν. Λοιπόν, ότι αν είμαστε μέσα στο κόλπο Γκρόσο, και το έγραψα εγώ μέσα, το απάντησε, το έγραψα στα social media τέλος πάντων. Λοιπόν, ότι αν. Είμαστε μέσα στο κόλπο Γκρόσο. Εγώ αυτό θα το ρωτήσω στο Ζήση και λέω: άμα μπορέσουμε και τον βγάλουμε μαζί με σένα το Στυλιανό. Λοιπόν, είχε πει ο Νίκος Χαϊδάς ότι θα γίνουν δύο-τρεις μεταγραφές. Θα γίνουν σίγουρα για να κάνουμε μετά το. Να τους χτυπήσουμε.
1: Λογικό παιδιά, αλλάζουν και τα γκέμια και στην προσανατολισμή της ΑΕΛ. Δεν μπορεί να χαρίσει μια έξοδο να πούμε. Η οποία φαίνεται. Λογικά.
0: Θυμίζει λίγο για Τσακμόχ πάντως η δουλειά. Αυτό που είπε ο Χαϊδάς.
2: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή.
0: Το πει αυτό είπε ο Χαϊδάς.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε η πιο ομάδα της κατηγορίας.
1: Έτσι φαίνεται.
2: Η πιο ομάδα της κατηγορίας.
1: Δεν πρέπει να λέμε έτσι φαίνεται πλέον. Πρέπει
2: δηλαδή,
1: να λέμε
2: φίλε,
1: έτσι είναι.
2: Δηλαδή φίλε, και βλέπω ότι ορισμένα συστήματα, δηλαδή και το πρώτο γκολ και το δεύτερο, και ειδικά στο δεύτερο γκολ εμένα, εγώ έχω πάθει πλάκα από την παλιά που κάνει ο Καπιτζής μπροστά.
1: Ναι, φοβερός ο Καπιτζής, παιδιά.
2: Φίλε,
0: και εμείς βάλαμε γκολ για σεμινάρια.
2: Ναι.
0: Η ομάδα βάζει γκολ μετά από ελλαγές πάσες.
2: Και βλέπεις δηλαδή τον Γκρόζο σαν να σου κάνει, έμπαινε για πρώτη φορά και σου κάνει παλιά σαν τον Ρομπέρτο Κάρλος εκεί πέρα. ρε φίλε.
1: Μα η κούρσα που κάνει ο Γκρόεθ, γι' αυτό είναι από επαγγελματία που δεσμευτεί, που λέει τι να κάνω και μπροστά. Και όμως έτρεξε τα. Όσοι έτρεξαν οι Κουκράκη με μπάλα, σωστά έτρεξε χωρίς μπάλα.
2: Έτσι.
1: Και όμως τελικά ήταν στην κατάλληλη στιγμή και έκανε τη φανταστική παλιά που λέει τώρα σήμερα.
2: Και στο δεύτερο, ο Καπετσής την παλιά που κάνει, από, δηλαδή στην πλάτη όλης της άμυνας.
1: Άλλη εκπληκτική σε επινόηση παλιά. Γιατί κοίταξε
2: έτσι.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να μετά αν πετυχαίνει. Η επινόηση μετά, τι σκέφτηκε εκείνο ο ποδοσφαιριστής. Σκέφτηκε αυτό και του βγήκε. Μπράβο. Και στην επινόηση και στην τελική ότι ήταν επιτυχής. Αλλά η επινόηση πάνω από όλα. Γι' αυτό στον Αντράτα, πάμε και στον Αντράτα, τον επιβραβεύω. Γιατί έχει φοβερές επινοήσεις. Ακόμα και μια παλιά των 3 μέτρων την βγάζει στον διπλανό. Σε ένα κοινό χώρο των, στα 4 μέτρα που τον βλέπω ο Αντράτα, τον βγάζει με την μπάλα να έχει στο μέτωπο προς την άμυνα την αντίπολη. Να κατεβεί κατευθείαν, όχι με την πλάτη. Έχει σημασία το κεντρικό σου γράφο κουμανταδόρος να σου δίνει την μπάλα σε χώρο που να την παίρνεις με μέτωπο στην άμυνα την αντίπολη. Να φεύγεις. Καταλάβαμε.
2: Συμφωνώ.
1: Όταν την παίρνεις την πλάτη την μπάλα, πρέπει να κάνεις τρίπλα, να κάνεις μανούβρα, να ξυφίσεις κτλ. Γι' αυτό λέω ότι μια απλή παλιά. Το μυαλό τρέχει περισσότερο από την ταχυδύναμη, από την φυσική κατάσταση χάρη που ή την τζαρτζάριμα που πρέπει να έχει ο άλλος. Γι' αυτό είναι όλα τα χάρη, δεν μπορεί να είναι τα ίδια. Κάποιος έχει ένα διαφορετικό χάρισμα, ένα διαφορετικό momentum, να πούμε, μια διαφορετική στόφα παιχνιδιού. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάντως, συνεχίζουμε, πάμε πολύ καλά, ολιανωμένοι. Στηρίζουμε τη διοίκηση, στηρίζουμε όμως χάρη το προπονητικό τύπο και τους παίκτες που αυτό είναι, φαίνεται και φέτος ότι το έχουν πετύχει όλοι οι Λάρισα. Και πιστεύουμε ότι στο μαζί με τον Μαρκό θα συνεχίσουμε τις καλές προσπάθειες και την καλή εμφάνιση που κάνουμε μέχρι τώρα. Ευχές να είναι γερά όλα τα παιδιά, γιατί αυτό είναι το αρνητικό φέτος στην ΑΕΛ. Κατάρα να έπιασε.
2: Πάλι
1: τραυματιστήκαμε μας χάρη παίκτες, ειδικά ο Ριζβάνης
2: που δεν Ριζβάνη τώρα εδώ τον έφαγε ο άλλος λάγανο τώρα. Άστο το
1: καλά, αυτό κοιτάξτε, αυτό το έγραψε και τα λοιπά. Δεν επιτρέπεται για 4 λεπτά 5 να βρίζω η Λάρισα στις τηλεοράσεις και κανένας από τον πάγκο, είτε λέγεται Κυριάκος, είτε λέγεται Φιλδόπουλος, την βοηθός να πούμε, είτε λέγεται Μοσχέρι, ένας παίξε να διαμαρτύρει, όλοι πηγαίναν στυλιμένοι πάνω στο Ρισβάνι. Ένας του διτύπη, τι γίνεται, πήγε στον τέταρτο που είχε κάνει την οπτική εικόνα να το δεις, να πιέσουν. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, δεν ήταν βοήθεια στην ομάδα αυτή και από τον πάγκο και από τους παίξες. Δεν είναι δυνατό αυτή και να μην διαμαρτύρει κανείς, όλοι Λάρισα στις τηλεοράσεις να βράζει, είναι κόκκινα, πούμε. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ναι.
1: Απορώ. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά που ήταν τα χτυπήματα. Όπως το άλλο το αρνητικό ήταν που δεν βάλαμε ένα παιδί για έναν παίχτη ξαπλωμένο στο τείχος μου. Βάλετε ένα παίχτη ξαπλωμένο στο τείχος. Η μπάλα είναι ένα μέτρο μεγάλη περιοχή. Σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μάτια που τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, κανένας δεν το θυμήθηκε. Είτε από τον πάγκο, είτε κάποιος παίχτης να πούμε. Κανένας. Ξαπλώνει ένας παίχτης να πούμε. Πώς το κάνουμε. Πάντως ας αφήσουμε αυτά. Πάμε να μην κλείσουμε έτσι, να κλείσουμε στα θετικά, γιατί στη Νίκη Βόλου η ΑΕΛ παρέδωσε όχι ψυχή, δεν έπαιξε μόνο με ψυχή. Έπαιξε με ανωτερότητα. Έπαιξε με σταθερότητα. Έπαιξε με προσανατολισμό.
2: Σχολίασε λίγο και αυτό ένα μήνυμα που έρχεται τώρα. Φοβερή έμπνευση του Οφριδόπουλου να βάλει μετά το 70, του είπε ο καθηγητής. Αντράντα και Σίλβα να τους πάρει το κέντρο και
1: ναι,
2: να
1: αυτό
2: τους
1: πάρει.
2: Αυτό που σου είπα πριν. Ναι. Μετά το 70, ναι. Δηλαδή η ομάδα που έλεγες ότι θα κερδίσει το παιχνίδι ήταν η ΑΕΛ.
0: Ήταν και πιο επικίνδυνη.
1: Γιατί και ο Σίλβα ήταν πιο καλύτερο σαν οχτάρι πίσω εκεί μαζί με τον
2: πήρε το κέντρο.
1: Αλλά και ο Αντράντα έκανε μπαλές που τους πρέπει, θα πω μια φράση, και τους ξεβράκωνε όλα με μια μπαλιά. Ξέρετε τι γίνεται εδώ πέρα, έκπληξη. Ακόμα και εμείς το αισθανόμασταν ότι ήταν κάτι διαφορετικά. Και να πάμε και στο διαιτητή να κλείσουμε και αυτό. Ο υπόπτης, δεύτερο διαιτητής, ο υπόπτης, δεν είναι δυνατόν στη φάση την τελευταία του νύχτα που καλύπτει τουλάχιστον ένα μέτρο. Και είναι μπροστά του στα 10 μέτρα.
2: Ναι.
1: Στα 10 μέτρα είναι μπροστά. Να σηκώσει σήμερα. Δεν επιτρέπεται. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ήταν κάποιο λάθος, όχι απλό, όχι ανθρώπινο.
2: Ναι.
1: Ας το σκεφτεί μόνος του τι είδε εκείνη τη στιγμή να πω στο σπίτι τώρα που είναι, να πούμε. Αλλά νομίζω ότι καταδίκασε στην αέρα αυτό το πράγμα. Γιατί θα ήταν άνετο ένα πλασάρι που το έχει ο Νίτσο και το έκανε να πούμε να γίνει το 2-3 και να πούμε άντε γεια. Εντάξει. Σωστά πάμε, βαδίζουμε σωστά, έχουμε προσανατολισμό, έχουμε αγωνιστικό ρυθμό παρόλο τις ελλείψεις και ελπίζουμε τώρα λοιπόν στο Μαρκό να έχουμε πάλι ένα καλό θετικό αποτέλεσμα. Εμένα επαναλαμβάνω, μου αρκεί η εμφάνιση και η ισοπαλία, μου αρκεί. Η νίκη βέβαια είναι ευπρόσδεκτη. Και όλοι μετά με τις αίρες, το λέμε από τώρα να προετοιμάσουμε τον κόσμο, όλοι με τις αίρες, 12.000 στο αρένα. Όλοι. Δεν πρέπει να λείπει κανένας.
2: Το Μαρκός σήμερα τι ώρα παίζει, Άρη?
1: 4 ώρα.
2: Αχα, ναι. Μάλιστα.
1: Α, το δούμε και
2: αυτό. Α, το δούμε. Γιατί ένα από τα θεωρούμενα φαβορί που έβλεπα.
0: Όχι, το μάτι τηλεόραση.
2: Ναι, ναι.
0: Α, γιατί πολλές μαϊμουνιές γίνονται.
2: Λοιπόν, φίλε, έβλεπα τον Πανιόνιο χθες και δεν έχει κάνει μια φάση όλο τον αγώνα, έτσι.
1: Ναι, αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη.
0: Το έχει ανεβάσει ο Βαλαζόπουλος αυτό. Ναι, ναι. Το offside που δίνει ο Αλίτης ο υπόπτης, ρε παιδιά.
2: Το δεύτερο.
0: Αυτό. Ναι, ρε φίλε.
2: Το δεύτερο.
0: Ναι, ο Νίτσος είναι σχεδόν.
1: Ένα μέτρο, ενάμιση το παιδί πίσω.
0: Από το πόδι του πρώτου του που βγάζει ο αμυντικός νίκης. Ναι, ναι. Από ωραία πώς. Ρε τους αλήτες, ρε τους. Και γράφει ωραίο σχόλιο ο Μιχούλης από κάτω. Τάκης, το σενάριο που επικρατεί στα παρασκήνια των Αθηνών άλλαξε. Ο γάβρος της Αθήνας εγκατέλειψε, λέει. Το Νιόνιο, λέει, και πήρε αγκαλίτσα το Μάρκο, λέει. Και τους Ακανέδες.
1: Θα δούμε.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Ο Πανσεραϊκός έκανε και άλλη βαρβάτη γκέλα μέσα στο Πανθραγικό.
1: Επειδή είχα μια και άλλη τηλεόραση εκεί πέρα που έχουμε στο στέκι μας εμείς και βλέπουμε και τον αγώνα του Πανσεραϊκού, ναι. Μετά το 70-75, παιδιά, δεν υπήρχε φυσική κατάσταση στις αίρες. Αυτή η οποία να πάει στιγμή έχανε την τελευταία στιγμή του τσάπ να βγάλει το 2-1 και δεν είπα
2: Πανθραγικός.
1: Πάθαμε πλάκα. Πάθαμε πλάκα.
2: Ναι.
1: Πάντως, άρα λοιπόν ας ελπίσουμε να βγει ο Οκτώβριος και ας και η διοίκηση λοιπόν ας κάνει και μια καινούργια σούμα τη μελιγενέστε. Δεν πιέζουμε, βλέπουμε όμως, αλλά και αυτοί πρέπει να βλέπουν. Εντάξει, να μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία που μάλλον γλυκοχαράζει. Φαίνεται, φαίνεται ότι γλυκοχαράζει και θα έχουμε τέλειο Οκτωβρίου, παραδείγματος χάρη, μια γενική σούμα. Αυτά.
0: Μάλιστα. Συνδοξία, ακούμε από το.
1: Εννοείται, συνδοξία, και μα δεν έχουν κανένα στραβόρεση.
0: Είναι πολύ καλή δουλειά, αυτό κρατάμε, ότι υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα. Τώρα δεν ξέρω αν μου
1: μπορέσουν. Όλα θετικά.
0: Είναι πάρα πολύ θετικά τα πάντα στην ομάδα. Τώρα αυτού η καντεμιά να φύγει με τους κουλοτραυματισμούς. Γιατί δυστυχώς.
2: Ναι. Ο Σντούπης, από ό,τι έμαθα, είναι έτοιμος πλέον.
1: Μακάρι τα παιδιά που θα μπουν να πληρώσουν τα κενά που έχουμε. Αν και να πρέπει να το πω, γιατί το παιδί αυτό αξίζει και ένα ηθικό μπράβο, ο Μαζουλοξής, που έπαιξε μετά από...
2: Πάρα πολύ καλός.
0: Και να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο τονίσαμε εδώ στην εκπομπή. Και αναφέρομαι στην ομάδα του Πύργου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ότι δεν ήταν αυτό το 0-4 που κάναμε, 0-5, πόσο ήξαμε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: 0-4.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολο. Γιατί το τόνισε και ο Φρυδόπουλος αυτό. Ο Πύργος κέρδισε τον Πανιόνιο, έτσι. Τον Πανιόνιο έπαιζε χθες.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ο οποίος, πώς το λένε αυτό το μαύρο που είχε από τα δεξιά του, Φοφανά, πώς το λέγανε.
1: Φοφανά.
2: Τους έχει κάνει γιογιό αυτός χθες.
1: Αυτός, ναι. Και σε εμάς δεν μπήκε μέσα, ήταν καλός τους.
0: Ναι.
1: Άρχισαν πλευρά με το Μαυρέα. Μπήκε δεξιά πέρα και το Μαυρέα.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν τους γίνεται.
1: Ας τα αφήσουμε τι κάνει άλλες ομάδες. Εμείς πάμε αυτό που είπες και εσύ, Ντινό, και όλοι συμφωνούμε. Δεν υπάρχει κανένα αρνητικό στην ομάδα αγωνιστικό. Όλα είναι θετικά. Από τον προπονητή, από τους παίκτες, από τη διοίκηση, από το αποδυτήρια, από την ατμόσφαιρα, ναι. Από τα αποτελέσματα και κυρίως από την ποδοσφαιρική εμφάνιση. Είναι σε όλα τα μάτια, είναι σχεδόν καταπληκτική.
2: Και επαναλαμβάνω και πάλι, αγαπητέ μου Άρη, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η κίνηση του Καπετσί, φίλε, στον γκολ εκεί πέρα που έπιασε τη φανέλα με το σήμα της ΑΕΛ.
1: Κοίταξε, όταν τα παιδιά αυτά έρχονται σε ένα λιμάνι που λέγεται ΑΕΛ, που έχει γήπεδο, που έχει κόσμο, που έχει site, ράδια που ακούγονται, και αυτά τα παιδιά, αυτό είναι παιδιά αυτά ακόμα, 27 χρόνια παιδιά είναι, 25 χρόνια παιδιά είναι. Παιδιά είναι. Αυτά ακούν αυτό το πράγμα και ενθουσιάζονται. Δένονται με αυτό το σύνολο.
2: Έτσι, που είναι μια θαυμάσια ατμόσφαιρα. Ένα παιδί που πέρασε
1: από... Ξέρω και την ιστορία που έχει η ΑΕΛ, επειδή η βαριά φανέλα της ΑΕΛ, έτσι. Έστω να δίνουν την αγαπή, Νίκο.
2: Λέω και να σκεφτείς το Καπετσίς, ένα παιδί που πέρασε και από Παναθηναϊκό και έπαιξε και στην Dortmund Β.
1: Και στην Ιταλία πήγε.
2: Ναι, ναι, Ιταλία, Κύπρο πήγε μετά, Ουγγαρία πήγε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι.
1: Εδώ πιστεύω ότι είναι ένα λιμάνι το οποίο όλα αυτά που είπαμε με συνήθεια βαριά φανέλα.
2: Είναι μια ευκαιρία μεγάλη για αυτόν.
1: Βεβαίως. Είναι να κάνει επανάκαμψη στο ποδόσφαιρο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί τα προσόντα τα έχει το παιδί, ας πούμε, δεν, για χίλιου λόγους που δεν τους ξέρουμε να πούμε, δεν καθιερώσει καμιά ομάδα. Είναι ευκαιρία πιθανά, παρουσιάζει, που φαίνεται, όχι είναι ευκαιρία, που φαίνεται το παιδί κάνει επιτέλους αλματώδη ποδοσφαιρικά βήματα. Αλματώδη ποδοσφαιρικά βήματα. Έτσι. Λοιπόν,
0: Κρατάμε και αυτό. Έγινε κύριε
2: Καπιταλίδη. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Τα απόγευμα.
0: Εσείς δεν θα πείτε τα απόγευμα κανένα και με τον νόμο. Λοιπόν, στο στέκι θα κάνετε την ανάλυση τη δικιά σας την ξεχωριστή.
2: Μόργαν.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και τον Μοργανάκο μας.
2: Μοργανάκο.
0: Δεν κάνεις μια απόπειρα για τον Στυλιανό.
2: Δεν τους σηκούνε.

0: Αράβου, στην Εξάλκο, στην Διοκαρπέτ, στην Κασίδη ΑΕ, στην Ελάν Στόουν, στη Ρόουματ, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδη ΑΕ, στους αυτοκράτορες των εξοπλισμών καταστημάτων Κουνέλλας, στους ακροβάτες Δίας, στο Βασιλιά του Νερού στην Τακούδη ΑΕ, στο Φούρνο Εύαν, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, στις σκαλωσές εξέδρες Δίας, αλλά και στην Avicare 86, το νέο κατάστημα με αναλώσιμη αρτικά χαρτικά καθαριστικά με παραδόσεις μάλιστα αυθημερών. Δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα. Στη Σιδηροσφυράλ, Τάσος Γιώτας, στο 7 χιλιόμετρο Λάρισας Υπουργείου, στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας, στο υπερσύγχρονο σταμάτης Καρπούζας, στις μπαταρίες Αρσενίου, Ρεών Πολυτεχνείου.
1: Καλατομία, Φορτζαντίνο.
0: Στο αρχικό Τσολάκη, είπαμε και καλημέρα, σου στείλαν τα λατομία πρωί.
1: Φαρμανώτας, Φορτζαντίνο.
0: Φαρμανώτας, όπως πάντα στη βραβευμένη Φαρμανώτας, στην Τεψηφέα Λάρισας, αδερφή Τσολάκη, Γεια Απλάτ, Γη και Ίδωρ, καλημέρα στον Νικόλα και σε όλο το επιτελείο του. Στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη, στα γεωργικά εφόδια με στήριξη γεωργικών προϊόντων στην Τεψηφέα Λάρισα, στο κενό συμπότρο σε Γανά Αξιόπιστο, στο πρατήριο εγώ καυσίμο αδερφή του στο Δούλο, Δημήτρη Κωνσταντίνο, στο Ζάπιο Λάρισα, τα πάντα όλα με άριστη φιλοξενία και εξυπηρέτηση. Καλημέρα και στα δύο τα αδερφάκια που είναι και αρρωστάκια, βέβαια με την αελάρα μα. Και είναι μια όαση δροσιά για το καλοκαίρι και το χειμώνα, βέβαια. Υπάρχει και το καφέ για τα κρύα πιάτα σα, το καφεδάκι σα, με καφέ μέσα που στεγάζεται στο πρατήριο Γρουν Καυσίμων αδερφών Χριστοδούλου. Καλημέρα και στη Ρόουματ, στο πιο καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα δόμηση. Λοιπόν, στο 66-15-31-66-15-32 να δώσουμε και τα δύο τα δωράκια που έχουμε και σήμερα.
1: Έχει ο Ντίνο σήμερα, παιδιά, έχει πράγμα που σαλεύει.
0: Ένα οικογενειακό παγωτό, ναι, και ένα πρωινό τη αρεσκία σα. Ένα σε δύο, δύο σε ένα θα τα δώσουμε.
1: Λοιπόν, δύο σε ένα, Φορτζαντίνο, δύο σε ένα.
0: Έχουμε αύριο ρεπορτάζ και για την ΑΕΠ.
1: Ο Ντίνος έχει το καλύτερο ρεπορτάζ, Μιχάλη.
0: Τρίτη εθνική κατηγορία, όπως πάντα.
1: Ρεπορταζάρες.
0: Λοιπόν, να πούμε τα αποτελέσματα. Έτσι, για...
1: Πού είσαι, ρε, πού πήγες, ε? Έλα, ρε, Ντίνο. Έλα, ρε, Ντίνο, τι έγινε.
0: Κάτσε, βρε, τρέλα. Λοιπόν, το Μαρκό παραμένει πρώτο, μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Να πούμε βέβαια στον Νίκη Βόλου Λάρισα στο 2-2, Παθρακικός Πασεραϊκός 1-1, Πύργος Πανιώνιος 2-0, παρακαλώ.
1: Στο Αστέρας, 90 και το 97 Φορτζαντίνο.
0: Η δεύτερη ομάδα του Αστέρα να γίνει σε Καντίστας 2-0. Να έχει Καντίστας, η οποία έκανε μόνο καλή εμφάνιση με εμάς, και από εκεί και μετά το χάος για τους Καρδιτσιώτες, οι οποίοι είναι τελευταίοι μαζί με την Ζάκυνθο. Σήμερα παίζει η Ζάκυνθος με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ο ΠΑΟΚ, η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με την Ελλάδα στη Σύρου. Απευθείας από την ΕΡΤ 2, αυτό το μάτς έχει. Δεν το δείχνουν.
1: Ποιο?
0: Δεν το δείχνουν το άλλο. Ρε.
1: Ποιο έχει?
0: Δεν το δείχνουν το Μάρκο, ρε.
1: Ποιον έχει? Την Καλυθέα.
0: Ναι, ρε, έχει το. Πώς το λένε αυτό το μάτς? ΠΑΟΚ Β Ελλάδα Σύρου, ρε.
1: Wow.
0: 3/4. Δεν δείχνουν το μάτς το άλλο, το οποίο ξεκινάει στις 3 το άλλο στη Χρυσούπολη. Στην Καβάλα πάνω. Μέσα στη Χρυσούπολη Μαρκό.
1: Α, δεν το δείχνουν.
0: 3 η ώρα το έχει το YouTube. Το. Πώς το λένε, το διαδίκτυο μέσα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Φορτζαντίνο, κατάλαβα.
0: Άρα δούμε τι ομάδα έκανε ο Σούλης, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Κάτσε που να έχει κανένα τώρα και πάει για την Καβάλα και μας ακούει. Λοιπόν, ποιο Μάρκο να βγάλετε, τρεις κουκούκου.
2: Ποιο Μάρκο, ρε, μεγάλε Φορτζαντίνο.
0: Το Μάρκο το λέει. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Να δώσουμε και τα δύο δωράκια που έχουμε και σήμερα από το φούρνο Εύας.
1: Ο Γκογκό τι κάνει, ρε, πώς είναι?
0: Δεν θα έχει σήμερα που δεν άσχουν ορίζοντα.
1: Γκογκό που είσαι, σήμερα είναι και Δευτέρα και θα δίνει κάρκα ψωμί, Φορτζαντίνο.
0: Τον έχω χαμένο, Γιωργάκη μου. Λοιπόν, έπαιξε για να κερδίσει, δήλωσε ο Φρυδόπουλος. Αγωνίστηκε πιο πολύ αγωνιστήκαμε πιο πολύ ορθόδοξα από την Νίκη Βόλων, νομίζω, είπε ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας μας. Με βάση την εικόνα έτσι, του παιχνιδιού, πήραμε εμείς ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά περισσότερο η Νίκη Βόλου. Και το λέω αυτό γιατί φυσικά και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ κάποια στιγμή, αλλά επειδή σοφαρίσαμε νωρίς, ήμασταν πάλι μέσα στο παιχνίδι. Εμείς ήρθαμε να παίξουμε πιο ορθόδοξα και παίξαμε πολύ πιο ορθόδοξα, νομίζω, από την Νίκη Βόλου. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα ατού της, παίζοντας ψηλά, και ήμασταν καλοί στις μονομαχίες. Αυτά τόνισε ο Σοκράτης ο Φρυδόπουλος. Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, Σοκράτη, εσύ.
1: Γραμμή, Φορτζαντίνο.
0: Μια γραμμή να δώσουμε και τα δωράκια. Καλημέρα.
3: Την καλημέρα. Μήτω, τέσσερα.
0: Καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε μου.
3: Ωραία, πήγε η ομάδα. Υπόψη να φταίει το διπλό. Δεν πειράζει, συνεχίζει.
0: Ναι, φίλε, τώρα έχω μια φωτογραφία που με έστειλε τώρα εδώ
2: που έχει ανεβάσει μάλλον ο Βαλασόπουλος. Ρε παιδιά, είναι, δηλαδή είναι... Καραμπινάτη περίπτωση. Ναι, παιδιά, δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
3: Ένα μέτρο καλύπτεται τουλάχιστον, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Δεν γίνεται.
3: Εντάξει,
2: αυτό, ρε φίλε.
3: Η πρώτη περίπτωση είναι οριακή, η δεύτερη είναι εντελώς ξεκάθαρη, ότι δεν υπάρχει offside, πουθενά δεν υπάρχει.
2: Δεν γίνεται.
3: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, η ομάδα πολύ καλή, τρεξίματα, μπράβο στον Φεδόπουλο, συγχαρητήρια για αυτό που παρουσίασε, μια ομάδα που ήταν ακριβώς στο χείλος του γκρεμού. Δεν ξέρεις τι ήταν το αύριο, το μέλλον της.
2: Ναι.
3: Γιατί ξεχάσαμε με 5 παίκτες και κατά ψέματα και συγχαρητήρια και πάλι σε όλους τους συντελεστές που κάνουν αυτή την ομάδα.
2: Έτσι.
3: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Στηρίξτε και όλοι εκεί. Εντάξει.
2: Έτσι.
3: Έγινε, ρε παιδιά.
2: Έγινε, φίλε μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα το δώσουμε τα δωράκια. Δεν θες από το φούρνο, έβαλες.
3: Τι έχει, τι έχει.
2: Τι έχουμε.
1: Έχουμε ένα κιλό οικογενειακό παγωτό, ένα πρωινό και ένα καφέ.
2: Ναι.
3: Πρωινό και καφέ.
2: Ωραία, στείλε κάποιον.
1: Μαζί με παγωτό.
2: Στείλε κάποιον. Το όνομά σου, το όνομά σου.
3: Δημήτρη Καζαρίδη.
2: Δημήτρη.
1: Έλα, Δημήτρη. Σε περιμένουμε μέχρι τις 12.
3: Έγινε, ρε παιδιά.
2: Έγινε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε. Αυτό κατά. Ξέρει ο κόσμος μπάλα, ρε φίλε. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
1: Ρεντίνο, εντάξει.
2: Τι.
1: Είναι μεγάλο επίτευγμα προς το παρόν για την ομάδα αυτό που γίνεται. Με 10 μέρες προετοιμασίας, ομάδα που ξεκίνησε με 4 παίχτες να πάρει καινούριους παίχτες από την αρχή, να βρεις καινούριους παίχτες στην δεδομένη στιγμή, φίλε, κτλ.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, πάμε είμαστε σε καλό δρόμο, λέει εδώ. Δεν είναι σίγουρο. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Σε και να συνεχίσουμε έτσι.
2: Και να πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμή. Μήπως είναι ο Μόργαν, για να δούμε. Καλημέρα.
4: Γεια σου, φίλε μου, ο Γιώργος Μακρηγόρη.
1: Καλό στο Γιώργαρο, το μεγάλο τερματοφυλακάρα από το ελληνικό και ιστορικό Μακρηγόρη.
2: Ναι.
4: Τι έγινε, παιδιά.
1: Μια χαρά, Γιώργο. Σ' ακούμε πολύ βαρβάτο σήμερα, Δευτέρα, Γιώργο.
2: Γιώργος Γουκουλέτσουσε.
4: Μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα.
1: Μπράβο, Γιώργο.
4: Συγχαρητήρια στον Φιδόπουλο. Και πάμε για τον διπλό στη χαμηλά το
1: έτσι,
4: τέτοιο.
1: Έτσι.
4: Όσο για το offside, το είδα και εγώ στο κάποιοι αυτοί που ανέβασαν. 1,5 μέτρο καλύπτεται, σίγουρα. Ναι. Αυτά, παιδιά, χαιρετώ.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε γίγαντα.
2: Άντε, ρε Μόργαν.
1: Μόργαν. Άρε, Μόργαν.
2: Άρε, Μόργαν. Πόσες γονισκές περάσανε. Πότε θα
1: βγει
2: ο Μόργαν να
1: μας
2: τα πει.
1: Άντε ρε Μόργαν.
2: Άντε ρε Μόργαν. Οι δύο ομάδες σφαλάνες είναι πρώτες, φιλαράκι.
1: Σμόλικα σφαλανιακός.
2: Αμέ. Αμέ.
1: Αμέ.
2: Αμέ. Αμέ. Τι μας πέρασες, κύριε Χαϊδά.
1: Α, πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το προπονητικό team της ΑΕΛ της Ιφαλάνη χτες για να δουν τον
2: Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα ήταν.
1: Στον Απόλλωνα ήταν.
2: Απόλλωνα Σμόλικας.
1: Α.
2: Στον Απόλλωνα Σμόλικας, φιλάκι. Όπου κέρδισε, με ανατροπή, έτσι.
1: Ο Σμόλικας.
2: Ο Σμόλικας.
1: Μπράβο, Τίνο, μπράβο. Αλλή μόνο, ρε φίλε, κάργα φόρτσα, Τίνος.
2: Αμέ.

0: Αγαπητέ μου Κοκό, έτσι και δεις τον Τίνο σήμερα, θα τρίβεις τα μάτια σου, φίλε μου Κοκό. Αγαπητέ Κοκό, έτσι και δεις τον Τίνο σήμερα, θα τρίβεις τα μάτια σου. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα.
1: Λοιπόν, κάργα βλάκι λέει εδώ. Και σήμερα έχει πάλι, έχει... Τι ωραία, δεν χάνει η εθνική αυτή, ναι. Τους πήραμε τον ένα τους Γερμανούς.
0: Αφού να σκεφτείς μετά ο προπονητής, ο Κλοπ δήλωσε, δεν θέλω να ξαναπαίξω άλλο παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδος.
1: Χάσαν τα βαγκά και τα μπασχάλια.
0: Φίλε, κοίταξε, στο δεύτερο ημίχρονο έκανε φοβερή εμφάνιση ο Ιωαννίδης.
1: Φοβερή εμφάνιση. Πόσο μεγάλη παιχτούρα είναι.
0: Φοβερή εμφάνιση.
1: Και δεν πες και στη θέση του κανονικά στην Εθνική.
0: Λοιπόν, και ένα άλλο παιδί, φίλε, το οποίο... Ναι. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος ήταν κολόνα, ναι, σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ο Μαυροπάνος, φίλε, ο οποίος ξέρεις πως είναι, ξεκίνησε από τον Απόλλωνα. Ποιος προπονητής εκεί πέρα τον έδιωξε και του λέει: εσύ δεν κάνεις ούτε για οικοδόμος. Mm-hmm. Και μετά, μέσω κάποιου γνωστού του πατέρα του, πήγε στο Χριστοβασίλη στα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα είχαν τραυματιστεί τα σερμπάκια, που εκεί μπήκε και έπαιξε μετά και έδειξε την αξία του και έφυγε στο εξωτερικό μετά, ναι, ο Μαυροπάνος.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτης, φίλε, ο οποίος πιστεύω ότι θα κάνει μεταγραφή από τη West Ham.
1: Ναι. Δείχνει, ρε φίλε, χαρακτήρα, έτσι. Δείχνει
0: χαρακτήρα. Δηλαδή, αν σκεφτείς το πρώτο ημίχρονο που λέγαμε φίλα Παναγιά να μην το φάμε, να πούμε και τα λοιπά, στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε εντελώς η ομάδα.
1: Ναι. Αυτό κοιτάζω τώρα, ρε Μαγκιά, μπράβο.
0: Τρεις βαθμούς θέλουμε τώρα, Φορτζαπίνο. Μια νίκη με τη Σερβία το Νοέμβριο, που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό με τη Σερβία. Άντε, θα πάμε. Φορτσαντίνο!
1: Πού θα γίνεις το?
0: Στο Πανθεσσαλικό, ρε Φορτσαντίνο, εδώ στο Βόλο.
1: Ναι, φίλε.
2: Άιντε, Φορτσαντίνο!
1: Έλα, ρε. Μάλιστα. Πα, μήπως είναι ο Μόργαν, για να δούμε.
0: Για να δούμε μια γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Και γρήγορα, παρακαλώ.
3: Φιλαράκια μου, μου λείψατε.
0: Πού είσαι ρε κοκό. Κοκό.
1: Πού είσαι ρε κούκλε.
3: Δίνω 2 παρα 10 για σφινάκια.
1: Πού είσαι ρε. Τάι μάι, μάι τάι, πώς σου λες. Πώς σου λες.
3: Μάι τάι, είδες που κεσκόν στο κλουβίες.
0: Ο κεσκίνης.
3: Α, μπράβο. Δίνω εμείς λείπαμε μόνο από εκεί.
0: Ναι, άρα μεγάλε κοκό, γίγαντα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παπαγιάννου.
3: Πώς την είδες την εθνική χθες.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό λέγαμε πριν από λίγο.
0: Κοίταξε, φίλε,
1: χαρακτήρα.
0: Καταρχάς έπαιξε 2 παιχνίδια με τη Γερμανία και δεν
1: έφαγε. Η δήλωση του Κλοπ τα λέει όλα.
0: Δεν έφαγε γκολ από τη Γερμανία. Και η δήλωση του Κλοπ.
3: Εγώ το φοβήθηκα.
0: Δεν θέλω να ξαναπαίξω, λέει, με την εθνική Ελλάδος, είναι, λέει πολλά.
1: Του πήρε τον αέρα.
3: Νικό, το πρώτο ημίχρονο, εγώ το φοβήθηκα όμως.
0: Ναι, ρε, είπαμε, στο πρώτο ημίχρονο λέγαμε φίλα και Παναγιά, μην φάμε γκολ να πω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Μπορούσαμε να βάλουμε όμως το πρώτο λεπτό.
0: Στο πρώτο
1: εκεί που έκανε ο Μασούρα.
0: Με την κεφαλιά του Μασούρα, ναι, ναι.
1: Τι ωραία σέντρα έγινε, κύριε Μάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι ωραία
3: κεφαλιά πήρε. Ποιος θα το έλεγε αυτό, παιδιά, ότι η εθνική στις πρώτες 4 αγωνιστικές ήταν πρώτη. Έχαμε 8
0: κανένας. Πόδι. Κανένας.
1: Ναι.
3: Κανένας, φίλε.
0: Κανένας.
1: Λέγε ρε Γαλλία, Βέλγιο.
3: Δινώ να σου πω ότι είχα χθες εθνική χιε. Ιρλανδία, Ισραήλ χιε. Αυτό το Κόσοβο με την Αυστρία χι και έχω χι Ουαλία με τη Δανία στο κεφάλι αυτά.
0: Wow.
1: Ναι.
3: Νίκο, μιλάμε για, εντάξει, τώρα, κοιτούσα μετά τη Δανία προς το τέλος. Άλλε ένα γκολ, να λέω.
0: Ωραία, φίλε.
3: Στο κεφάλι αυτά. Ναι, ναι, ναι.
0: Στο κεφάλι, ρε.
3: Ναι.
0: Στο κεφάλι τα είχε.
3: Όπως και παιδιά προχθές το Σάββατο πήγα να παίξω ένα στοίχημα. Και είδα έναν κύριο μέσα να προπομπάσει τόσο το παιδί μου. Έχει παίξει γκολ γκολ την ΑΕΛ. Και προσπαθεί να φορτώσει το μηχάνημα. Φόρτωνε. Δεν το έπαιζε ακόμη, Νίκο.
0: Ναι.
3: Και μετά από 10 λεπτά, ρε παιδί μου, το παίχτηκε το παιχνίδι. Δεν το έπαιξε πολλά λεφτά, 10-15 ευρώ. Αχα. Και σκέψου, λέω, πόσο φορτώθηκε το παιχνίδι, δηλαδή Νίκη Βόλου ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Πάμε γερά, κοκό.
1: Γιατί φεύγουμε, να σου καλέψω. Καλή,
0: λοιπόν, καλή εβδομάδα, γίγαντα.
3: Γεια
0: σου, ρε μεγάλε. Φορτσαντίνο, σε χαιρετάμε σήμερα Πέμπτη, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα με υγεία, Φορτσαντίνο. Και αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε.
1: Να σε καλά, Νικόλα μου.
0: Αρήμπα, μουτσάτσο. Αρήμπα.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
7: Καλώς το Νάκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξία.
3: ξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
13: TRT 95,1 FM στέρεο.
14: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
15: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
14: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
15: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
14: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
15: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
14: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
16: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
17: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: πακετάκι, κουντουμάνι που βλέπω. Κάτσε
1: να πάρω ανάσα γιατί έκανα σλάλομ κυριολεκτικά σήμερα.
0: Φίλε, σλάλομ.
1: Για να προλάβω να περάσω από καφέ, να πάρω και καφέ. Διότι ο καθένας εδώ κάνει εργασίες, κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει, κλείνει το δρόμο.
0: Κλείνει το δρόμο, τρυπάει ό,τι θέλει.
1: Τράβα γύρω-γύρω, πήγαινε από Βαρσάλο, ξαναστρίψε, βγες, κάνε.
0: Εδώ είχαμε 6 δέντρα εδώ απέναντι, τώρα μείναν τα δύο. Τα κόψατε άλλα για να φτιάξετε το πίσω δρόμο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα. Πρέπει να επιληφθεί του θέματος, φαντάζομαι, πολύ μόνο μας πούνε.
0: Διότι δεν έχουν επιληφθεί ακόμα, εκτός αν φυτέψουν τίποτα καρυδιές.
1: Εκτός και αν πήραμε τη διαβεβαίωση ως Δήμος ότι θα φυτέψουμε τίποτα φοινικές.
0: Όχι, δεν πιάνει φοινικά.
1: Γιατί δεν πιάνει φοινικά εδώ.
0: Εδώ μόνο καρυδιές για να τεινάζουμε την καρυδιά.
1: Ο άλλος πώς έφερε τους φοινικές από τον Πλαταμόνο, τους έφερε εκεί πέρα σε μένα τώρα εκεί.
0: Άμα τους φέρουν από εκεί, τους πάρουν από τον Πλαταμόνο.
1: Στο πλυντήριο αυτοκίνητο που έχουν και φοινικές από έξω και μας κάναν Μαϊάμι εκεί πέρα.
0: Να βάλουν ένα φοινικά και μια καρυδιά, Βαγγελή. Και μια καστανιά.
1: Γιατί, πώς λέει, καρυδιάς καρύδι, έτσι. Πώς λέει το ρητό.
0: Κάθε καρυδιάς καρύδι.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Κάθε καρυδιάς καρύδι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λάρισα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Σε όλη την κεντρική Ελλάδα μας ακούτε. TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους, Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. Σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Παρέα μέχρι τις 12 για κάτι ψηλά. Μην ξεχνάτε, τρόποι επικοινωνίας 24 10 66 15 31 66 15 32. Και βεβαίως έχουμε και τα δικά μας τα social. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, παράπονα, καταγγελίες, καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε, έτσι. Αφού είμαστε φίλοι στα social και πλέον όλοι μεγάλοι.

0: Συγγνώμη, δηλαδή άμα σου λέγανε Βουλάγκα, Χαϊδά, Παπαδόπουλε, κάνεις κόμμα, κατεβαίνεις υποψήφιους για τη Βουλή. Δεν θες αυτοδυναμία, ρε Παπαδόπουλε.
1: Θέλουμε αυτοδυναμία.
0: Εννοείται, τι.
1: Βαγγέλη, απορώ.
0: Αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, δηλαδή πραγματικά τώρα να βγαίνει Καριστιανού και να λέει ότι θέλουμε αυτοδυναμία. Εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Κοίταξε,
0: υπερβολικό. Και να λέω ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με κανένα.
1: Αισθάνομαι ένα κενό σήμερα.
0: Εξ αρχή, πριν πει για το κενό, εξ αρχή το έκανε το λάθος. Θυμάστε τότε με το Φαραντούρι που τον καθάρισα να βγω. Έλεγε ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανένα παλιό πολιτικό. Μόλις αξιόλογα στελέχη που θα μπορούσε να έχει μαζί τη και δεν τα έχει. Παρακαλώ. Γιατί αισθάνεσαι ένα κενό.
1: Αισθάνομαι ένα κενό σήμερα, αγαπητέ μου φίλε, διότι δεν χτυπάνε οι καμπάνες σε όλη τη χώρα το πρωί.
0: Για το 0-0 με τη Γερμανία.
1: Ποιο 0-0? Γιορτάζει τα 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία σήμερα.
0: Γιορτάζει τα 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι δυνατόν να με χτυπάνε οι καμπάνες, σύντροφε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Με έχει πιάσει το γέλιο τώρα.
0: Αν σου πω ότι με έστειλε χθες ο παλιός συμμαθητής.
1: Ο Μουστακαλής.
0: Μια ανάρτηση που είχε κάνει πριν χρόνια, την έστειλε σε σένα.
1: Όχι, δεν την έστειλε σε μένα γιατί εγώ τον βάζω έτσι.
0: Α, μάλιστα. Την είδες, φαντάζομαι.
1: Τον πέτυχα σε ένα ουζήρι την Παρασκευή το μεσημέρι και τον έκανα έτσι.
0: Δεν σου είπε θα βαράνει καμπάνες τη Δευτέρα του πρωί, Χαϊδά. Θα
1: περιμένω τις καμπάνες. Λοιπόν, με έχει πιάσει τα γέλια σήμερα το πρωί.
0: Πάντως θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με την ισοπαλία που πήραμε με τους Γερμανούς, να βαράνει καμπάνες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν έχασε ούτε από τους Γερμανούς. Θα χάσει από Τσίπρα, Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν.
0: Ούτε από τους Γερμανούς. Συγγνώμη, πριν πει αυτό. Γιατί όλοι λέγανε πήγε ο Μητσοτάκης στο ξενοδοχείο. Θα χάσουμε, θα κάνουμε. Ορίστε. Δεν χάσαμε. Μας έφερε γούρι.
1: Δεν μας έφερε, Ευαγγέλη. Γιατί στο πρώτο μήκο λέγαμε βόηθα Παναγιά και μόλις τελείωσε το μήκο πήγε στο γήπεδο ο Ανδρουλάκης. Και έσωσε την εθνική.
0: Α, ο Ανδρουλάκης την έσωσε την εθνική.
1: Στο ημίχρονο. Ο Ανδρουλάκης στο ημίχρονο. Ναι.
0: Πώς δεν τον έβαλε μαζί με τον Ανδρούτσο στο δεύτερο ημίχρονο ο Γιωβάνος να παίξει μέσα.
1: Ναι, είπε ας βάλω έναν Ανδρούτσο τώρα να μην βάλω.
0: Να μην βάλω και η νικηταρά τουρκοφάγο. Ανδρουλάκη γερμανοφάγο.
1: Κοίταξε, εκείνο τελειώνει σε ούτσο, ενώ του τελειώνει σε λάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλαμε άλλο ένα σε ούτσο ούτσο.
1: Μπράβο.
0: Τον Πανούτσο. Είναι καλά αυτό, ρε. Τώρα που το θυμήθηκα. Πόσο καιρό έχουμε να μάθουμε νέα για την υγεία του. Να είναι γερός άνθρωπος.
1: Εδώ και δύο μήνες.
0: Έχουμε καιρό να μάθουμε νέα για την υγεία. Μακάρι να είναι γερός άνθρωπος, δίνει μάχη.
1: Μια πολύ ωραία αφίσα κυκλοφόρησε από μια ομάδα υποστηρικτών του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Το Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που έχει εδώ πέρα 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία και έχει από δίπλα. Το Φλωρίδη. Τον Γεραπετρίτη. Το Θεοχάρη, το Χρυσοχοίδη, τη Μενδώνη, το Λοβέρδο και στο Λοβέρδο
0: γράφει.
1: Και στο Λοβέρδο και τον Πυρακάκη και στο Λοβέρδο γράφει το Πασόκ μπροστά, η Ελλάδα ψηλά. Ψηφίζω Λοβέρδο. Έχει εδώ πέρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Πασοκτζίδες.
0: Μια κορυφαία δεκάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και
0: κορυφαία δεκάδα.
1: 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία.
0: Οι περισσότεροι είναι οι κορυφαίοι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία. Από Πυρακάκη να πάρει από.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από Μενδώνη, από Γεραπετρίτη.
1: Γιορτάζουμε σήμερα τα 52 χρόνια της Δημοκρατίας, λέει με όλους τους Πασοκτζίδες.
0: Τον μπαγάζα, ναι, ναι, ναι, ναι, το σκέφτηκε. Βέβαια, βέβαια. Αυτή είναι, από το πρωί στα Ερτζιανά δούλεψε το μυαλό από το πρωί. Κατάλαβες, εμείς μέχρι να έρθουμε εδώ πέρα να τον βάλουμε να δουλέψει σιγά-σιγά. Δεν βαράνει καμπάνι σήμερα το πρωί. Λέω κι εγώ τόσο πολύ για το 0-0 της Εθνικής. Λοιπόν, άστα αυτά. Εγώ ξέρω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχασε ούτε από τους Γερμανούς. Άρα δεν χάνει ούτε από Ανδρουλάκη.
1: Συγγνώμη, γιατί ο Μητσοτάκης έπαιζε μπάλα.
0: Κάτσε ρε φίλε. Δεν πήγε επίσκεψη στο ξενοδοχείο. Δεν λέγαμε όλοι ότι πω από πήγε κατέμι τώρα θα κάνουμε.
1: Όχι.
0: Και πήραμε σοπαλία.
1: Όχι, φιλαράκι. Λέει ήταν οι άλλοι απ' έξω με λαγοπόδαρα και σταυρώναν. Λέει πολύ μπήκε μέσα να μου.
0: Ναι, βέβαια. Άμα χάναμε σήμερα, άμα ήμασταν 0-2, 0-3, τι θα λέγαμε σήμερα όλοι. Θέλω να είσαι ειλικρινή. Δεν λέγαμε ότι πήγε ο Μητσοτάκης. Τι περίμενε. Κάναμε την πρωτίτα με τον Καντέμι.
1: Εγώ περίμενα να κερδίσουμε και πήγε ο Μητσοτάκης και ήρθαμε σοπαλία.
0: 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έτσι.
0: Χρήστο Κέλλα. Χρήστο
1: Αλέκο
0: Καπετάνο.
1: Χρυσοχοίδη.
0: Κάτσε να πιάσουμε τους λαριζέους τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρήστο Κέλλα. Με τη σειρά εκλογής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρήστο Καπετάνο.
1: Έτσι.
0: Μάξιμε Χαρακόπουλε.
1: Μάξιμε Χαρακόπουλε.
0: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά.
1: Κώστα Τζαρακούλη.
0: Κώστα Τζαρακούλη.
1: Γιώργο Αδαμούλη.
0: Κώστα Αγοραστέ. Κώστα Αγοραστέ τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν περιφερειάρχη και βουλευτή πριν. Ο Αδαμούλη είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα είναι Σαμαρά.
0: Λουκά Κατσαρέ. Στέλλα Μπίζιου. Ρένα Καραλαριώτου, Θανάση Μαμάκο.
1: Πολύ
0: χρόνια
1: μαμάκο,
0: πολλά.
1: Πολύ Μαμάκο, φίλε μου.
0: Ναι, ναι, πολύ Μαμάκο. Πολύ Μαμάκο.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ Μαμάκο. Έτσι.
0: Χρόνια πολλά και σε όλα τα υπόλοιπα ένδοξα στελέχη που έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Κατά καιρούς. Πιάσαμε τους δικούς μας μόνο τώρα.
1: Έλα, ρε, λέω. Εδώ γίνεται χαμός, λέω. Αμάν, έπεσα φίλο μου χθες. Να δεις τι είμαστε εδώ πέρα να πούμε. Λέμε, μας φταίει ο ένας, μας φταίει.
0: Εγώ είχα πάλι στο στοίχημα την Ελλάδα, έτσι. Δεν μπορώ να την παίξω. Την είχα παίξει. Την Ελλάδα έχασα πάλι. Ενώ το χ έδινε παραπάνω. Το χ έδινε και λίγο παραπάνω. 4,25 πόσο έδινε.
1: 3,95.
0: Το χ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Άσος πώς έδινε, ρε. Πανεβάσανε. Στο κουπόνι έγραφε 3,90 ο Άσος, 4,25 το χ.
1: Μετά πήγα.
0: Παλάξανε μετά.
1: Ναι, ναι, το
0: αλλάξανε. Α, μάλιστα.

0: Αϊ.
1: Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα, γιατί γίναμε και εδώ για να δεις ακριβώς το μήνυμα που με έστειλε ο φίλος μου εδώ πέρα, ο αρχηγός. Γιατί είχαμε τραγικό το Σάββατο το βράδυ εδώ πέρα, φίλε. Παραλίγο να πάω στο Φρούριο, έτσι. Πήγα να, λοιπόν. Ήταν ένα, δεν θα σου πω τώρα, όπως πώς μου το γράφει εδώ πέρα και τα λοιπά. Μάλωσε με κόσμο μέσα στο μαγαζί και όταν τον βγάλαν έξω, λέει, έφυγε και ξαναγύρισε και πλακώθηκε με αυτούς που τον βγάλαν από το μαγαζί και μαχαίρωσε τον έναν έναν πολύ σοβαρά στο στήθος. Ευτυχώς το παιδί που μαχαίρωσε, ο 39χρονος ιδιοκτήτης, είναι καλά. Αυτά έγιναν το Σάββατο το βράδυ.
0: Τρώμαξα λίγο, μήπως έγινε κάτι άλλο που το έχασα. Τραγικό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε θάνατο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαμε πολύ σοβαρό περιστατικό.
1: 5 ώρα τα ξημερώματα.
0: Τραγικό ήταν και αυτό με τον άστεγο.
1: Ναι. Που βρέθηκε στον ένα.
0: Που βρέθηκε στο ποινίο, έτσι.
1: Στο ποτάμι. Αλλά φίλε, λες τώρα, βγαίνουν τα παιδιά έξω.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν τα παιδιά έξω.
0: Νίκο. Νίκο. Να σου πω κάτι. Δεν γινόταν και παλιά. Μανούρες, καυγάδες, μαχαιρώματα και τέτοια. Κακά τα ψέματα. Δεν γινόταν και παλιά.
1: Τώρα έχει ξεφύγει κατά
0: τα μάτια. Τώρα μπορεί να ξεφύγει τώρα.
1: Δηλαδή, αλλά... εγώ τώρα θυμάμαι τώρα στην ηλικία τώρα που, που είμαστε.
0: Αυτό
1: είμαστε
0: τώρα έγινε υπαρξίση για γυναίκες.
1: Όχι, ρε.
0: Για...
1: αυτό πρέπει να ήταν.
0: Μαγιά και τέτοια.
1: Αυτό που κυκλοφορούν έξω και.
0: Α, ήταν Ζαντίκ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε φασαρία μέσα στο μαγαζί. Μάλιστα. Πήγε ο διοκτήτης να τον βγάλει έξω. Αυτό δεν έβγαινε να πούμε. Και φεύγει μετά από το μαγαζί. Ξαναγυρνάει
0: με το μαχαίρι.
1: Ξανακάνει τη μανούρα και μαχαίρι. Πήγε να τον βγάλει έξω.
0: Υποθέτω ότι θα είχε καταναλώσει και αλκοόλ.
1: Κάτσε καλά, φίλε.
0: Είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Μάλιστα.
1: Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα σου επαναλαμβάνω, παλιά. Εντάξει, δικιά μας γενιά είναι πιο μεγάλη, έτσι. Αλλά υπήρχαν τότε χίλια μαγαζιά τότε.
0: Ναι.
1: Τότε υπήρχαν πολλά μαγαζιά. Δηλαδή πηγαίναμε στα πιο κακόφημα.
0: Υπήρχαν πολλά μαγαζιά, ναι, γιατί δούλευε πολύ νύχτα γι' αυτό.
1: Ναι, έτσι,
0: τώρα υπάρχουν πολλά μαγαζιά από το πρωί μέχρι το βράδυ για καφέ. Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίναμε. Εγώ και πιτσερικά σκόλα. Με έπειτα πήγα και ένα παρέα με πιο μεγάλο και έχω πάει σε κακόφημα στέκια.
0: Α, έχει πάει και σε κακόφημα.
1: Πώς δεν έχω πάει. Δεν θέλω να σου πω τα
0: όμορφα. Ήσουν αζωηρούς, όχι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν,
1: μόλις έμπαινα μέσα σε ηλικία μικρή να πούμε, πάθει να πλάκα με αυτό έτσι που έβλεπα εκεί πέρα και του τονό και τα λοιπά. Αλλά δεν γινόταν έτσι. Τέτοια πράγματα, ρε φίλε.
0: Όπως και να έχει, είναι απαράδεκτο καταδικαστέο.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν όπως όλα δείχνουν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρπαγμένος γενικότερα, μπορεί να έπιε και αλκοόλ και να έκανε, απαράδεκτα, έτσι. Τον μαχαίρωσε τον άλλο τώρα, τι να πεις.
1: Σάββατο ξημερώματα, 5 η ώρα.
0: Ναι. Τι να πεις.

0: Σαββίδη ήταν ο Αλεξίου στη Θεσσαλονίκη.
1: Και έβλεπε τον αγώνα
0: στη σουήτα του Σαββίδη.
1: Στη σουήτα του Ιβάν.
0: Εκεί ήταν του Γκαγκάτση.
1: Πρόσεξε και ο Ιβάν Γιονοβάνοβιτ καλά έκανε. Και ο Γκαγκάτση ευχαρίστησαν τον ΠΑΟΚ που παραχώρησε τι εγκαταστάσει για μια εβδομάδα για να προπονηθεί η Εθνική. Πολύ καλά έκαναν. Ο Γιοβάνοβιτ ευχαρίστησε και το Μακεδονία Παλά που πέρασαν ζάχαρη μια εβδομάδα έτσι. Οι διεθνεί μα και εισέπραξαν τόση πολύ αγάπη από όλη τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το σημαντικό. Από όλη την Ελλάδα.
0: Με λέει ο Τάκη ο καλλιτέχνη εδώ πέρα που με στέλνει ένα μήνυμα. Έγιναν όλα αυτά λέει. Αλλά τι έγινε με τον Ντετέι λέει και τον είχε εκτός αποστολής ένα παίχτη λέει που θα ήταν βαρόμετρο εάν είχε την απόδοση που έπρεπε.
1: Τώρα αν θα ήταν βαρόμετρο ή δεν ξέρω. Ναι, ναι. Η λογική,
0: με την απόδοση που έπρεπε.
1: Η λογική που διάβασα μετά σε διάφορα τέτοια είναι ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει εξτρέμ. Γι' αυτό πήρε τον Κιζηρίδη, τον οποίο ξεκίνησε κιόλας. Δεν ήταν κακό το παιδί. Εντάξει, όσο μπορούσε έπαιξε. Τον έκανε αλλαγή μετά. Ναι. Η λογική ήταν ότι θα πάρω τον Κιζηρίδη που είναι εξτρέμ. Και επειδή θα χρειαστώ να έχω αμυντικούς σκάφ, αμυντικούς να μην αφήσω κανέναν άλλον, αφήνω τον Ντετέι. Τώρα, αν έγινε τίποτα άλλο μεταξύ τους, αυτά τα τον κράτησε για να τον ξεκουράσει, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός μετά από μια εβδομάδα. Νίκο, εγώ τα ακούω αστεία.
0: Ναι, ναι,
1: ο Παναθηναϊκός παίζει μετά από μια εβδομάδα. Δηλαδή, δεν νομίζω να.
0: Το πήρε τηλέφωνο ο Αλαφούζος και λέει: άσε τον Ντετέι έξω, λέει ο άλλος. Έγραφα
1: παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό, παιδιά. Τώρα, να μην είμαστε υπερβολικοί.
0: Σαν μέγεθος όπως είναι ο Ντετέι τώρα.
1: Νίκο, είχε τόσο μπροστά όμως. Είχε μπροστά. Θα μου πεις από την άλλη Ελπιοτζόλης, έτσι.
0: Ελπιοτζόλης. Απλά που ο Καρέτσας δεν είναι στην κατάσταση που έπρεπε και φάνηκε.
1: Ναι, φάνηκε στο δεύτερο μήκο.
0: Αν
1: και μόλις μπήκε στο πρώτο δεκάλεπτο του 15ου, αναθαρίσαμε λίγο, έκανε κανένα δυο γυρούσια. Αλλά φαινόταν το παιδί ότι είναι.
0: Εντάξει.
1: Τι να σου πω. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Απορρίσαμε μαζί, συζητούσαμε και χθες. Πώς και άφησε το Ντετέι εκτός αποστολής. Η λογική λέει ότι βάζει Μασούρα και βάζει Ντετέι στα δύο άκρα. Το Κιζηρίδη το παίρνει στην αποστολή για να το βάλει αν χρειαστεί αλλαγή. Στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα, στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να υπήρξε κάτι τέτοιο. Δεν περνάει, δηλαδή εντάξει τώρα.
0: Ούτε κατά
1: διάρκεια. Μα είναι, ούτε, και, ναι, ναι. Είναι και μετά από μια εβδομάδα ο αγώνας τώρα. Δηλαδή, τι θα κουραζόταν ο Ντετέι και να πω ότι ο Ντετέι έπαιξε 3-90 λεπτά. Πώς έπαιξε ο Ντετέι. Έπαιξε σε ένα μάτσο 60 λεπτά.
0: Ξεκίνησε, μου φαίνεται.
1: Σε ένα μάτσο 60.
0: Ξεκίνησε,
1: και σε άλλο ένα 30. Σε ένα δεν έπαιξε καθόλου.
0: Σε ένα έπαιξε ημίχρονο σίγουρα έπαιξε.
1: Θέλω να σου πω, έπαιξε σε δύο μάτς, το ένα ξεκίνησε, έπαιξε 60-65 και στο άλλο αλλαγή 25 λεπτά. Δεν είναι ότι έπαιξε 3-90 λεπτά και του λέει μη σε βάλω κι άλλο τέταρτο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εγώ έπαθα πλάκα στο δεύτερο μέχρι με τον Ιωαννίδη, φίλε. Τάγκς, τάγκς.
1: Σκυλή. Σκυλή του πολέμου. Και οι βλάκες οι Γερμανοί τον βαθμολογούν με πολύ κακό βαθμό. Δεν ξέρω αν είδες βαθμολογία
0: αυτό το κακουμούτσονο τον Γερμανό, τον ψιλόρε, αυτό τον είχε πληρώσει.
1: Βολτεμόρτε.
0: Αυτό τον είχε πληρώσει νιούκα στην 75 εκατομμυρία, λέγαμε.
1: 65, δεν θυμάμαι πόσα.
0: Αυτό το αγόρι.
1: Αυτό ο Βολτεμόρτε τον άρπαξε η νιούκα από τα χέρια τη Μπάγερ Μονάχου. Όταν έπεσε στη Στουτγκάρντι πρόπερση, είχε βάλει ένα σκασμό γκολ στη Γερμανία, έτσι. Και λέγανε ότι είναι ο νέο Φέλλερ, είναι και ψηλό η φάση. Τι λέγανε.
0: Ο Κοστούλας μπροστά από αυτόν, φίλε, είναι.
1: Εδώ τώρα είναι. Θα μου πεις βέβαια και ο Ιωαννίδης, τον Κοστούλα δεν. Έστω στο 80 δεν έπρεπε να το βάλει, τον έβαλε στο 88.
0: Εντάξει.
1: Πέρασπα. Είμαστε όλοι προπονητές, επειδή αγαπάμε την ομάδα. Προπονητές του πληκτρολογίου, προπονητές τη τηλεόραση, του καναπέ.
0: Διαπάσαν όσο και μαλακία. Τα πάντα όλα.
1: Εντάξει. Σημασία έχει. Α, και ο Μαυροπάνος με το πείσμα του και το πάθος του διαμαρτυρήθηκε γιατί τον έκανε αλλαγή.
0: Ο Μαυροπάνος που έπαιξε όλα, φίλε, εγώ.
1: Νομίζω η καλύτερη αυτές τις 11 μέρες ήταν
0: Μαυροπάνος
1: Τσιμίκας Τζολάκης.
0: Και ο Τσιμίκας που έπαιξε.
1: Και ο Τζολάκης.
0: Ναι, και ο Τζολάκης, δηλαδή. Ο Τσιμίκας έπαιξε.
1: Και στα 4.
0: Και στα 4.
1: 90 λεπτά.
0: Και στα 4.
1: Μαυροπάνος Τσιμίκας Τζολάκης ήταν η καλύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αν μου το λέγατε πριν 11 μέρες, θα λέγαμε ένα δυνατό. Θα λέγαμε Τζόλης, θα λέγαμε Καρέτσας, Παυλίδης. Όχι ότι και αυτοί δεν βοήθησαν. Αλλά το οικοδόμημα της Εθνικής με τις ισοπαλίες κυρίως που πήρε και με Ολλανδία Γερμανία. Γιατί δεν είναι απλό. Παιδιά, παίξαμε 4 μάτς. Αίτητη. Κάναμε 2 νίκες.
0: Και δεν έφαγες γκολ από τη Γερμανία.
1: Δεν έφαγες γκολ από τη Γερμανία. Δεν σε κέρδισε η Γερμανία. Και ακόμα και με τους Ολλανδούς πήραμε ισοπαλία εδώ. Νομίζετε οι Γερμανοί θα τους κερδίσουν εύκολα τους Ολλανδούς στο τελευταίο παιχνίδι που παίζουν στην έδρα τους. Άσε που να σου πω και τ' άλλο. Αν η Σερβία χθες έπαιρνε ισοπαλία που την άξιζε. Είδες φάσεις.
0: Όχι.
1: Έχει κάνει ευκαιρίες η Σερβία. Φίλε, άλλη Σερβία. Έχει κάνει ευκαιρίες η Σερβία και μετά το 1-1 να προηγηθεί και μετά το 2-1 των Ολλανδών έχασε 3 κλασικές ευκαιρίες να σοβαρήσει.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, ρε, σου λέω.
0: Αμάν.
1: Δηλαδή αυτή η Σερβία, έτσι όπως είδα εγώ στα στιγμιότυπα, δεν είδα όλο τον αγώνα. Ήταν τώρα, απίστευτη.
0: Σας καλούμε, λέει, να μην πέφτει καραφίτσα 16 Νοεμβρίου, λέει ο Αχιλλέας Μπέος στο Πανθεσσαλικό. Γραμμή στον αέρα.
1: Δεν περίμενε. Φάξ είναι. Φαξ YouTube, έτσι, ναι.
0: Φαξ. Υπάρχουν φαξ τώρα.
1: Έχει σαν φαξ, δεν έκανε.
0: Σαν φαξ έκανε, ρε φίλε. Ναι, αυτό
1: είναι ένα μάτσο. Βέβαια, εγώ ξέρω ότι και πολλοί Λαρισέ πήγαν και στη Τούμπα αυτές τις δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Θες ειδικά.
0: Ναι.
1: Πολύ Λαρισέ. Και Λαρισέ.
0: Ναι.
1: Είδα τη φίλη μας στην Κουμότρια. Ανέβασε φωτογραφίες.
0: Η Κουμότρια.
1: Η Κωνσταντίνα.
0: Παναγία βοήθεια. Χριστός και Παναγία.
1: Ωραία, λέω ότι έγινε τρέντι, λέω η Εθνική, λέω.
0: Ο Κώστας Καραμαλής αντίγεται Νέα Ζηλανδία Δημοκρατία στην πλάκα με Κινέζους.
1: Για δεν συντοφάξει κάποιος άλλος τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Εδώ το δίδυμο της επιτυχίας.
1: Καλημέρα.
0: Έλα Γιώργο.
2: Τι γίνεται.
1: Γεια σου Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
0: Το μακριχώρι λέει ο γίγαντας.
1: Τι λέει το μακριχώρι, πώς είναι ηλιόλουστο.
0: Πετάει.
2: Μια χαρά
1: το μακριχώρι. Long Village ηλιόλουστο. Πώς την είδες στην Εθνική την Καμάρωση Γιώργο.
2: Ναι, την είδα. Ωραία.
1: Μπράβο Γιώργο. Μπράβο. Να είσαι καλά.
0: Αελάρα κάραγα Γιώργο.
2: Και την Αελάρα την είδα.
1: Μπράβο Γιώργο. Αελάρα την είδες, πήρε ισοπαλία Αελάρα.
0: Αντί ασόψε το κοράκι.
1: Το γύρισε το μάτς με το κοράκι, με όλα αυτά, εντάξει. Η ουσία είναι ότι κράτησε το αίτητο.
2: Ναι, σωστά.
1: Να είσαι καλά Γιώργο, καλημέρα στο μακριχώρι, για χαρά.
0: Γεια σου Γιώργο γίγαντα.
1: Γεια.
0: Α, είχαμε και το ιστορικό.
1: Έλεγες για τον Καραμαλή ότι θα είναι με Κινέζους σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Δε Σαμαράς ξεσάλωσε.
0: Σας πήρε το ποτάμι, λέει, και δεν γυρνάει πίσω.
1: Εμένα, ναι. Και ούτε μπάσμα δεν μπορείτε να κάνετε εδώ.
0: Να, μπράβο.
1: Εμένα δεν με νοιάζει, δεν φάμε καμιά καρέκλα. Χάσει κανένα καρέκλα. Εμένα με νοιάζει το καλό της χώρας. Μέσα σε άκρες το νόημα.
0: Το κορυφαίο ήταν αυτό που είπε στο τέλος. Σας πήρε το ποτάμι και δεν χωράει και μπάσμα εδώ.
1: Ναι. Πολύ χοντρό καρφί. Και βεβαίως πολιτικό όμως. Πολιτικό έτσι καρφί. Και ξεκάθαρο των προθέσεων, κάτι που έγινε, το ξέρα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το κατάλαβαν, ότι ουσιαστικά αυτό που θέλει ο Σαμαράς είναι να χάσει την καρέκλα ο Μητσοτάκης και να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να κυβέρνηση με τον Δένδια, για παράδειγμα, που έκανε μια συγκέντρωση. Τι λαοθάλασσα ήταν αυτή.
0: Λαοθάλασσα.
1: Τι κόσμο είχε ο Δένδιας.
0: Τώρα που πήγε στο Δένδια, φίλε, να σου πω ότι η φίλη μας οι Γάλλοι έδεε συμφωνία με την Τουρκία. Σημάσαι έδωσαν τα Ραφάλ και στην Τουρκία δίνουν αυτά τα αντιεραπολικά για να ρίχνουν τα Ραφάλ.
1: Έτσι, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Στον ένα δίνεις το ένα όπλο, στον άλλο το άλλο.
0: Σε εμάς οι Γάλλοι έδωσαν τα Ραφάλ και στους Τούρκους δίνουν τώρα τα αντιεροπολικά, ειδικά για την πτώση του Ραφάλ.
1: Ειδικά για την πτώση του Ραφάλ.
0: Ειδικά για την πτώση του Ραφάλ, φίλε.
1: Τι θα αγόραζαν οι Τούρκοι, Νίκο. Τι θα πληρώναν. Άλλα αντιεροπολικά που δεν μπορούν να ρίξουν Ραφάλ.
0: Φίλοι μας οι Γάλλοι.
1: Η τσέπη δεν έχει φιλία. Είδες στην Ισπανία τι γίνεται, πάνε σε εκλογές.
0: Πάνε 29 Νοεμβρίου.
1: Με κύριο θέμα τα υψηλά ενίκια, τις υψηλές τιμές ακινήτων. Αυτό είναι που ουσιαστικά οδηγεί τους Ισπανούς σε εκλογές. Γιατί πήγε ο Πρωθυπουργός να περάσει κάποιους νόμους για να ελαφρύνει τον κόσμο και βγήκαν τα δεξιά κόμματα και καταψήφισαν. Και τώρα οδηγούνται σε εκλογές στην Ισπανία. Στην Ελλάδα περιμέναμε εκλογές το φθινόπωρο, στην Ισπανία θα έχουμε. Εντάξει.
0: Στον ανακριτήριο 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτή η γυναίκα σε οδηγού ταξί.
1: Αυτό. Προσπαθούσαν 5 άνθρωποι να το σταματήσουν. Τι μανιακός τώρα αυτός.
0: Ωρε φίλε.
1: Δάγκωσε το αυτή η γυναίκα σε οδηγού ταξί.
0: Και το έκοψε, όχι το δάγκωσε μόνο.
1: Το δάγκωσε και το έκοψε. 5 άνθρωποι λέει προσπαθούσαν να του κρατήσουν.
0: Ναι. Μου θυμίζει φίλε έναν που τη δεκαετία του 70 σε αγώνα πανετολικού Ολυμπιακού είχε κόψει το αυτή το διτητή.
1: Και μου θυμίζει, μας θυμίζει όλο το κλασικό.
0: Δάγκωσε το αυτή το διτητή και το έκοψε.
1: Με τον Χόλιφιλντ και τον Τάισον.
0: Ναι, αλλά σου λέω εδώ, Ελλάδα τότε είχε κόψει το αυτή το διτητή
1: τη
0: δεκαετία του 70 σε αγώνα πανετολικού Ολυμπιακού.
1: Παναγία. Λοιπόν, όπως είμαστε, πάμε γρήγορα γιατί γιορτάζουμε 73 χρόνια Καζάνας.
0: Καζάνα τεράστια, καζάνα μεγάλε, θα γίνεις μεγαλύτερος και από το Μωυσή.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Γιατί βρέξει χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνα.
0: Wine Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολό και στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κουμπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος Βαρβάτος επί της Ανθίμου Γαζής σε λίγες μέρες.
1: Καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και ούτω φθινόπωρο να σιτημένος μόνος στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο, όλα τζάμπα.
1: Τρέξτε να πάρετε κοστούμια μπουφάν με 29 ευρώ. Όπως τα λέει ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι καλό τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊντάκι να γλύψει και τα δάκτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει την πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί για τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να!
0: Να!
1: Και κάτι φόρμες και κάτι παπούτσια στα Cougar. Με απίστευτες τιμές, πολύ μειωμένες όπως λέει και ο Νίκος, έτσι. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Τι έγινε πάλι το 3.
3: Ο μεγάλος χαμός γίνεται, παρακαλώ, στο μεζέ μεζέ. Κέφι χορός τραγούδι, διαστημικές ορχήστερες στο μεζέ μεζέ.
1: Να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να ξεσαλώσετε.
0: Μεζέ μεζέ.
1: Είδα χορούς εκεί, είδα γλέντια.
0: Τι γλέντια,
1: Σαββατοκύριακο. Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο, πάμε.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
8: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άντρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
13: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
14: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
13: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
14: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
13: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
14: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
13: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
12: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
15: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους. 12 λεπτά μετά τις 11. Ο Oklahoma City Thunder το πήραν πέρσι. Ποιοι το πήραν? Α, το πήραν οι Knicks, ρε.
1: Οι
0: New York Knicks το πήραν.
1: Pat Ewing.
0: Ναι. Προκρίθηκαν οι San Antonio Spurs, επειδή διάβαζα σήμερα το πρωί ότι ξεκινάει το NBA και πρώτο μάτσο έχει San Antonio Spurs με Oklahoma City Thunder. Ακούω και το Thunder το τραγούδι τώρα. Λοιπόν, 20 Οκτωβρίου ξεκινάει το NBA.
1: Να το. Ο Ανδρουλάκης βάφτηκε μπλε βαγγέλη σαν Ινδιάνο του πρόσωπο για την εθνική ομάδα.
0: Έγινε η Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης.
1: Έγινε η Νέα Δημοκρατία για τα 52. Είναι δίπλα.
0: Του Παπαλιάκα δεν είδα.
1: Είναι δίπλα με τον μπαμπά Γκαγκάτσι που είναι τώρα στο Μαρκό.
0: Με τον μπαμπά Γκαγκάτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι διαπλεκόμενοι μαζί.
0: Άμα ήταν διαπλεκόμενοι, δεν ήταν στα μονοψήφια, Νίκο. Με το ζόρι 10-11.
1: Ναι.
0: Όλοι διαπλεκόμενοι μαζί. Έτσι είναι η διαπλοκή.
1: Αμά.
0: Ιστορική εικόνα. Γκαγκάτσης δίπλα σε Κώστα Καραμαλή το 2004.
1: Αντί για τον Καραμαλή, τώρα είναι ο Ανδρουλάκης δίπλα και τον δείχνει ο Γκαγκάτσης εκεί. Αυτός είναι δικός μας παίκτης.
0: Αυτός είναι δικός μας παίκτης. Ναι.
1: Γιατί μπερδεύει εκεί πέρα και λέει αυτός, όχι, αυτός είναι δικός μας παίκτης.
0: Ξέρει μπάλα ο Ανδρουλάκης.
1: Ξέρει ο Ανδρουλάκης.
0: Ξέρει. Ξέρει και μπάλα και μπάσκετ. Ξέρει.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια να λέγεται.
1: Ναι.
0: Ξέρει και μπάλα και μπάσκετ. Έτσι. Για το Τσίπρα δεν ξέρω. Αν ξέρει μπάσκετ, ξέρω ότι ξέρει ποδόσφαιρο, βλέπει Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μεγάλη βαζέλα. Και αυτός και ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς θα γίνει τώρα να κερδίσει το Μητσοτάκι μέσα εκεί οι δύο βαζέλες? Πόσα χρόνια είναι να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός?
1: 25. 17. Πόσα χρόνια είναι να πάρει? 17 χρόνια.
0: Από τότε που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου τις εκλογές το 9.
1: Από τότε, ναι, από το Καστελόριζο.
0: Από το Καστελόριζο. Πώς περιμένεις μετά, Ανδρουλάκη? Και εσύ, Τσίπρα.
1: Κοίταξε, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει πρωτάθλημα με Πασόκ τότε.
0: Ναι.
1: Περιμένει να βγει το Πασόκ στην εξουσία να ξανακερδίσει πρωτάθλημα.
0: Και ο Τσίπρας που είναι βαζέλα το 2015 κέρδισε. Έγινε πρωθυπουργός, ε.
1: Α, μπράβο.
0: Παρόλο που ο Παναθηναϊκός δεν είναι πρωτάθλημα.
1: Ναι, αφού ο Τσίπρας ήταν κάργα Σαββίδης.
0: Α, τότε ήταν κάργα Σαββίδης.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Μυστήριο με το like της Κίμπερλι στο TikTok του Σαμαρά.
0: Λοιπόν, στο μυαλό μου, σε ρε μπαγάσα. Το κρατούσα για να το σχολιάσουμε τώρα. Συζητιέται, ξέρεις ότι είναι. Μη σου πω πρώτο θέμα συζήτηση σήμερα που έχει γενέθλια η Νέα Δημοκρατία.
1: Α,
0: μεταξύ του Νεοδημοκράτε. Γιατί τώρα, τι λένε αυτοί? Μήπως οι Αμερικανοί θέλουν να μας ρίξουν?
1: Ναι. Και έρχεται στο μυαλό μας τώρα αυτό που είπε για τη Ρουμανία.
0: Η Wall Street Journal, το δημοσίευμα που είχε πει, που είχαν γράψει τότε ότι η Κίμπερλι είπε για τη Ρουμανία και λέει στον Παπασταύρο. Εμείς άμα θέλουμε κατεβάζουμε και ανεβάζουμε κυβερνήσεις.
1: Κατάλαβες, φίλε?
0: Και τώρα έκανε like η Κίμπερλι στον Αντώνη Σαμαρά. Πού τον έμαθε τον Αντώνη Σαμαρά,
1: ρε φίλε?
0: Συγγνώμη, λέει... δηλαδή, από πού και πού ξέρει τον Αντώνη Σαμαρά η Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Εκτός και αν κάνει like σε όποιον βρει.
1: Δεν μπορεί τώρα, Βαγγέλη, ολόκληρη πρέσβη.
0: Εσένα σε έχει κάνει κανένα like η Κίμπερλι?
1: Όχι, δεν με έκανε.
0: Ούτε εμένα.
1: Του Σαμαρά έκανε, λέει.
0: Λοιπόν, εμείς την ακολουθούμε, αυτή δεν μας ακολουθεί. Ούτε ένα like δεν μας έκανε.
1: Ναι.
0: Και στη Νέα Δημοκρατία τους λούζει κρύος υδρότας σήμερα. Δεν μας έφτανε που έχουμε τον Σαμαρά που μας τρολάρει. Έχουμε τώρα και την Κίμπερλι, την Αμερικανίδα πρέσβυρα.
1: Που μας λέει τους πήρε το ποτάμι και δεν μπορούν ούτε να τον μπαζώσουν.
0: Και να κάνει like η Κίμπερλι.
1: Φίλε, αυτό, Βαγγέλη, με προβληματίζει πάρα πολύ και εν ώψη των.
0: Έρχεται και ο Ρούμπιο. Θα τη είπε ο Τραμπ, κάνε like στον Σαμαρά. Να πάρει το μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο άχαστος και από τους Γερμανούς που νομίζω ότι δεν θα χάσει τώρα. Ναι.
1: Βαγγέλη, με προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Προβληματίζει,
1: με προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Για να δούμε, είναι προβληματισμένος και ο κρατής.
1: Θα στείλω ένα email τώρα στο γραφείο της Κίμπερλι.
0: Στο γραφείο της Κίμπερλι.
1: Γιατί έκανε like στο Σαμαρά. Γραμμές στον αέρα.
0: Α, καλό, ναι.
2: Καλημέρα, παλικάρι.
0: Καλημέρα.
2: Να τα λέτε όλα.
0: Καλημέρα,
2: λέτε. Να τα λέτε τα καλά.
0: Εννοείται,
2: εννοείται. Σα πήρε τηλέφωνο Μητσοτάκης. Πήρε τηλέφωνο, δεν σα πήρε.
0: Μα πήρε το 21, ναι.
2: Ποιο 21, ρε?
0: Το 21.
2: Τώρα που με τους σεισμόπιους εδώ δεν σας πήρε τηλέφωνο.
0: Το 21 μας πήρε, το 21.
1: Γιατί πότε?
2: Τι, δεν μιλήσει.
0: Ναι, τι σχέση έχει αυτό, το ότι μας πήρε ο Μητσοτάκης, τι σχέση έχει? Α, που δεν πάτω σε εκπομπή, ναι.
2: Μητσοτακική, αφού σας μίλησε, ρε.
0: Επειδή μας πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο, είμαστε Μητσοτακικοί. Μάλιστα.
2: Δικό σου είσαι.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν πήρατε τηλέφωνο για να πάρω τα δώρα που δίνει ο Νικόλας.
0: Μάλλον στραβάξε μισό στελάρι σε το πρωί.
1: Θέλει ότι δώρο θέλεις, καπέλε.
2: Μην τα παραμυθιάζετε. Σας πήρε τηλέφωνο.
0: Συγγνώμη. Όταν ένας πρωθυπουργός ακούει μια εκπομπή και σου λέει τι εκπομπάρα είναι αυτή, θα κάνω παρέμβαση και γίνεται πρώτη. Μισό λεπτό.
3: Γίνεται πρώτη φορά στα χρονικά. Διότι άκουγε στο αυτοκίνητο ο Μητσοτάκης τότε πριν 5 χρόνια. Άκουγε που τον κράζαμε εδώ. Άκουγε που λέγαμε πάτε και βγάζετε selfies μαζί του και στα παραπήγματα και στα containers. Και πήρε τηλέφωνο. Και τον είχαμε 10 λεπτά εδώ και τον ρωτούσαμε. Αυτό δεν σημαίνει, ότι εμείς είμαστε Μητσοτάκη. Δηλαδή, αν πάρει ο Ανδρουλάκης, αν πάρει Καριστιανού και ζητήσει να βγει, πάει να πει ότι ψηφίζουμε Καριστιανού ή Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Κάτσε λίγο, Στέλιο, γιατί κάτι σοβαρό λέει ο Νίκος τώρα.
4: Έκρηξη στην Οδό Βόλου συνεργείου Αρβανίτης τώρα λέει.
3: Έχουμε κάπου έκρηξη φωτιά στην Οδό Βόλου, τι.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Έκρηξη στην Οδό Βόλου, συνεργείο Αρβανίτης και ο Σάκης Μπόρος με έστειλε και ένα βιντεάκι εδώ πέρα που περνάει με το αστικό τώρα από την Οδό Βόλου. Ναι.
3: Να μην έχουμε τίποτα δυσάρεστα, εύχομαι.
4: Έλα, Στέλιο.
5: Έλα, τι να πούμε, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
3: Πώς την είδες στην Ελλαδάρα? Πώς την είδες στην Ελλαδάρα?
5: Εντάξει,
3: πόνεσε η καρδιά μας, τέτοια κατοχή ούτε το 40. Τέτοιο σφυροκόπημα στο πρώτο ημίχρονο.
4: Στο πρώτο ημίχρονο λέγαμε φύλακα.
5: Τώρα θα το φάει.
4: Αν την αλήξει το ημίχρονο, έλεγε το απίζα.
3: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν μεγαλύτερο το σφυροκόπημα και από τους Ολλανδούς στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο με τους Γερμανούς ήταν Παναγιά μου.
5: Εντάξει, έχουμε διαφορά με αυτές τις ομάδες. Αλλά ακόμα.
3: Κοίταξε να δεις. Η διαφορά είναι στην οτροπία. Αυτοί ξεκινάν και μαθαίνουν το passing game, τις πάσες, το build up που λένε, να χτίζεις από την άμυνα. Εμείς ακόμα αυτό σιγά σιγά. Θέλει χρόνο. Η νέα γενιά, θα τα καταφέρει.
5: Έχουν θηρίες, Βαγγέλη. 40 παίκτες.
3: Εννοείται, ρε εσύ. Κάτσε, είναι και λαός τόσων εκατομμυρίων τώρα.
5: Αλλά
3: 9 Ελλάδες.
5: Πάμε μια φάση, Βαγγέλη.
3: Έλα.
4: Έλα, Στέλιο.
5: Μια φάση, ο τερματοφύλακας που θύμιζε Μανταλόζη. Ο καλύτερος θερματοφύλακας.
3: Μανταλόζης.
4: Μανταλόζης, ναι.
5: Μανταλόζης ήταν.
4: Έτσι φώναζα και τον Μιχαήλ, Μανταλόζη μου.
5: Ναι, Μανταλόζης, ρε. Αυτό ο Μανταλόζης, ξέρει, δεν έκανε τείχος, δεν ήθελε τείχος.
4: Όχι.
5: Από την περιοχή και τέτοιο.
3: Θα την πιάσω εγώ, αφήστε.
5: Ναι, μπράβο, ναι.
3: Μην μπαίνετε μπροστά και σα βρει καμιά μπάλα στα επίμαχα σημεία και πονάτε κιόλα. Αφήστε να σουτάρει, θα το πιάσω.
5: Ναι, Μανταλόζης. Ο καλύτερος θερματοφύλακας πέρασε από την Ελλάδα. Μανταλόζης, ρε. Ούτε Σαργάλης ούτε Κυλεσίδης. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Έγινε, Στέλιο, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά, παλιά.
3: Καλημέρα, καλημέρα, άντε.
4: Καλημέρα, καλημέρα και καλή
3: εβδομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Και τον Μπάκμαν τον προβληματίζει πάρα πολύ το like της Guilfoyle στο Ναδόλιο.
3: Σήμερα είναι ο Μπάκμαν είναι άστα βράστα.
4: Άστα βράστα.
3: Χειρότερα και από τον Γεραπετρίτη είναι σήμερα. Ναι.
4: Και από τον Χρυσοχοίδη. Γραμμή στον αέρα.
3: Παρακαλώ.
5: Έλα, λεβέντες, καλημέρα.
3: Καλώς
4: το πατριώτη.
3: Όλα τα καλόπαιδα βγαίνουν, όλα τα καλά παιδιά. Ναι.
4: Εσένα, Σάκη, θα σε έχει προβληματίσει πλέον αυτό, γιατί η Γαλλία έδωσε σε εμάς τα Ραφάλ και στους Τούρκους τα αντιεροπορικά, ειδικά για τα Ραφάλ, πιστεύω.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, ακούστε αυτά, άφησε το αυτά. Η ουσία είναι τώρα.
3: Το Σάκη τον προβλημάτισε το ότι δεν μπορέσαμε να παίξουμε καλά χθες στο πρώτο ημίχρονο. Ευτυχώς τώρα είσαι στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Ναι, και αυτό με προβλημάτισε και πολλά με προβλημάτισε.
3: Μα τέτοια κατοχή ούτε το 40, τέτοιο σφυροκόπημα, Παναγιά μου.
5: Καλό. Από εκεί είμαστε καλοί, γιατί αντέξαμε.
3: Αντέξαμε.
4: Μπράβο, σημασία έχει ότι αντέξαμε.
3: Είμαστε ανθεκτικοί.
4: Σάκη, έτσι, μπράβο.
5: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα και να πω τώρα ότι μας έκαψαν τον μεγαλύτερο λαχανόκηπο της Ελλάδος στην Κρητούλα μας, στην Κρήτη. Η οποία δεν θα έχουμε ντοματούλες.
3: Ποιος τον έκαψε, ρε? Για τις πλημμύρες λες τώρα εσύ. Ποιος τον έκαψε?
4: Πλημμύρες ο μεγαλύτερος λαχανόκηπος.
5: Η πλημμύρα που θα μπορούσαν να την αποφύγουν.
3: Άντε πάλι. Πώς θα μπορούσαν να την αποφύγουν, ρε εσύ? Άντε πάλι. Μη μας πεις πάλι τις γνωστές παπαριές. Έπρεπε να ψεκάσουν τα σύννεφα και τέτοια. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
5: Εσύ έχεις γνώση γι' αυτό?
3: Εσύ έχεις γνώση? Τι γνώση έχεις, είσαι ειδικός επιστήμονας?
5: Υπάρχει εταιρεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, που συνεργάζεται με το ΕΛΓΑ και ρωτήστε εκεί πέρα να δείτε άμα μπορούσε να τα διαλύσει, ναι ή όχι. Γιατί εμένα, τέλος πάντων, άσε αυτό. Τώρα το άλλο, το χειρότερο που θα έρθει είναι το εξής τώρα. Ότι αυτοί, γιατί μας ξέρουν πόσο λίπους έχουμε, η Κρήτη, ο Τύρναβος, γενικά όλους εδώ πέρα.
3: Η Κρήτη, ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα, η Σαμοθράκη, η Πτολεμαϊδα.
5: Ναι, αυτοί, γιατί
3: Πώς πήγες από την Κρήτη στο Τύρνα, δεν κατάλαβα, αλλά ξαναγίνει να πάρεις.
5: Να σου πω, γιατί διαμέσου καταθέσεων, πρώτη είναι το τυπάκι εκεί στην Κρήτη και μετά έρχεται ο Τύρναβος σε καταθέσεις. Κατάλαβες, παρελαδικός.
3: Ναι, ναι. Ευτυχώς το έχουμε σε ένα και μαθαίνουμε, ναι.
5: Τι να κάνουμε, το έχει
1: δει. Τα μάθετε,
3: αυτό, άμα δεν τα μάθαινε από το Σάκη, ότι ψεκάζουν τα σύννεφα, τα πυροβουλάνα μα θέλουν, ότι ο Τύρναβος στις καταθέσεις είναι πάνω από όλους, ναι, ναι.
5: Μπορείς να πάρεις την εταιρεία τηλέφωνο από αυτόν τον
3: ανά πάσα στιγμή.
5: Ναι.
3: Να μου δώσεις το τηλέφωνο να πάρουμε το Χαϊδά μετά και να ρωτήσουμε, ναι, γεια σας, μπορείτε να βομβαρδίσετε τα σύννεφα το Σάββατο ή την Παρασκευή, άμα σας πληρώσουμε.
5: Ναι. Ρωτήστε το, ναι, και μετά έλεγε, για να μου απαντήσετε.
3: Έλα, συνέχισε, άντε.
5: Και το κυριότερο είναι τώρα ότι γιατί βλέπουν πόσο λίπος έχουμε στα σπίτια μας, γιατί ξέρουν πώς είναι στις τραπέζες και ξέρουν πόσο χρήμα υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα.
3: Άρα επιβεβαιώνεις ότι έχουμε χρήμα, υπάρχει, λεφτά υπάρχουν, έτσι.
1: Η Μιμή Ντενίση σκέπτεται να κατέβει στην πολιτική.
3: Το είδα και εγώ. Δημοκρατία. Σάκη, κανόνισε, θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μιμή Ντενίση. Θα μεταφέρει τα δικαιώματά σου στην Α Αθηνών που θα είναι η Μιμή, να πα να ψηφίσει Μιμή Ντενίση. Άννα Καρένινα, λέγε.
5: Δύο λεπτάκια άμα θα με αφήσετε για να μην.
3: Σιγά μην σε αφήσουμε άλλα δύο λεπτά. Έχεις 50 δευτερόλεπτα, λέγε. Και δεν ακούγεις
1: για αυτό. Γι' αυτό λέει ψάχνει όλος ο κόσμος νύφη από τον Τύρναβο, λέει, γιατί έχουν μεγάλες καταθέσεις.
3: Έτσι, γι' αυτό, γι' αυτό.
5: Άκου εδώ να σου πω τώρα.
3: Στείλεις τα βίντεο για αυτά, λέει λίγο.
5: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί πέρα είναι το εξής. Τι μας κάνουν. Γιατί μας κρατάνε εδώ υψηλά τα καύσιμα. Για να μας πάρουν το λίπος που έχουμε. Γιατί...
3: Έλα, λέγε.
5: Ακούς, γιατί...
3: Ρέση, άκου, μετακινήσου λίγο σε παραγαλώ, γιατί είναι εντελώς αντιραδιοφωνικό, δεν ακούγεσαι. Σε τρολάρουμε κι εμείς και βγαίνει πολύ άσχημο. Μόνο το τρολάρισμα ακούγεται. Ναι.
5: Τώρα εντάξει.
3: Καλύτερα είσαι τώρα, μπράβο. Μην εκεί όπως λοιπόν είσαι. Η εταιρεία θα έρθει να σε βομβαρδίσει.
1: Διακόπη, λέει, η κυκλοφορία στην Οδό Βόλου.
3: Έχει διακοπή. Τώρα. Συγγνώμη, κάτσε λίγο. Έχει διακοπή αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην Οδό Βόλου.
1: Ναι.
3: Από την έκρηξη που έγινε.
1: Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Γεια, συνέχισε, λοιπόν, Σάκη.
5: Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας είναι το εξής. Για να μας πάρουν το λίπος που έχουμε το αποθηκευτικό στο σπίτι ο καθένας μας που το είδε, ξέρω, τέλος πάντων. Και βλέπουν αυτοί και μόλις θα μας το πάρουν και αυτό, γιατί τώρα εκεί στην Κρήτη. Πότε θα τους αποζημιώσουν και τι θα πάρουνε. Όπως πάθαμε και εδώ με τον Ντάνιλ εμείς, με τα αυτό, όπως έπαθε και εδώ, με τις ζημιάς που πάθαμε εμείς οι αγρότες ή αυτοί που τα σφάχνουν τα προβατάκια τους και όλα αυτά. Πότε, τι πήραμε πίσω, ξέρετε, τίποτα. Αλλά θα σας πω όμως μονάχα μια κουβέντα και θα το έχετε χαμπάρι, να το πάρετε χαμπάρι καλά όλοι σας. Και αυτοί που έχουν χρήματα και αυτοί που δεν έχουν θα πεινάσουν το ίδιο. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα υπάρχουν πρόστιμα να φάμε. Και εσύ που θα έχεις το χρήμα δεν θα μπορείς να βρεις τρόφιμα να φας, κατάλαβες. Εκεί μας οδηγούν οι κάφροι, οι τρισάθλοι των Αθηνών και όλων της Βουλής εκεί μέσα. Και κανένα κόμμα δεν βγήκε από την αντιπολίτευση για να κάνει, να ξεσηκώσει τον κόσμο. Όλα γύρω γύρω, όλα γύρω.
1: Άρα είναι μιλημένα και αυτό και η αντιπολίτευση, Σάκη.
5: Είναι όλα προσυνδυασμένα, γιατί
1: προσυνδυασμένα, Σάκη, έχεις απόλυτο
5: δίκιο. Άμα θα βγούνε. Γιατί όταν θα βγουν και αυτοί θα έχουν και αυτοί το αλυσβηρίσει αυτό, κατάλαβες.
1: Α, μπράβο.
5: Δεν πάμε καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Δεν πάμε καθόλου με καθόλου καλά, Σάκη.
5: Άμα δεν θα ξυπνήσει ο κόσμος, άμα δεν θα βγει ότι όλοι αυτοί είναι του συστήματος, είναι συστημικές.
1: Ξυπνάτε πρόβατα.
5: Τι πρόβατα,
3: είναι. Τελείωσες. Πέρασαν δύο λεπτά, όχι 50 λεπτά. Άντε καλημέρα, Σάκη. Άντε, γεια. Καλημέρα, αύριο πάλι. Όλα μίζερα, όλο γκρίνια, όλο παράπονο, όλο στραβά, όλο μας πνίγει και Κρήτη και την πνίξαμε τον Τζόρτ Κάιν. Έστειλες κι άλλο.
1: Τώρα. Κι άλλο θα στείλω, περίμενε. Κι άλλο καλύτερο.
3: Έχουμε όντως διακοπή της κυκλοφορίας στην Βόλου.
1: Να πω, μου λέει ο άλλος ο Σάκης, φύγε προς Σάκη.
3: Δεν μπορούμε να το βγάλουμε λίγο στον αέρα να μας τα πει. Σάκη, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο να βγεις να μας πεις.
1: Σε έστειλε αυτό που είναι καμένο όλο. Χαμός γίνεται, φίλε, ναι. Αυτό έχει καεί ολόκληρο τώρα εκεί πέρα το συνεργείο, φίλε. Έχει καεί ολόκληρο.
3: Για
1: γραμμή σου,
3: παρακαλώ, ναι.
6: Έλα, παλικάρια, καλημέρα.
1: Έλα, Σάκη, Τζιλ. Έλα, Σάκη.
6: Φτάνω σε λίγο, βλέπω ένα στενοφόρο εδώ, σταματημένο.
3: Α, φτάνει στη Βόλο, εκεί.
6: Ένα στενοφόρο πριν έφυγε τρέχοντας κάποιος τραυματίας, προφανώς κάτι έγινε.
3: Μετέφερε προφανώς τραυματία, ναι.
6: Είναι στο συνεργείο αυτοκινήτων, οδός Βόλο, με αεριοκίνηση. Βάζουν στα αμάξια αέριο.
1: Ναι, αέριο. Αέριο. Oh,
3: ναι.
6: Κάτι δεν έγινε καλά και γίνει τον μπαμ. Έχω φτάσει πάρα πολύ κοντά.
1: Η κίνηση έχει διακοπεί, Σάγκη.
6: Έχει διακοπεί, ναι. Και
3: ακούμε ασθενοφόρα περιπολικά εκεί,
6: Κάνουν, πώς λένε, παρεκτροπή από τον Γουργιώτη.
1: Α, μάλιστα.
3: Εκτροπή της κυκλοφορίας, ναι.
1: Ένα βλόγκο.
6: Πάρα πολύ κοντά. Ναι, θα τραβήξω μερικά βίντεο και φωτογραφίες και στείλω.
3: Έγινε Σάκη. Να προσέχεις, να προσέχεις, άντε, καλημέρα.
6: Το μαγαζί κάτω, το συνεργείο, δεν υπάρχει τίποτα.
3: Δεν έχει μείνει τίποτα.
6: Καμπάνια και ένα σπίτι.
3: Πώς.
6: Καμπάνια και ένα σπίτι.
1: Από κάτω του συνεργείου και από πάνω είναι σπίτι, ναι.
6: Είναι κοντά, τίποτα, ακριβώς δίπλα στην πρώτη μπυρό.
3: Δίπλα στην πρώην Πιμπερό, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, αφού μου είπε.
6: Το Μπρούνο με καφέδες, που είναι η αποθήκη.
1: Είναι το συνεργείο Αρβανίτης.
6: Ναι.
3: Το συνεργείο Αρβανίτης είναι?
1: Ναι.
6: Τραβάω και στέλνω,
3: εντάξει. Έγινε σαν ναι, καλημέρα. Τώρα.

0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι να μην έχουμε
0: θύματα.
1: Ναι, ναι. Εκεί πάει το μυαλό όλων τώρα, έτσι. Να μην έχουμε θύματα. Και ακούμε και ασθενοφόρα ότι μεταφέρουν προφανώς κάποιο τραυματία.

0: Επαναλαμβάνουμε για όσους τυχόν τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, πριν από λίγα λεπτά είχαμε έκρηξη στη Βόλου σε συνεργείο αυτοκινήτων, όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Σάκης, με υγραεριοκίνηση. Κάτι έγινε εκεί με το... Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Αυτά θα τα βρει η πυροσβεστική. Και αυτή την ώρα είναι στο σημείο πυροσβεστική, αστυνοφόρα, αστυνομία. Έχει διακοπή κυκλοφορία στη Βόλου. Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από άλλο δρόμο. Έχουμε παγώσει. Μακάρι να μην έχουμε θύματα. Το λέω, το λέμε και το ξαναλέμε. Μακάρι, μακάρι.
1: Από ό,τι μου λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, τρία άτομα πριν την άφιξη της πυροσβεστικής μεταβήκαν στο νοσοκομείο.
0: Με κάθε επιφύλαξη το μεταφέρουμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Τρία άτομα πριν την άφιξη της πυροσβεστικής
0: τους πήρε το ΕΚΑΒ και έφυγαν.
1: Μεταβήκαν στο νοσοκομείο, ναι.
0: Ξέρουμε αν ήταν κόσμος εκείνη την ώρα στο, στο συνεργείο, ναι, στο σπίτι, ναι, από πάνω.
1: Δεν ξέρουμε. Πάντως μου λέει.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα εκεί.
1: Μάντι στο βίντεο του τελευταίου αυτό το βλέπεις.
0: Πόσο είδα, ναι.
1: Τρία άτομα λέει πριν την άφηξη της πυροσβεστικής μεταβήκαν στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ σοβαρή είδηση, πάμε τώρα στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να συλλέξουμε και άλλες πληροφορίες για να μάθουμε τι γίνεται. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
2: Γενέθλια ο Καζάνας γίνεται 73
0: χρόνια.
2: Παρακαλώ, και βάλε.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Βρέξει, χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρισκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
2: Wine and Spirits.
1: Κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Γανάς το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο Φωτάκη όλα είναι κουμπλέ.
0: Για ρεύμα.
2: Φωτάκη.
0: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκαρος.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Μιχάλη.
2: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και τώρα έρχεται νέος Φωτάκης Φωτάκαρος Βαρβάτος. Επί της Ανθίμου Γαζή σε λίγες μέρες.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
2: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και του φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Σε ομορφαίνει κι άλλο.
2: Κι άλλο στο καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει καβάλο, και γίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
2: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
2: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊντάκι να κλείψει και τα δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ Σπορ.
2: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κούγκαρ.
0: Κάζου αντίσημο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
2: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
2: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να.
2: Να.
0: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου μεζέ μεζέ.
2: Ορμάτε κι εσείς και φιγωρό τραγούδι. Ο μεγάλος χαμός γίνεται με διαστημικές ορκίσεις στο μεζέ μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε
2: και μεζέ μεζέ.
0: Λοιπόν, χορηγοί, διαφημίσεις, παρακολουθούμε τα όσα έγιναν στη Βόλου και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης.
6: Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας σας.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar.
8: Cougar.
9: Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: Τα έμαθες τα νέα? Τι νέα Λάρισα.gr. Τα έμαθες τα νέα? Τι νέα Λάρισα.gr.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
14: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
15: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
14: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
15: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
14: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
15: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
14: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Αχ, λοιπόν.
1: Όλη αυτή την ώρα του διαλύματος κάναμε τηλεφωνήματα, κάναμε ρεπορτάζ, προσπαθούσαμε να ελέγξουμε παραπάνω πληροφορίες. Τώρα, τι λένε οι πληροφορίες? Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνουμε και από στενό συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας που έχει εκεί το συνεργείο αυτοκινήτων, αυτό με αεροκίνηση. Νίκο μου, ναι. Για να πούμε λίγο ότι μάλλον είναι ελαφρά τραυματισμένοι ο πατέρας με το γιο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τώρα εσύ έμαθες για τρίτο άτομο. Μακάρι να είναι ελαφρά, μακάρι να ισχύουν αυτά. Έτσι.
0: Κάτσε να ακούσουμε ένα βίντεο λίγο πριν.
1: Ναι.
2: Όπως βλέπετε, η έκρηξη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ξύλωσε όλη την Τζαμαρία. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ευχόμαστε μόνο να είναι καλά οι δύο τραυματίες. Να μην έχουμε τίποτα χειρότερα.
3: Nice. Αυτά.
1: Αυτά.
3: Ναι.
1: Ευχόμαστε να είναι καλά οι δύο τραυματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα δύο είναι, έτσι, ευτυχώς.
0: Τώρα με τις πληροφορίες, ναι, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί πριν μας είχαν μεταφέρει και για τρεις τραυματίες, κρατάμε πάντα επιφυλάξεις. Ναι. Τώρα οι πληροφορίες είναι για πατέρα και γιο. Και ευτυχώς, ναι. Μάλιστα το συγγενικό πρόσωπο που μίλησε νωρίτερα με τον Τίνο τον Εξαρχάκη, μας μετέφερε ότι ο ένας λίγο στο χέρι και ο άλλος λίγο στο πρόσωπο. Ελαφρά.
0: Ελαφρά.
1: Έτσι. Αλλά έχει γίνει εκεί. Η έκρηξη ήταν πολύ δυνατή.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ ισχυρή.

0: Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, αστυνομία, οι πάντες εκεί. Να ευχηθούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε θύματα, έτσι. Ελαφρά τραυματίες δεν είναι τίποτα. Για δες πως είναι.
1: Για, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Έπεσε. Ξαναπάρε.
0: Ξαναπάρε. Ο Σάκης ήταν.
1: Έγατο. Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Πάλι πέφτει η γραμμή γιατί. Πάρε πάλι. Για να δούμε.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι τώρα.
1: Ναι, ακούγεσαι. Ναι, έλα, έλα, σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, οι τραυματίες από ό,τι ξέρω είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Τι έγινε.
0: Είναι ελαφρά δηλαδή, αυτό εννοείς, όταν λες πάρα πολύ καλά είναι ελαφρά, ευτυχώς.
2: Ναι. Πήρε φωτιά το συνεργείο μέσα. Προλάβαινε, βγήκαν έξω πατέρας και γιος και μετά από 10 δευτερόλεπτα έγινε η έκρηξη.
0: Αυτό που λες τώρα.
2: Ευτυχώς δεν ήταν μέσα, γιατί άμα ήταν μέσα.
0: Πραγματικά δηλαδή.
2: Μόλι αυτό το χάβο που επικρατεί εδώ πέρα θα μιλούσε με κατά.
0: Αυτό! Ναι, ναι. Αυτό που λες τώρα, Σάκη, ότι προλάβανε θέμα δευτερολέπτων και βγήκαν έξω πατέρας και γιος. Και γι' αυτό και είναι πολύ ελαφρά. Και εμείς έτσι μάθαμε ότι ευτυχώς είναι καλά, πολύ ελαφρά τραυματίστηκαν.
2: Για
0: προληπτικούς λόγους. Ναι, ναι, ναι.
2: Για καπνούς να μην έχουν τίποτα.
0: Εισπνεύση.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό προς το παρόν.
1: Πάνω στο σπίτι.
0: Τι έγινε με το σπίτι, πάει και αυτό.
2: Το σπίτι μια χαρά είναι. Απλά είναι βαμμένο γκρι και τώρα έγινε μαύρο. Και τα τζάμια, έχει ωραία τζάμια, έχει κάγκελα. Γίνεται και αυτά μαύρα. Τίποτα, ένα βάψιμο. Θέλει για καθάρισμα. Μόνο από κάτω είναι η ζημιά, στο συνεργείο.
0: Στο συνεργείο από κάτω.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, Ρεσάκη.
2: Ρεπορτάζ τώρα.

0: Πέρα τι λες?
1: Ένας 44, ένας 70 και ένας 59 ετών εγκάβματα πρώτου βαθμού.
0: Ένας 44, ένας 70 και ένας 59 ετών εγκάβματα πρώτου βαθμού.
1: Ναι.
0: Λένε από την πυροσβεστική είναι αυτό.
1: Ναι.

0: Γραμμή στον αέρα.
1: Ναι, πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, οι τραυματίες, τι έγινε, είχαν βγει έξω και χτυπηθήκαν από το αστικό κύμα. Λίγο στο χέρι και λίγο στα μάτια έτσι χτυπηθήκαν. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο στο δωρό το θέμα. Γιατί μιλάω δεν είναι αυτά τις μάρτυρες.
1: Σαν και εσείς, έτσι.
0: Ναι,
2: ναι, κάτι να σου δώσω να βάλει.
1: Γιατί κάτι λένε οι πληροφορίες για τρεις που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
2: Λίγα
1: εγκάβματα έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ευτυχώς, ευτυχώς. Τώρα τι γίνεται με... Η κυκλοφορία έχει διακοπεί ή συνεχίζεται τώρα?
2: Έχει ακόμα διακοπή.
1: Έχει ακόμα διακοπή, γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας.
2: Από πίσω μεριά Πετράκια Μάλαμα και βγαίνω στο χωριό του.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη.
0: Να σε
1: ευχαριστούμε.
0: Καλά, Σάκη.
1: Να σε καλά, γεια, γεια. Ευτυχώς, ευτυχώς. Λήξη συναγερμού στο κομμάτι του ότι δεν έχουμε θύματα, έτσι. Ελαφρά, ξαναλέμε, ελαφρά τραυματίες.
0: Πάλι καλά.
1: Πιθανότατα πατέρας, γιος και ένα τρίτο πρόσωπο.
0: Και ένα τρίτο πρόσωπο, ναι. Να δούμε.
1: Να δούμε. Και βεβαίως η πυροσβεστική θα διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης, πώς έγινε, τι έγινε, έτσι. Τι συνέβη. Επαναλαμβάνουμε ότι σύμφωνα με όσα μας είπε ο Σάκης ο Τσιλάκας, ο οποίος έσπευσε αμέσως στο σημείο, του μετέφεραν εκεί ότι πατέρας και γιος πρόλαβαν δευτερόλεπτα, ε!
0: Και βγήκαν,
1: και βγήκαν έξω.
0: Έξω
1: διαφορετικά, θα λέγαμε άλλα πράγματα τώρα.
0: Ναι.
1: Άμεσο ρεπορτάζ από τη Βόλου. Σημέρωσε Δευτέρα σήμερα, ξεκίνησε η εβδομάδα. Με έκρηξη και με αναταραχή. Ευτυχώς ξαναλέω.
0: Πάλι καλά, δεν είχαμε.
1: Ευτυχώς ξαναλέω, ναι, πάλι καλά. Λήξη συναγερμού για τα δυσάρεστα.
0: Για τα δυσάρεστα.
1: Για τα δυσάρεστα. Τώρα.
0: Υλικές ζημίες ξαναγίνονται.
1: Ναι, αυτά ξαναγίνονται όλα. Υλικές ζημίες. Και το συνεργείο και ξαναγίνονται αυτά. Αλλά και η πυροσβεστική να βρει τι ακριβώς έγινε, πώς προκλήθηκε αυτό. Το σπίτι, άκουσε τι είπε. Απλά μαύρισαν λίγο τα τζάμια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τυχώς, γιατί εγώ με τις εικόνες που έβλεπα λέω πως
0: έπρεπε να. Φαινόταν ο. Α, μπράβο.

0: Τώρα πώς να αλλάξει σελίδα. Να το έχω και παντού στα μεγάλα site της Αθήνας. Έκρηση συνεργείου η γραδιοκίνηση Λεσιλάρεσα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.

0: επειδή γράφουν για τραυματίες αναφορές, το αφήνουν έτσι. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι οι πληροφορίες μας λένε για τρία άτομα ευτυχώς ελαφρά εγκάβματα, ελαφρά τραυματισμένοι. Ναι. Πατέρας, γιος και άλλο ένα άτομο. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Περαστικά τους. Έτσι.
1: Συναγερμός στην Αθήνα στις αρχές για χειρομοβίδα που πέταξαν δύο άγνωστοι σε μοτοσυκλέτα στην καφετέρια Παρή Καφέ στο κέντρο της Αθήνας.
0: Άλλο πάλι.
1: Στόχος παρόμοιας επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Είχαν σπάσει την τζαμαρία με σχάρα φρεατίου, λέει.
0: Άλλο πάλι.
1: Ναι.
0: Άλλο πάλι.
1: Τα ναργιλέδικα του κέντρου είναι δικά μου. Θα σας τα κάψω εάν δεν πληρώνετε, λέει.
0: Τι είπε, τα ναργιλέδικα.
1: Τα ναργιλάδικα. Τα ναργιλάδικα.
0: Τα μαγαζιά.
1: Κάτσε να δεις.
0: Ναργιλαδάδικα.
1: Τα ναργιλαδάδικα.
0: Πώς λέμε λαδάδικα.
1: Ναι.
0: Τα μαγαζιά που έχουν ναργιλέδες, λέει.
1: Τα ναργιλαδάδικα του κέντρου είναι δικά μου, λέει. Θα σας τα κάψω εάν δεν πληρώνετε.
0: Προστασία.
1: Ναι. Προστασία.
0: Μαφία.
1: Μαφία.
0: Μαφία.
1: Μαφία.
0: Μαφία.
1: Πω.
0: Και χειρομοβίδες.
1: Ω.
0: Η καλημέρα μας και τα φιλιά μας

0: Υπουργό Δημοσίας Τάξεως Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Καλημέρα,
0: μην ξεχάσει να μπει στην αφίσα για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μέσα είναι. Μέσα είναι, μέσα είναι με το Φλωρίδη και τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
0: Μέσα είναι.
1: Μενδώνη, Γεραπετρίτης.
0: Ναι, αλλά στο βίντεο
1: τον βάλανε. Θεοχάρης, ο Κακομήρης.
0: Τον βάλανε στο βίντεο.
1: Yeah.
0: Ε? Δεν τον βάλανε στο βίντεο.
1: Δεν τον έχουνε.
0: Ε? Oh. Στο βίντεο λέει που θα έχουν σήμερα, λέει, θα είναι οι πρώην πρωθυπουργοί. Θα βάλουν και Σαμαρά. Ε?
1: Αποκλείεται, φίλε.
0: Θα βάλουν και Σαμαρά.
1: Το προδότη όχι.
0: Θα βάλουν και Σαμαρά.
1: 32χρονος λεξιλοκόπησε τον πατέρα του επειδή του ζήτησε λεφτά για ναρκωτικά και εκείνος το αρνήθηκε.
0: Άρε δόλια πατέρα.
1: Άρε δόλια πατέρα.
0: Δόλια πατέρα.

0: Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος στο ήλιο ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Συγγνώμη τώρα, βλέπω ο Τζιλάκας συνεχίζει τον ρεπόρτερ. Αυτός είναι να τον πάρουν ρεπόρτερ.
0: Φίλε, αυτός είναι
1: δεν Σάκη Τζιλάκα, σε παίρνουμε εξωτερικό ρεπόρτερ. Έτσι και στην εκπομπή.
0: Έτσι και έπεσε πάνω να πούμε τελείωσε.
1: Και στο τη Νέα Λάρισα σε παίρνουν, Σάκη. Τέλος.
0: Προσλαμβάνεσαι. Προσλαμβάνεσαι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε και τα μπέλα στο μαχητή της Ψηθέας.
0: Τριπλός μισθός. Τριπλός μισθός, φίλε.
1: Ευτυχώς τώρα γελάμε γιατί πήγαν όλα καλά και άντε. Δεν έχουμε δυσάρεστα. Και μαύρη καπνή εδώ. Τι, είναι. Τι λέγαμε, ναι, ότι θα είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος θα είναι με Κινέζους και δεν θα πάει φέτος στα γενέθλια. Θα είναι και ο Σαμαράς στο βίντεο, διότι δεν μπορεί να διαγράψει την ιστορία σου. Έχει κάνει πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι. Έχει κάνει και υπουργός εξωτερικών με μπαμπά Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Α, κοιτά εδώ τι λέει.
1: Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να μην το βάλει στο βίντεο.
0: Ο Άδωνης τι λέει, δεν σα ακούτε. Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος. Δείτε κυρίες και κύριοι, λέει, πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος.
1: Πόση αγάπη μου δείχνει ο κόσμος. Δείτε,
0: δείτε. Έχει βίντεο για να δω. Δεν έχει βίντεο, κουλουκίτσα. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει βίντεο.
1: Λοιπόν. Αφού έληξε ο συναγερμός, ο Θανάσης λέει τώρα για την εθνική ότι πόσο έλειψε ο Τζόλης. Ναι, ήταν πολύ μεγάλη η απώλεια του Τζόλη. Διότι με τον Τζόλη μπροστά κρατούσε την μπάλα. Παρενοχλούσε στους Γερμανούς, δεν θα έβγαιναν τόσο πολύ πάνω και θα έχει τον Τζόλη πολύ ικανό για να δημιουργήσει προβλήματα. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι. Όλες οι ομάδες έχουν απουσίες. Και οι Γερμανοί είχαν απουσίες και οι Ολλανδοί είχαν απουσίες. Το σημαντικό είναι ότι κρατήσαμε το αίτο και είμαστε πρώτοι μαζί με τους Ολλανδούς. Για μένα λίγο να. Κάτι μου λέει,
0: κάτι σου λέει
1: ότι μέσα στην Ολλανδία 13 Νοεμβρίου
0: ναι.
1: Θα πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Θα πάρουμε αποτέλεσμα.
1: Το είπα.
0: Πρώτη.
1: Το είπα.
0: Είπας. Συ είπας.
1: Είμαι με τον Καγκάτσι, τον ιό.
0: Α,
1: που είπε ότι δεν ξεπέρασαν τους εαυτούς τους. Μπορούν και περισσότερα.
0: Κάτι με τον πήγε ο πατέρας Καγκάτσι.
1: Εγώ πιστεύω και την πρωτιά τους είπε εκεί μέσα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, να δείτε που 13 Νοεμβρίου θα πάρουμε το διπλό μες στην Ολλανδία.
0: Άμα του ζόρισαν οι Σέρβοι, σκέψου εμείς τι μπορούμε να τους κάνουμε, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε.
0: Α, μπράβο.
1: Και πρόσεξε, μέσα στην έδρα του ήταν και περισσότερο αγχωμένοι.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά θέλουμε ακόμη πολλή δουλειά από την άμυνα και προς τα μπροστά, στο build-up, έτσι, στο passing game. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Από ταλέντο είμαστε από τη μέση και μπροστά, full. Και στην άμυνα έχουμε πολύ καλά. Μαυροπάνος, Ρέτσος,
0: Μαυροπάνος, Τσιμίκας.
1: Και ο Κουλιεράκης χθες στάθηκε στο ύψος του.
0: Πολύ καλός.
1: Και ο Σάλιακας πάλεψε που είναι ο δεύτερος, δεν είναι ο βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Σάλιακας και Ζαφίρης δεν θα παίξουν στην Ολλανδία γιατί έχουν δύο κίτρινες κάρτες. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε
0: εναλλακτικές.
1: Έχουμε εναλλακτικές.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εδώ για τον Ανδρούτσο γράφω σήμερα ο Ολυμπιακός πώς τον έδωσε και να τον πάρει πίσω γιατί τέτοιο. Τι παιχταράς είναι ο Ανδρούτσος.
0: Από την προηγούμενη εβδομάδα τα γράφαν, λέει.
1: Και τι ταπεινό παιδί. Και πόσο δηλαδή τον βλέπεις.
0: Θα τον ομοσχοπουλήσει όφης.
1: Και λες ένα ταπεινό παιδί που δίνει, καταθέτει και την ψυχή του. Το κλειδί στον αγώνα ήταν ο Ανδρούτσος στο δεύτερο ημίχρονο που
0: θα
1: μπήκε μέσα.
0: Θα τον ομοσχοπουλήσει όφης.
1: Και έπιασε τον Παύλοβιτς, εκεί ήταν το κλειδί.
0: Άλλη μια μεγάλη μεταγραφάρα ανακοινώνει το Πασόκ, την ένταξη του Αποστολάκη.
1: Ο Ναύαρχος.
0: Αυτός τι είχε πάει και σε άλλα.
1: Ο Ναύαρχος, ήταν υπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε.
0: Ήταν υπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Αποστολάκης, ήταν κοντά με το Τσίπρα.
0: Και ήταν να πάει και στη Νέα Δημοκρατία, θυμάσαι.
1: Όχι, ρε.
0: Πώς δεν ήταν.
1: Δεν ήταν να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πώς δεν ήταν.
1: Ήταν μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ.
0: Ναι, όχι, σίγουρα.
1: ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, Πασόκ.
0: Άρα.
1: Νέα Δημοκρατία, ναι. Ο Ναύαρχος δεν είναι δεξιός, Νίκο.
0: Άρα Ναύαρχε.
1: Δεν είναι δεξιός ο Ναύαρχος.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Ναύαρχο.
1: Έλε Σάκη, ξεκολόθηκες, μας έχεις στείλει...
0: Λεγή κατασάκη, μεγάλε. Α, η Καριστιανού δήλωσε στο Μέγα σήμερα ότι έχω κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία.
1: Έχει κάνει μήνυση στον Κυριάκο Μητσοτάκη
0: ναι, ναι, για εσχάτη προδοσία. Ναι, ναι, ναι.
1: Είπε και για τον Τριαντόπουλο κάποια πράγματα, πολύ χοντρά, ο οποίος βγήκε και το διέψευσε. Και λέει δεν είναι δυνατόν, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα, λέει.
0: Για τα κρέατα.
1: Ναι, για τα κρέατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε να το πω δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Ούτε να το πω δεν θέλω. Ούτε να σχηματιστεί αυτή η λέξη στο στόμα μου δεν θέλω. Το είπε εσύ, με βοήθησες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς για να επιστρέψουμε να πούμε και καιρό και τέτοια για να κλείσουμε. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνα, είσαι πολύ μεγάλο. 73 χρόνια Καζάνα και βάλε.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει γενέθλια 73 χρόνια και δώρα και προσφορέ μοιράζει.
0: Τα μοιράζει όλο ο Καζάνα.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιά τη αρεσκία μα Καβατσίνα κάτω από τον Άγια Χίλιο.
0: Τα ποτά μα είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκη και τη Φωτάκη Φωτάκαρο. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο φωτάκι.
1: Καβάλο να τηθούμε αγόρια.
0: Αβαντά μεγάλο μάγκα συντημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα. Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγκαράκια.
1: Και μεζέ μεζέ στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάτε.
1: Επιστρέφουμε μετά τους χορηγούς. Πάμε.
2: Εμείς πάντως τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport.
7: Cougar.
8: Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: e-shop cougarsport.gr.
10: Cougar, παίζεις και κερδίζεις.
11: Cougar, Cougar.
12: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006

0: επεισοδιακή Δευτέρα, τι επεισοδιακή μέρα, τι επεισοδιακή έναρξη της εβδομάδας.
1: Λοιπόν, μόλις ενημερώνει ο Δαιμόνιος ρεπόρτερ.
0: Την ίδια ενημέρωση έχουμε, ναι.
1: Μόλις άνοιξε η κυκλοφορία.
0: Μόλις άνοιξε η κυκλοφορία τώρα στην Βόλου.
1: Μόλις άνοιξε η κυκλοφορία.
0: Δύο καμένα γιοταχή είναι μέσα, λέει, και άλλα δύο απ' έξω έχουν υποστεί ηλικές ζημιές.
1: Ναι.
0: Δύο καμένα γιοταχή εκεί μέσα στο ενεργείο αυτοκίνητο και άλλα δύο απ' έξω. Εντάξει, είπαμε, ηλικές ζημιές είναι ηλικές ζημιές.
1: Αυτά γίνονται.
0: Οι άνθρωποι να είναι καλά.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Και επαναλαμβάνουμε για εσάς που είστε στο δρόμο on the road, άνοιξε κυκλοφορία στη Βόλου τώρα.
1: Α,
0: πάμε. Καιρός, για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Κάτι λένε θα έχει.
1: Καλοκαίρι.
0: Υψηλές θερμοκρασίες.
1: Καλά, έρχεται μικρό γουμαροκαλόκαιρο.
0: Τριαντάρι.
1: Τριαντάρι.
0: Άντε ρε.
1: Σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνεχίζεται ηλιοφάνεια αύριο Τρίτη 26 βαθμοί Κελσίου.
0: 26 αύριο.
1: Τετάρτη ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου.
0: 27 την Τετάρτη.
1: Πέμπτη 8 του μήνα ηλιοφάνεια 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Κάθε μέρα από ένα βαθμό.
1: Παρασκευή 9 του μήνα 30 με 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Άντε ρε.
1: Τι άντε ρε.
0: Την άλλη Παρασκευή θα έχει 30.
1: Την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται 9 το Οκτώβρη 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Δεν έχω μαζέψει τα κουντομάνικα ευτυχώς. Αλλά κάτι λέγεται το Σαββατοκύριακο ότι μπορεί να χαλάσει.
1: Σάββατο 10 του μήνα, συννεφιά με βροχή το απόγευμα, να, 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Να, εντάξει. Μάλιστα.
1: Έτσι δείχνουν σήμερα. Κυριακή 11 το, Σάββατο είπαμε συννεφιά, να, με βροχή από τις 6 ώρα το απόγευμα και μετά. Κυριακή σχεδόν έτσι σκυρός, 26 βαθμοί Κελσίου. Να. Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Δευτέρα 12 το Οκτώβρη. Ηλιοφάνεια κάργα.
0: Ωραία, να πούμε ότι έχει και σήμερα αγώνες Nations League. Νομίζω είναι η τελευταία μέρα. Νομίζω, ή έχει και αύριο. Σήμερα πάντως έχει Γαλλία-Βέλγιο.
1: Έχει το κανάλι κανένα αγώνα.
0: Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Έχει Γαλλία-Βέλγιο σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σιγά μην έχει, δεν έχουν αυτές οι σειρές να παίξουν.
1: Ντογόρι.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Δεν είχαμε το Θεό μας και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους αδέρφια, να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί, να τα αντέχουμε όλα. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο μήνας έχει 5 σήμερα και είναι μαζί μας τα υπέροχα σούπερ μάρκετ του Μασούτη.
1: Όπα, λέει πρωτοφανές.
0: Με φοβερές προσφορές. Πραγματικά, παιδιά, σε αυτή την περίοδο, εγώ που ήμουν λίγο ανέμελος που έπαιρνα 2-3 πράγματα για το νοικοκυριό.
1: Πια
0: βλέπω τις τιμές.
1: Α, εσύ.
0: Ή βλέπω, πάω. Μπράβο. Και βλέπω τορτίγες. Έτσι.
1: Τορτίγες που είπες, πρέπει να αγοράσω τορτίγες.
0: Ελληνικές παίρνω. Παλιά έπαιρνα.
1: Κι εγώ. Δεν παίρνω ξένες, παίρνω ελληνικές.
0: Κοιτάω την τιμή, παιδιά. Σε κάτι δηλαδή, βλέπω το κιλό.
1: Είναι πιο νόστιμες οι ελληνικές, το λέω εγώ, που πήρα και μεξικάνικες.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Είναι νούμερο ένα στις προσφορές ο Μασούτης. Είναι μαζί μας βεβαίως η Alpha Wood, λατρεμένη εταιρεία σε όλα της, κυρίως στους ανθρώπους της. Η Μέλισσα επέστρεψε στη συντροφιά μας και ας κακοποιεί τα προϊόντα της η Τούλα.
1: Τι λέτε, εγώ μαγειρεύω τέλεια.
0: Να ανθυγιεινές με ατέριαστες συνταγές.
1: Λέει, κάνω φοβερά σημαντικά, παιδιά, στον αλήθεια.
0: Κρέμα γάλακτος με τόνο.
1: Που δεν ξέρει να βράσει ούτε νερό, μιλάει
0: δηλαδή,
1: για μένα.
0: Ούτε γάτα δεν το τρώει αυτό.
1: Και βεβαίως στην παρέα μας έχουμε το Ουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, με υπέροχα.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: Γι' αυτό

0: Κι όμως μια γυναίκα εντόπισε την οικογένεια του τέρατος του Λόχνας.
1: Όπα.
0: Βάζεις...
1: Δεν φτάνει που δεν βρήκανε το Λόχνας, αυτή βρήκε και η οικογένεια.
0: Βάζει στο Google Earth.
1: Α, στο Google Earth.
0: Μιλούμε για τη Τζούλι Φρέιζερ. Υπέβαλε τις εικόνες στο επίσημο Μητρό Θεάσεων του τέρατος του Λόχνες. Αν η θέαση επιβεβαιωθεί, δεν θα είναι η πρώτη φορά που το πλάσμα εντοπίζεται φέτος. Η παραστήρηση λοιπόν της τύπησας περιλαμβάνει χρονική σύμμαξη.
1: Αυτή τη θεωρείς τώρα σοβαρή την κυρία?
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Εσύ, καλά, εσείς δυο είστε καλύτεροι μήπως.
0: Μες στο 26.
1: Που είδε όλη την οικογένεια της
0: Νέση. Που δείχνουν φουντωτά δέντρα, άρα σου λέει είχε καλοκαιριάσει, γιατί εκεί είναι φιλοβόλα.
1: Και τι είδε, φουντωτά τι?
0: Δέντρα. Λέει, εντόπισα τρία αντικείμενα καθώς περιηγούμουν στο Google Earth. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά και μεγεθύνοντας τις εικόνες, δεν
1: είμαι. Από το Google Earth το είδε, φανταστείτε.
0: Αλλά κάτι σαν φάλαινες ή κάτι παρόμοιο με καμπυλωτή ράχη. Άρα στη λίμνη να είναι φάλαινα.
1: Πολύ κυρία αυτή.
0: Είναι φίλη σου.
1: Στη λίμνη φάλαινα. Είδε φωτογραφίες που δείχνουν τρεις καμπύλες να εξέχουν από το νερό. Από εκεί το έτσι το έφτιαξε.

AI διαβάζει την καρδιά πριν νοσήσει. Αυτό είναι ωραίο. Τεχνητή νοημοσύνη. Ενσωματώνεται δυναμικά στην καρδιολογία, επιτρέποντας την έγκαιρη ανίχνευση καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσω, λέει, της ανάλυσης απεικονιστικών εξετάσεων και κλινικών δεδομένων. Έβγε. Αυτές οι ανακαλύψεις αξίζουν συγχαρητηρίων. Ο κουτές που διαβάζουν κατά καιρούς, δεν θυμάμαι, κάτι τύποι που πλήττουν θανάσιμα και κάνουν κάτι ανακαλύψεις πανάσχετες και αχρίαστες.

0: Θες να σε πάω σε συχαμένη είδηση?
1: Ναι.
0: Είναι συχαμένη, παιδιά. Είναι ο φόβος της Τούλας και πάρα πολλών ανθρώπων. Είσαι εδώ?
2: Ναι, είμαι.
0: Τι λέω?
2: Είναι ο φόβος ο δικός μου και πάρα πολλών ανθρώπων. Τι?
0: Έχω το περιστατικό της Χάνα Στέφενσον, που είναι travel blogger από το Cambridge και έχει κανονίσει μια διαμονή σε ένα τη σειρά, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι και hostel.
2: Ναι.
0: Ξυπνάει την άλλη μέρα με φοβερή φαγούρα. Βλέπει κοιλίδες αίματος και μαύρες κουκίδες στο μαξιλάρι της.
2: Τι περπάτησε, παιδιά?
0: Το πιο σοκαριστικό, ζωντανούς κοριούς να σκαρφαλώνουν πάνω στο σεντάνια.
2: Παναγία μου, αυτό δεν υπάρχει, παιδιά. Αυτό.
0: Μόνο το αριστερό της χέρι έχει δαγκωθεί 37 φορές. Υπολογίζεται ότι είχε πάνω από 100 τσιμπήματα.
2: Πολύ καθαρό ξενοδοχείο αυτό, πολύ. Ναι. Πολύ καθαρά τα σεντόνια, περιποιημένο.
0: Αφού μπράβο. Το λέει στη ρεσεψιόν, λέει απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.
2: Ναι.
0: Πήρε αντισταμινικά, πήρε στεροειδή κρέμα.
2: Όπω τι έπαθε η γυναίκα.
0: Τη ζήτησαν συγγνώμη και δεν τη ζήτησαν ακριβώς. Καθυστέρησε πολύ να της επιστρέψει τα χρήματα η εταιρεία.
2: Τι θράσος είναι αυτό? Έχουμε κοριού στο κρεβάτι που κοιμάμαι και εσύ.
0: Αφού λοιπόν αυτή το δημοσιοποίησε και ξεφτυλίστηκε, τότε έκανε επίσημη συγγνώμη και λέει πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό το περιστατικό. Δεσμεύτηκε ότι έχει απολυμάνει. Πανεκπαίδευση στο προσωπικό.
2: Ναι. Έχει το πάρει. Άλλο. Μπήκε το στο blacklist, παιδιά, το ξενοδοχείο.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Θα κάνουμε διάλειμμα σε 2 λεπτά. Ερχόμαστε. Αγαπημένοι μας χορηγοί, η κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα. Το βουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρο στη Νέα Ιωνία. Η Αλφα Γκουντ με τα υπέροχα επιπλάτη και τα μάρκετ Μασούτης.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: RT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Είμαστε στους 95,1, είναι το αράδιο της TRT. Θες ένα σαν σήμερα?
4: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Πες τον τίτλο της εκπομπής.
3: Αφού το βάζει το τρέιλερ.
4: Το σαν σήμερα.
3: Το λέει το τρέιλερ. Λοιπόν, ναι. Το 1886 ιδρύθηκε η πόλη του Johannesburg στη Νότια Αφρική μετά από την ανακάλυψη χρυσού στην περιοχή. Το 1912 η Ελλάδα ξανά κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Μιλούμε τώρα για τα Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Yeah. Ο Έντσο Φεράρι κάνει τον ντεμπούτο του σε αγώνα αυτοκινήτων το 19 και αργότερα φτιάχνει την αυτοκινητοβιομηχανία του.
4: Υπάρχει μοντέλο, Έντσο.
3: Καλά, αυτό ήταν ο δημιουργός προφανώς. Το 62 οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι, το Love Me Do.
4: Love Me Do. Βάλτε το πρόσωπο, τι ωραίο τραγούδι, you know. I love you, I'll always be true. Τι ωραία φωνή που έχω.
3: Είναι 2011 όταν αφήνει σε ηλικία μόλις 56 ετών την τελευταία του πνοή ο συνιδρυτής της Apple, ο Steve Jobs, μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Το 75 γεννήθηκε σαν σήμερα η Kate Winslet, Τιτανικός. Κοίτα τώρα πρέπει να παλέψει
4: μικρή.
3: Το Love Me Do με το θρυλικό τραγούδι της Celine Dion από τον Τιτανικό.
4: Μικρή,
3: να ψηφίσουμε Σελίν Διόν. Είναι η εποχή της, παιδιά. Σκίζει,
4: ναι,
3: στο Παρίσι.
4: Ναι, πεθαίνω για την Σελίν Διόν.
3: Και όπως είπαμε, πέθανε το 11 ο Steve Jobs.

Στην εποχή μου ήταν όχι μόδα ο κύβος του Κιούμπρικ, έτσι. Έχουμε μια εξάχρονη που μέσα μόλις 3 ημέρες κατέριψε 2 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ. Και όταν λέμε τι είπα εγώ του Κιούμπρικ πριν, ωραία, και δεν με διορθώνεις κι εσύ, καλός είσαι. Λοιπόν, έχουμε 6 ετών παιδί στο Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, μεγαλώνει αυτό το παιδί, η Λιάν Γιούνζη, πιστοποιημένες οι διοργανώσεις από την Παγκόσμια Ένωση Κύβου. Στην πρώτη πέτυχε μέσο όρο 4,52 δευτερολέπτων και 3 μέρες αργότερα τον έλυσε, ας το πούμε έτσι, σε 4,27. Με το δεύτερο ρεκόρ της, η Λιάν έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει καταγράψει μέσο χρόνο επίλυσης κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα. Παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο.

ένα βρόσιμο θαλάσσιο ζώο που είναι και πλούσιο σε μια κατηγορία λιπιδίων που υπάρχουν φυσιολογικά και στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά έχει πολύ θετική επίπτωση στο σώμα. Αντιστρέφει σημάδια της γύρανσης. Δώσαν πρώτα αυτό το τρόφιμο σε ποντίκια, συμπληρώματα με πλασμαλογόνα, ουσίες που βρίσκονται στα σκίδια, τις φούσκες. Στην Ελλάδα φούσκες τα λέμε. Βελτίωσαν τη μνήμη ηλικιωμένων ποντικιών, αποκατέστησαν συνδέσεις μεταξύ νευρικών κυττάρων και τους έβγαλαν νέο μαύρο, όχι γερασμένο, γκρι τρίχωμα, πυκνό μάλιστα. Παιδιά, μαλλί θέλουμε όλοι, οι άντρες θέλουμε μαλλί. Είναι οι φούσκες ζώα που θεωρούνται θαλασσινός μεζές και εδώ στη Μεσόγειο, αλλά και στην Ασία, στην Νότια Κορέα, ας πούμε, στην Ιαπωνία, που στρώνει και ομές μόνο με λεμόνι, είναι σπουδαίος μεζές, έτσι τους αντιμετωπίζουν.

Τώρα με την αλλαγή κιόλας του καιρού είναι κάτι νηστικά κουνούπια που κυκλοφορούν. Δεν είναι οι καλύτεροι τους αυτές τις θερμοκρασίες, θέλουν ζέστη κλπ. Αλλά εκπαίδευσαν Γάλλοι ερευνητές τα κουνούπια να αγνοούν το εντόμο αποθητικό και να το συνδέουν με το γεύμα τους. Άρα τα κουνούπια τσιμπούσαν περισσότερο αυτούς που είχαν ψεκαστεί, παιδιά.

το εντομοποθητικό. Άρα δεν ξέρω από τι θα σωθούμε. Φέτος βέβαια νιώσω ότι δεν τσιμπήθηκα τόσο πολύ. Δεν έβαζα και πολύ πράγμα, όχι.

πάρα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα και πρώτα ο Θεός θα είμαστε ξανά εδώ αύριο ακριβώς στις 12. Πολλά πολλά φιλιά, ευχαριστούμε τα σούπερ μάρκετ του Μασούτη, την Αλφαγουτ, τα ζυμαρικά της Μέλισσα και το ζερί Μπόκος στη Νέα Ιωνία του Βόλου.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδα.

0: τιμές, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
1: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι Νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
2: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
3: TRT 95,1 FM Stereo.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Immergas.
4: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου σήμερα, με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή και με την κραυγή απόγνωσης των παραγωγών στην Κρήτη που επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ άλλων προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% φέτος. Υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9%, επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ. Ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων.
1: Αμυντικού τύπου χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Ευτυχώς δεν εξεράγει και απομακρύνθηκε αργότερα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς. Το κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς που καταγγέλουν τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Σήμερα προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
1: Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα. Η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου. Ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες αλλά και στις ήττες.
1: Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία στο νησί. Έχει μεταβιδεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Έκριθμο το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
0: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
1: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσει στα δρομολόγια του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έω την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνα, Κεραμικό και Μοναστηράκη κλείνουν από τι 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών τίθεται στη διάδεσή του η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
1: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
3: Απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, στο τμήμα Κωνσταντινοπολίτικα, Τούμπα, λόγω έργων για το flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 υπό τη βαριά σκιά της διεθνούς ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
4: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
5: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει η Σταυροπιεράκου καλό μεσημερί εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
6: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περισσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις στα 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη εστία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρωνα θεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό, τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος και το στίχημα εδώ για το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό, αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% 1% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
0: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος σε εορτών Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχίζει ενωμένης από τον Απρίλιο του 27, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες του 50 από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαροθυμοποίηση των αμπειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
1: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
7: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Στην λαλίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 87χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό «επιτέλους» στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
1: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
0: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πανού είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλλοδαπό, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί η αστυνομική. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών αδιανή, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4 και μισή, ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς ότι τράβηξαν την αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού.
0: Και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
8: Ακριβώς, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η περώνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κητίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτητή και έπειτα να περισυλλέξουν την χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κητίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
0: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλή είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό, και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλοιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν καθιστά ασύμφορη την αλλοία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολιών, λιγοστά λιεύματα αποψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εφόσον οι κινητοποίησεις συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους χθιοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές εκφράζουν τη στήριξή τους στους αλλοείς και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Παράλληλα, τα ξημερώματα στην Ιφιόσχαλα της Μηχανιώνας, απεργία αλλοιής, απέτρεψαν την πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αλλοιών Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ιχθυέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας αμφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
1: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή.
11: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλα στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
0: Λύσεις στη δύσκολη εξίσωση της θέρμανσης στον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
12: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν όψη μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναν των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογία inverter αναδεικνύοντας οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter, αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν τη θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο. Και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε οι ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής τρικλίδα προστασίας.
0: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
12: Ακριβώς, κλειδών σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες αιχμής του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας, Βασίλη.
0: Για την φετινή επιβάρυνση των οικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
13: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75, για ένα τυπικό νοικοκυριό θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στο 262 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ. Με φυσικό αέριο, πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την αυριανή άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μία περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
14: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινοθένη, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση στην αγορά οπλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβαναν μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποστήριξη και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών ExxonMobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σκέλος θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδευτεί από συγκεκριμένες συμφωνίες, δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα και βέβαια από το δημόσιο λόγο του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει εις βάθος τα θέματα της περιοχής μας.
1: Δεν περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
11: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ με έμφαση στον αμυντικό τομέα. Και αυτό το κρατάμε. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη.
0: Τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σε μια γιορτή που διοργανώνεται το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΠ. Το πολιτικό ενδιαφέρον της εκδήλωσης στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος Δημήτρη Γκάτσια.
15: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών. Είναι η γενέθλια ημέρα η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια της οποίας, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γρόσο μόντο ως δείκτη ευημερίας την κίνηση στους δρόμους και ήταν ένα από τα θέματα που έσθεσε στο μικροσκοπιό του Αντώνη Σαμαράς ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε στιγμάτα συστήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιώς, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά στίχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, στην οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφήσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις του. Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες. Δήλωσε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
16: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει, θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι και.
17: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην Επιτροπή και δεν ξέρω ποια Επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
16: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα το στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Την ίδια ώρα το Πασόκ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
18: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
19: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
1: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
20: Πολύ σωστά, να ξεκινήσω από τον Άβαρχο. Τον Άβαρχο είναι από στρατή Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο ο Άβαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατεύσεις, προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη, μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βεβαίως, από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει βγάλει και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για τον πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευωδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
24: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
23: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: την κουαλίτα.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
25: Υποβολή εργασίας έγινε.
26: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
27: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
28: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
29: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντέικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρεντέικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
30: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
31: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
32: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
33: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
34: Μπαμπάκα μου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κατοικοί της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Ανόγια και Δήμο Μυλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κηπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα ποιμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράκι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους, παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατο. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα.

0: αντίδοτο στην προποφόλη.
1: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
1: Είναι όλα αυτά που ακούγονται, είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση, ούτως ή άλλως.
0: Τώρα, ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονο τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτή. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
0: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτή και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήτανε, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ώστε να την πληρώσει ο πελάτης, ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας, για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήτανε. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτή. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεσή του, άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της. Από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άντρες από τα διαμερίσματά τους, για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε: θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω. Όταν έφτασαν, μόνο οι αστυνομικοί ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός, και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπυνηγημένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Αδιανόητα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Αθλητικά. Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League, Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Άκρως επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
4: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιου είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
3: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα, στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί, η Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια, 13 Νοεμβρίου, η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα

0: υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζει με τέτοιες ομάδες, πρέπει να υποφέρει, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
1: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουν στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
2: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
4: Από ό,τι φαίνεται, λιστάβεται, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη, με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι, στα δυτικά 3 με 4 αποφόρους του Αιγαίου μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26-27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
2: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Σημαίνει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κικότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα στις σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ.
7: DRT 95,1 FM Stereo.
8: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, την οποία δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία για 2-3 εβδομάδες. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στη Super League 2 για την 5η αγωνιστική, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή μας την Παρασκευή θυμούνται ότι είχαμε μια διπλή χαρά. Καταρχάς ήταν εδώ ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ένα εκπληκτικό παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Διπλή χαρά όμως γιατί κάναμε την παρουσίαση για πρώτη φορά. Ακούστηκαν στο ραδιόφωνο τα τραγούδια ενός εκπληκτικού δίσκου που έχει φτιάξει ο Παντελής. «Άνθρωποι από φωτιά» είναι ο τίτλος. 10 τραγούδια ιστορία. Και όπως είπαμε και την Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και για 10 Δευτέρες θα παρουσιάζουμε κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά από αυτή τη σπουδαία δουλειά. Ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι «Dolores Ιμπαρούρη, La Pasionaria». Μιλάμε για αυτή την φτωχή νεαρή γυναίκα από τη χώρα των Βάσκων που αναδείχτηκε σε θρυλικό στέλεχος του Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε θρυλική μορφή του παγκόσμιου, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Το όνομά της ταυτίστηκε με τον Νό Πασαράν και έγινε συνώνυμο της αντίστασης κατά του φασισμού. Μετά την επικράτηση της Χούντας στην Ισπανία, κατέφυγε μαζί με χιλιάδες άλλους πολιτικούς πρόσφυγες στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Σοβιετική Ένωση. Η Πασιονάρια επέστρεψε στην Ισπανία μετά την πτώση της Χούντας το 1977. Η φωνή της, η ύπαρξή της, η μορφή της θα συνδέεται πάντα με την ηρωική προσπάθεια υπεράσπισης της δημοκρατίας απέναντι στο φασισμό. Το La Pasionaria, όπως έμεινε στην ιστορία, σημαίνει λουλούδι του πάθους. Η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Τραγουδούν ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Τάινι Τζάγκελ. Είναι τα λόγια του ραπ σημείου του Τάινι. Επαναλαμβάνω, το άλμπουμ είναι «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι κυκλοφορεί από σήμερα, από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.

0: Αφού λοιπόν πήραμε τις ανάσες μας και αφού σκοτώσαμε και τα μικρόβια, γιατί κυκλοφορούν τέτοια, θα πάμε από την Πασιονάρια και από τον Όπα Σαράν σε αυτούς που θα περάσουν τώρα. Και θα περάσουν γιατί ξέρετε στις πόρτες είναι κάτι Αμερικανοτσολιάδες. Και αναφέρομαι βεβαίως στην αυριανή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά για εδώ τους εγχώριους που θα τους τρώσουν το χαλάκι, ήδη είναι σαν ξεροσταλιάζουν, σαν τα σκυλάκια, ξέρετε, εκεί που στάζουν τα σαλάκια τους περιμένοντας το αφεντικό. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε, εξέδωσαν πριν από λίγο, απαγόρευση όλων, λέει, των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και των μηχανοκίνητων πορεών στην Αθήνα, εν ώψη του καλού αυτού ανθρώπου, εν ώψη του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, με εντολή του κυρίου Χρυσοχοίδη, η αστυνομία διέταξε την απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθρησης από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα πάρουν και μέτρα, όπως λένε, στα οποία θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι τα μέτρα τάξης, η αστυνομία Αθηνών, η ασφάλεια, η τροχέα κτλ. Επίσης θα επιστρατεύσουν, λέει, και drones για να επιβλέπουν από αέρος. Και όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, την αστυνομική ανακοίνωση, επαπειλείται, λέει, σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων. Ότι επαπειλείται προφανώς σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επαπειλείται, αλλά η απειλή είναι αυτός ο Ρούμπιο, είναι αυτός ο δολοφόνος, έτσι. Αυτός ο εκπρόσωπος της και της μαφίας, της κουβανικής μαφίας στο Μαϊάμι. Προφανώς λοιπόν, όταν έρχεται σε έναν τόπο ένα τέτοιο καταπληκτικό στοιχείο, υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, όπως βεβαίως αλήθεια είναι και αυτό το περικινδύνου για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Άλλωστε ο άνθρωπος έχει στην καμπούρα του πολλά τέτοια. Να θυμίσω ότι βομβάρδισαν το σχολείο στο Ιράν και σκότωσαν τα παιδάκια και κάθε μέρα δολοφονούν στην Παλαιστίνη με τις πλάτες και του Ρούμπιο. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχουν απολύτως δίκιο όταν μιλάνε για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Λοιπόν, καλά θα έρθει ο Ρούμπιο. Αυτό που θα βρει ο Ρούμπιο εδώ, ας μην νομίζουν βέβαια ότι θα είναι, ξαναλέω, οι Αμερικανοτσολιάδες που τους περιμένουν, γιατί αύριο, ό,τι και να κάνουν, προγραμματίζονται τεράστιες διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά πόλεις της χώρας απέναντι στον εκπρόσωπο του Τραμπ και του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Στην Αθήνα η διαδήλωση που οργανώνουν τα συνδικάτα, τα σωματεία, δεκάδες φορείς, είναι σε 7.30 ώρα στο Σύνταγμα. Αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται με την επίσκεψη αυτού του κυρίου. Καταρχάς, εδώ θα έρθει και βεβαίως θα είναι και με την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλφόλη. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal αναφέρεται στην κυρία Γκυλφόιλ για το πόσο ενδιαφέρον έχει για το κάθετο διάδρομο, για το αμερικάνικο LNG και για το πόσο εμπλέκεται η χώρα μας ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο. Άλλωστε η χώρα μας είναι ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Η Wall Street Journal όμως έχει αναφερθεί και σε αυτό το οποίο φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ σε συζήτηση που είχε με τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, πριν από κάποιους μήνες, ότι δηλαδή η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως λέει η Wall Street, ότι είπε η Γκυλφόιλ, να το κάνει και στην Ελλάδα. Βεβαίως η κυρία Γκυλφόιλ τα διαψεύδει όλα αυτά. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, οι Αμερικάνοι ουδέποτε παρενέβησαν οπουδήποτε στον κόσμο, και στην Ελλάδα βεβαίως. Ούτε επί Πιορουφόη, ούτε επί Χούντας, ούτε καν επί Κρίστοφερ, που το 1993 ήταν αυτός ο οποίος μας είχε προαναγγείλει πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω ο Μητσοτάκης, ο Κρίστοφερ το ήξερε όμως. Βέβαια και έχουμε και τους δημοκρατικούς στην Αμερική που έχουν καταθέσει ερωτήσεις κατά της Guilfoyle, γιατί εμφανίζεται και από τη Wall Street και από αυτούς να παίζει με διάφορους ντόπιους εδώ επιχειρηματίες της ενέργειας, με των εργοληπτικών εταιριών και τα λοιπά. Βεβαίως αυτοί έχουν και τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Ο ένας μπορεί να είναι βαποράκι του αλουνού, καταλάβατε. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχεται ο κύριος Ρούμπιος. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, πρέπει να ξέρετε, σε μια στιγμή που υπάρχει οργασμός πολεμικής προετοιμασίας στη βάση της Σούδας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στη βάση της Σούδας έχουμε οχυρωματικά έργα και νέες υποδομές ανεφοδιασμού για την πολεμική μηχανή των Αμερικάνων, εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει τέτοιου τύπου εργασίες και έχουν έναν ορίζοντα για τα επόμενα, λέει, 8 χρόνια. Εκεί θέλουν να κατασκευάσουν εκστρατευτικά οχυρά. Μαθαίνουμε ότι θέλουν να κατασκευάσουν, λέει, καταφύγια. Επίσης πάνε σε κατασκευή τσιμεντένιας πλατφόρμας για την υποστήριξη της παραλαβής, αποθήκευσης και της διάθεσης πυρομαχικών. Πρέπει να σας πω ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας που λειτουργούν διάσπαρτα τουλάχιστον 10 τούνελ από όπου μετακινούνται όπλα και πυρομαχικά. Μιλάμε για 12.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών σκαμμένων στη γη. Στην ελληνική καταταλλαγή. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται να εισπράξει νέες βεβαίως δεσμεύσεις. Προφανώς θέλουν παραπέρα αναβάθμιση της συμφωνίας για τις αμερικανονατοικές βάσεις. Προφανώς θέλουν περισσότερες διευκολύνσεις σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, σε στρατόπεδα κτλ. Πάμε λοιπόν να εγκαινιάσουμε το νέο γύρο του ελληνοαμερικανικού, συγγνώμη, με συγχωρείτε, στρατηγικού διαλόγου. Αυτός, θυμίζω, εγκαινιάστηκε το 2018. Αυτή του η φάση με κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον τι αγγελικός που είναι ο Τραμπ, τον κύριο Τσίπρα, θυμίζω τότε. Επίσης έκτοτε έχουμε την διεύρυνση της χρήσης της Σούδας από το 2019 με το που βγήκαν οι άλλοι, επαόριστον επέκταση της συμφωνίας για την Σούδα. Επίσης έχουμε την αναβάθμιση, όπως λένε, της Αλεξανδρούπολης, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο και τα λοιπά. Και είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που η καταπληκτική μας κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητάς της και της προθυμίας της να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις μακριά από τα σύνορα και βεβαίως μόνο στο περσινό προϋπολογισμό. Αυτό το οποίο αποκαλούν αμυντικές δαπάνες, δηλαδή στρατιωτικές νατοικές δαπάνες, ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, αυτά τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις έρχονται από τους κομμένους μισθούς. Έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την υγεία. Έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την παιδεία. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, είναι ο λογαριασμός του πολέμου τους. Και αυτό το λογαριασμό μας το στέλνουν καθημερινά. Βεβαίως δεν είναι όλοι αποδέχτες του λογαριασμού, γιατί οι αγαπημένοι μας εφοπλιστές, οι ενεργειακοί και οι κατασκευαστικοί όμιλοι, το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά, αυτοί θα ζεσταίνονται κανονικά και θα ζεσταίνονται κανονικά από τα κέρδη του πολέμου. Άλλοι είναι αυτοί που θα τουρτουρίζουν στα σπίτια τους. Στο πλαίσιο βεβαίως αυτής της στρατηγικής σχέσης και της super duper αγάπης με τους Αμερικάνους, αγαπιόμαστε και με τα πρωτοπαλίκαρά τους εδώ στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε τη συμφωνία με αυτό το κράτος γενοκτόνο, με το κράτος δολοφόνο, για το Ισραήλ μιλάμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό τον υπερθόλο προστασίας. Τώρα πώς έγινε σουρωτήρι αυτός ο υπερθόλος στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα πληρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια και έχει όμως τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου, είπαμε, είναι ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Με αυτόν τον γενοκτόνο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που κάθε βάση αμερικανο-νατοϊκή και κάθε λιμάνι και κάθε κόμβος τέτοιος προφανώς καθιστά τη χώρα μας και στόχο αντιπίνων. Το πώς τώρα θα γίνει δεκτός ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο θα γίνει δεκτός όπως ακριβώς αρμόζει σε σφαγής. Όπως ακριβώς αρμόζει στους εκπροσώπους των δολοφόνων. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω πως ό,τι και αν έχουν ανακοινώσει για την Τετάρτη που απαγόρευσαν τις συναθρήσεις άνω των 3, θυμάστε σε ποιες άλλες εποχές γίνονταν αυτά. Βεβαίως αυτά τα συνηθίζουν και επί δημοκρατίας αυτοί. Επίσης χρόνια τους πολλά σήμερα, μάλλον χτες είχαν τα γενέθλιά τους, αλλά σήμερα ο Μητσοτάκης έκανε την ομιλία του, την κάνει τώρα, δεν ξέρω τι κάνει, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενοι καθορίζουν, κανονίζουν τέτοιες απαγορεύσεις συναθρήσεων άνω των τριών. Τα είχαν κάνει και με τον Κλίντον, τα είχαν κάνει και με την κυρία Μέρκελ και με άλλους και με άλλους. Τώρα τα κάνουν και με τούτον εδώ τον εκπρόσωπο του κλόουν του Λευκού Οίκου. Ό,τι και να κάνουν όμως, επαναλαμβάνω, αύριο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα θα είναι στο δρόμο στην Αθήνα. Η συγκέντρωση, το συλλαλητήριο, είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα για να γίνει η υποδοχή του Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει και στη χώρα μας και διαπράττουν σε όλο τον κόσμο αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat.
18: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
19: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
18: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
19: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
18: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
19: Καλά μας ταξίδια.
20: Χορηγός της εκπομπής είναι
21: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
22: TRT 95,1 FM Stereo.
23: Το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
25: Στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
28: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
28: Αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης.

0: Και βεβαίως χτες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του Μίμη Πλέσα, ενός σπουδαίου της ελληνικής μουσικής. Εδώ πρέπει να σας πω, έχω έναν ο οποίος έχει πολύ επικραφή που είπα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι με τον καλά με τον Αχιλλέα δεν είσαι, παριστάνεις ότι είσαι με τον Αχιλλέα, όπως τα παριστάνετε, εσείς παριστάνετε ό,τι παριστάνετε. Αλλά αν είσαι τόσο παθιασμένος, ρε παιδί μου, με το Ισραήλ, γιατί δεν πας να καταταγείς εκεί στις Ισραηλινές δυνάμεις? Γιατί ξέρεις, ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, καλά, σε παρατάω εσένα, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί σου. Ξέρετε, αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια, το λέω με αφορμή το μήνυμα εδώ του του φίλου του Ισραήλ, δεν είναι, ξέρετε, ένας αφηρημένος αριθμός. Αυτά είναι λεφτά που παράγονται από τη δουλειά των ανθρώπων και από τη φορολόγηση των ανθρώπων. Θα έρθω στη φορολόγηση των ανθρώπων, γιατί σήμερα καταθέσανε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και είναι προφανές βέβαια ότι το βάρος αυτό δεν τελειώνει στις αγορές αυτών των συστημάτων, γιατί ξέρετε, αυτά χρειάζονται και πυράβλους, χρειάζονται και ανταλλακτικά και τη συντήρηση και την τεχνική, λέει, υποστήριξη και την εκπαίδευση και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις και τον κώδικα. Τον κώδικα, θυμάστε τι έγινε με τον κώδικα? Δεν τον δίνουμε τον κώδικα, όχι, μετά θα τον δώσουμε τον κώδικα. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την προστασία και την ασπίδα της χώρας, θα υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα κράτος, ένα ξένο κράτος, το οποίο θα έχει πρόσβαση στα συστήματα ασφάλειας της χώρας. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια? Η συνολική, ξέρετε, επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του 2006 είναι 4,5 δις. Δηλαδή, τα 3,5 δισεκατομμύρια της Ισραηλινής Συμφωνίας αντιστοιχούν σε πάνω από 75% ολόκληρης της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων της χώρας. Είναι 5 και 6 φορές επάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση που παρουσίασε η κυβέρνηση σαν τάχα μου σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού υγείας για το 2026. Αυτό είναι. Για να ξέρουμε από πού έρχονται δηλαδή αυτά τα λεφτά. Ο έμφυα, ο συνολικός έμφυα που πληρώνουν 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα το 2026 είναι 2,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, τα 3-3,5 δισεκατομμύρια που πληρώνει ο ελληνικός λαός στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι το 150% ενός ολόκληρου ετήσιου έμφυα. Με αυτό το ποσό δηλαδή θα μπορούσε να μηδενιστεί για 1,5-2 χρόνια ο έμφυα στη χώρα. Είναι αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Έτσι δεν λένε? Ότι δεν δίνουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Για να αγοράζουν όπλα όμως έχουν λεφτά. Πάμε στο ΦΠΑ. Λέει το Υπουργείο των Οικονομικών ότι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα ειδικά θα είχε δημοσιονομικό κόστος. Έτσι τα βλέπουν αυτοί. Ως κόστος όλα. Το να μπορείς εσύ να φας είναι κόστος για αυτούς. Θα είχε, λέει, δημοσιονομικό κόστος 2,3 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Δηλαδή, με την ασπίδα του Αχιλλέα πληρώνουνε 1,5 φορά πάνω ό,τι πληρώνουμε εμείς σε ΦΠΑ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα για 2 χρόνια. Αλλά δεν έχουν λεφτά για να το κάνουν αυτό με το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λεφτά όμως για να κάνουν τέτοιου τύπου συμφωνίες με ένα κράτος δολοφόνο, ενισχύοντας την οικονομία, την πολεμική οικονομία αυτού του κράτους δολοφόνου, έχουν. Εκεί έχουν λεφτά. Κατάλαβες, αγοράκι μου? Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα στείλεις μήνυμα, να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες της αποκοτιάς σου. Λοιπόν, στην Κρήτη πρέπει να σας πω ότι καταστροφές σε υποδομές, σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιουσίες ανθρώπων σχεδόν σε όλο το νησί είναι αμέτρητες, είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στο Ηράκλειο. Έχουμε τεράστιες ζημιές στο Οροπέδιο, στο Λασίθι. Έχουμε βιβλική καταστροφή στην Ιερά Πέτρα. Έχουν υπάρξει κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως όλα αυτά συνιστούν πλήγμα και στον τουρισμό και αποθεώνουν αυτή την έλλειψη, την ανεπάρκεια, την ανυπαρξία έργων υποδομής, αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, βρίσκονται σε επικοινωνία και είναι ψύχρεμη η κατάσταση και αναμένεται να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση του απεγκλωβισμού τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό που κατέθεσαν, το προσχέδιο μάλλον του προϋπολογισμού για το 2027. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν είναι στον αέρα. Η κατάσταση αλλάζει από μέρα σε μέρα. Αρκεί να σας πω ότι πέρυσι είχε καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός με τιμή πετρελαίου, το Brent στα 64-65 δολάρια το βαρέλι. Υπήρξε αναθεώρηση μετά, το πήγανε στα 85 αν θυμάμαι καλά, και τώρα έχει φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός στα 90-91 δολάρια. Όλα αυτά λοιπόν είναι στον αέρα, όλες οι προβλέψεις. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την αντίληψή τους. Και η αντίληψή τους για το τι πολιτική και ακολουθούν και θέλουν να ακολουθήσουν καταγράφεται από την κατεύθυνση στην οποία κινείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους. Σήμερα λοιπόν ο Σωτήρας, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, κατέθεσε στη Βουλή αυτό το προσχέδιο της κυβέρνησης του άλλου Σωτήρα, του κυρίου Μητσοτάκη. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Την ώρα που οι φόροι έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό, αυτοί τι προωθούν? Αυτοί προωθούν αύξηση φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,2 δισεκατομμύρια το 2027 έναντι του 2026. Όπως εγγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τους, ενώ λοιπόν στον προϋπολογισμό του 2026 οι φόροι που είχαν προβλέψει ήταν 73.645.000.000, τώρα αυτό το οποίο καταθέτουν για το 2027 εμφανίζει φόρους 77.878.000.000, δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, της λαιλασίας του εισοδήματος, αυτοί προγραμματίζουν, προβλέπουν και προσχεδιάζουν να πάρουν και 4,2 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που οι έμεσοι φόροι, μιλάμε τώρα για ό,τι πιο άδικο υπάρχει σε επίπεδο φορολογίας, την ώρα λοιπόν που αυτοί οι έμεσοι φόροι έχουν λαιλατίσει τα λαϊκά εισοδήματα, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λοιπόν αφενός κρατάνε στα ίδια ληστρικά επίπεδα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δηλαδή στα 7,3 δισεκατομμύρια, και αφετέρου τι σχεδιάζουν? Αφετέρου σχεδιάζουν νέες εισπράξεις, νέες αυξήσεις στις εισπράξεις του ΦΠΑ κατά 1,3 δισεκατομμύρια παραπάνω το 2027 από ότι το 2026. Το 2026 είχαν προϋπολογίσει 29,2 δισεκατομμύρια να βουτήξουν από το ΦΠΑ και τώρα έρχονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε αυτές επαναλαμβάνω τις συνθήκες της ακρίβειας των ανατιμήσεων, έχουν προσχεδιάσει να έχουν εισπράξεις από το ΦΠΑ μόνο 30 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια για το 2027. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που ο φόρος εισοδήματος, έτσι, ισοδυναμεί με σαφάρι, ένα σαφάρι, κατά των εργαζόμενων, κατά των βιοπαλλεστών. Αυτοί τι σχεδιάζουν, λέτε? Αυτοί σχεδιάζουν να επιβάλλουν φόρους στα φυσικά πρόσωπα αυξημένους κατά 1,2 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027 και από 15 δισεκατομμύρια, 815 εκατομμύρια που ήταν το 2026, να εκτιναχτούν οι φόροι εισοδήματος στα 17 σχεδόν δισεκατομμύρια. Προσέξτε, υπάρχει όμως ένας αριθμός ο οποίος παραμένει πάντα σταθερός και στους προϋπολογισμούς τους και στα προσχέδιά τους και στις προβλέψεις τους και στα αποτελέσματά τους. Ξέρετε ποιος είναι? Ο φόρος κεφαλαίου. Την ώρα που πάνε με την άμεση φορολογία να τσακίσουν εργαζόμενους βιοπαλλεστές παίρνοντάς τους 17 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027, οι φόροι επί του κεφαλαίου πόσοι λέτε είναι? 262 εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Οι άλλοι θα πληρώσουν 17 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε, καταλάβατε. Συνδυάστε τώρα όλα αυτά με το ότι έχουμε για τρίτη, τέταρτη χρονιά πρόβλεψη και σχεδιασμό για υπερ-υπερ πλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα, αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, με βάση το προσχέδιό τους φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, όταν αυτή είναι η εικόνα, και ξαναλέω, αυτός είναι ένας προϋπολογισμός στον αέρα, ωστόσο δείχνει την κατεύθυνση, δείχνει την αντίληψή τους, και η αντίληψή τους είναι να μην αφήσουν όρθιο τίποτα. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Όταν λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα για τον κοινωνικό κανιβαλισμό που εκπέμπει η πολιτική τους. Τα λέει όλα το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους.
1: Real FM.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον.

0: Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
2: Μπαμπάκα μου. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: τα μάτια.
1: Υπόσχομαι ότι τον υπέροχο αυτό Πλέσα θα τον ακούσουμε στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Πατάω πάνω στο τραγούδι γιατί θέλω να αλλάξουμε θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε μέχρι τώρα. Γιατί ξέρετε, διάβασα ένα άρθρο, δεν το είχα υπόψη μου, της Τζέννης Κρυθαρά στον ημεροδρόμο. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Και θέλω να μας πει η Τζέννη για αυτό το θέμα. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
1: Τι έχει γίνει?
2: Λοιπόν, η υπόθεση αφορά την καταγγελία μιας 20χρονης φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό από 7 μέλη της αδερφότητας ΧΙΦΗ στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, όμως η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις τώρα μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από το θύμα. Η κοπέλα υποστηρίζει ότι οι φοιτητές την ανάγκασαν να καταναλώσει και ταμίνη και αλκοόλ και την κακοποιούσαν επί ώρες. Μάλιστα αρκούσε ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία για να έρθουν και οι υπόλοιποι βιαστές στο κτίριο της αδερφότητας. Η κοπέλα το κατήγγειλε αμέσως στις αρχές και στο πανεπιστήμιο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ποινές επιβλήθηκαν σε αυτούς τους άντρες από τους 7
1: κατηγορούμενους. Δεν αμφισβητείται δηλαδή το γεγονός?
2: Το γεγονός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς η κοπέλα πήγε αμέσως στις αρχές, έχουν γίνει και οι απαραίτητες εξετάσεις και επίσης η κοπέλα εγκατέλειψε και τις σπουδές της μετά από αυτό. Δεν ήθελε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Από τους 7 κατηγορούμενους, μόνο οι 2 αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο. Οι άλλοι 5 είτε στερήθηκαν τη συμμετοχή τους σε κάποια μαθήματα, είτε ανεστάλλει για λίγες εβδομάδες η φοίτησή τους. Όμως, σε ορισμένους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν

0: εκθέσεις και να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια προκειμένου να μειωθούν ή να μετριαστούν οι ποινές τους.
1: Να γράψουν εκθέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Πώς τη βίασα δηλαδή, τι εκθέσεις.
0: Δεν έχει δοθεί σε δημοσιότητα το αντικείμενο των εκθέσεων, αλλά η κάζο θα μπορούσε να γίνει και κάτι τύπου τιμωρίας. Δεν θα ξαναβιάσω γυναίκα 100 φορές.
1: Αυτά υπό την κατεύθυνση, φαντάζομαι, των Πριτάνεων εκεί, της διοίκησης του
0: Βεβαίως.
1: Πανεπιστημίου κτλ.
0: Βεβαίως, μιλάμε για ένα elite πανεπιστήμιο. Η υπόθεση έχει λάβει τόσο μεγάλη έκταση στις ΗΠΑ που η νέα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, αφαίρεσε την υπόθεση από τον τοπικό εισαγγελέα, γιατί υπήρχε πολύ έντονη δυσπιστία για τους αρχικούς χειρισμούς του, καθώς το 2024. Δεν είχε ασκήσει ποινικές διώξεις και μάλιστα διόρισε ως ειδική εισαγγελέα η κυβερνήτης την Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας, τη Λετίσια Τζέιμς. Η υπόθεση αυτή, βέβαια, αποκάλυψε και ένα σοβαρό νομικό παράθυρο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, βάσει του οποίου η εκούσια κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών από το θύμα δυσκολεύει την καταδίκη για βιασμό. Οι κυβερνήτες και οι νομοθέτες έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν άμεσα αυτό το νόμο και, βέβαια, παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο γεννάται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα social media. Η δικηγόρος καταγγέλουσης έχει δηλώσει πως η κοπέλα δέχεται απειλές από το περιβάλλον των κατηγορουμένων. Ως απάντηση, χιλιάδες γυναίκες έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο ανεβάζουν βίντεο στο Instagram, στο TikTok και λένε πως «I am Jane Doe», είμαι εγώ αυτή η κοπέλα, για να μπερδέψουν τους αλγόριθμους και να προστατεύσουν την ανωνυμία αυτής της κοπέλας, γιατί υπάρχει και μία επιχείρηση από την πλευρά των κατηγορουμένων να βγάλουν στη δημοσιότητα το όνομά της, όπως βγήκαν και τα δικά τους.
1: Το Πανεπιστήμιο τι λέει τώρα για όλα αυτά?
0: Το Πανεπιστήμιο την πλευρά του λέει πως αυτό μπορούσε να κάνει και αυτό έκανε, και ότι θα επανεξετάσει την περίπτωση από τη στιγμή που η κοπέλα εγκατέλειψε τις σπουδές της και άλλοι συνέχισαν κανονικά. Και πως ανάλογα με το τι θα ψηφιστεί πλέον ως νομοθεσία για την πολιτεία, θα κινείται και εκείνο.
1: Μας είπες ότι αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο που πηγαίνει η ελίτη. Δηλαδή οι κανακάριδες εκεί ήταν κανακάριδες υψηλών πορτοφολιών.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ισχυρών πορτοφολιών, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Έγινε, Τζένι μου, σου ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
2: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη. Είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του.
7: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέλη κυκλώματος κατέθεταν μεγάλα ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα κεφάλαια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμούς έχει σημάνει στο κέντρο της Πάτρας για διαρροή αζότου σε ιατρικό κέντρο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Φορτηγό πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι από την Ουκρανία προς την Ιταλία βυθίστηκε ανοιχτά της Ρουμανίας και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. Επίθεση από ρωσικά μη επαδρομένα αεροσκάφη κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκθιάζει τον Κωνσταντίν Τζολάκη Premier League με αναλυτικό ρεπορτάζ στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την εξαιρετική παρουσία του στη χθεσινή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία για το Nations League. Σημειώνει ότι η καλή φόρμα του τερματοφύλακα της Χαλ συνεχίζεται. Έκανε 4 αποκρούσεις και η Ελλάδα κράτησε τη Γερμανία στο 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
22: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή, στον φίλο το Real, τον Blocker, που μου υπενθυμίζει ότι ο Έμφυα τέλος επιτιδεύματος, δεν το λέγανε τότε Real, όταν ανακοινώθηκε πριν από 15 χρόνια από τον κύριο Βενιζέλο, τότε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, μας είχε πει ότι είναι μέτρο προσωρινών, ναι, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη, στην Καβάλα, στο Θεολόγο, στη Μαρία που μας ακούει από το Λονδίνο. Καλό ταξίδι, Μαρία μου. Καλησπέρα στο Παναγιώτη. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Κατερίνα, στον Μπίκο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, λοιπόν, μας έρχεται αύριο ο κύριος Ρούμπιο. Μακάρι κάποια στιγμή να έρθει και ο άλλος, ο Βανς, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Καλά, μεγάλη χαρά θα έχουμε αν έρθει και ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι. Αλλά λέω για το Βανς, γιατί έπεσα σε ένα παραλήρημα του συγκεκριμένου προχτές, ο οποίος δήλωσε, για να ξέρετε, «Επιτελώ το έργο του Θεού». «Επιτελώ το έργο του Θεού». Ο κύριος Βανς είναι αυτός, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Α, για ακούστε τώρα, είχαμε προχτές την υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και ποιον λέτε, ποια λέτε, ποια χώρα. Τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία στέκεται αρρωγός μας, ημών εδώ των Ελλήνων, και άμα πάθουμε τίποτα θα σπεύσει. Το έχει πει και ο Μακρόν, θυμάστε, και αγοράζουμε Μπελαρά και Ταραφάλ, αυτή είναι η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν προχώρησε σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, στην υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, με στόχο, λέει, την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής του συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συμμετείχαν μάλιστα από τη γαλλική πλευρά η αναπληρώτρια υπουργός παρά το Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατιωτικός επιτελάρχης του Γάλλου Προέδρου, του Μανόλη, του Μακρόν, όπως επίσης και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας. Και κατά τη διάρκεια, λέει, των συζητήσεων εξετάστηκε η κατάσταση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων, καθώς και η πορεία του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Άγκυρα και το Παρίσι. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας τόσο στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όσο, προσέξτε, και στο στρατιωτικό πεδίο. Στο στρατιωτικό πεδίο. Και η υπογραφή αυτού του οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία αποτέλεσε, σύμφωνα με την Άγκυρα, το σημαντικότερο βεβαίως αποτέλεσμα αυτών των επαφών και αναμένεται και η δημιουργία, λέει, ενός θεσμικού πλαισίου για τον στρατηγικό τους διάλογο ανάμεσα στην Τουρκία και την Γαλλία. Νομίζω είναι ώρα, κύριε, δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη, παραγγείλετε 5-6 Μπελαρά ακόμα και 12-15 Ραφάλ. Άτε, προχωρήστε. Όπως ξέρετε, οι μεταγραφές στην μπάλα έχουν σταματήσει, έχουν τελειώσει. Πότε είναι, Γιώργο, πάλι Γενάρη είναι. Να ξέρεις ότι στο πολιτικό μας σκηνικό οι μεταγραφές δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Γίνονται όλες τις εποχές. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα είχαμε μία μεταγραφή. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν το πουλέν του κυρίου Τσίπρα, που μετά ήταν ο σημειοφόρος του κυρίου Κασελάκη, τώρα είναι με τον κύριο Αδρουλάκη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε η προσχώρηση του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, έχουμε μεταγραφική περίοδο, η οποία μάλλον θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας. Διότι εδώ το θέμα είναι οι αξίες και τα οράματα, κύριοι. Οι αξίες και τα οράματα. Λοιπόν, Αντώνη, ναι, το είδα αυτό με τον κύριο Γονίδη. Όσοι δεν το είδατε, να ξέρετε ότι ο κύριος Γονίδης καλωσόρισε εκεί στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει τον καταδικασμένο τον Ναζί, τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση, τον Κασιδιάρη, ο οποίος πήγε μαζί με τους μπράβους του, δεν ξέρω, να γλεντήσει στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει ο κύριος Γονίδης. Και μόλις αντελήφθη ο κύριος Γονίδης στην παρουσία εκεί του Ναζί, του σβαστικοφόρου, τον καλωσόρισε από μικροφόνου λέγοντας ότι είναι φίλος του ο Κασιδιάρης και του ευχήθηκε και ό,τι αγαπά. Ό,τι αγαπά και να, πώς το λένε, να πάνε όλα δεξά. Καλώς το παλικάρι, είπε ο κύριος Γονίδης. Όταν έγινε, λοιπόν, τώρα αυτή η ιστορία, ο κύριος τραγουδιστής έκανε δηλώσεις, γιατί έγινε άλλος βεβαίως, και είπε ότι του είπαν ότι ήταν εκεί ο Κασιδιάρης, διότι και ότι το παλικάρι, λέει, δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το είχε ξαναδεί το παλικάρι. Το είδε στο μαγαζί, λέει, που ήρθε. Δεν τα πάω καλά, λέει, με την πολιτική, ο κύριος Γονίδης. Είμαι, λέει, καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Και έτσι, λέει, έπρεπε να ήθελε, λέει, να είναι ευγενικός, λέει, στα πλαίσια της ευγένειας, γιατί άμα πηγαίνει, λέει, εκεί κανένας επώνυμος, του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας, επειδή είναι ο επώνυμος και του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση. Ο κ. Γονίδης έτσι εξήγησε, λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς δεν έχει σχέση και με την ιστορία ο κ. Γονίδης. Μάλλον δεν ξέρει ότι από εδώ περάσανε Ναζί από αυτή τη χώρα, ότι κάψανε 1700 χωριά και πόλεις. Μάλλον δεν ξέρει και από ιστορία. Σε αντίθεση, βέβαια, με το γεγονός, από ό,τι έχω, ενώ δεν παρακολουθώ βεβαίως την καλλιτεχνική πλευρά, αλλά επειδή τώρα με τα Facebookια και με τα Ιντερνετια και να μην θέλεις, τα βγάζει μπροστά στα μάτια σου και τα κοιτά διαγωνίως εκεί τι λέει ο ένας και ο άλλος, έχει πέσει το μάτι μου σε κάτι δηλώσεις από εκείνα που ξέρει ο Γονίδης. Δεν ξέρει από πολιτική, αλλά ξέρει να μετακινεί, λέει, αντικείμενα. Έχει, λέει, αυτή την πώς το λένε αυτό, ρε, τηλεπάθεια το λένε, πώς το λένε, τηλεκινητική ικανότητα το λένε, πώς το λένε. Βάζει, λέει, στόχο, λέει, ένα κουτάλι και το μετακινεί. Το πηγαίνει 2-3 μέτρα πιο εκεί. Αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Επίσης, από ό,τι έχει πάρει πάλι το μάτι μου με αυτόν τον τρόπο, είναι και ξέρει και το θυμάμαι αυτό την περίοδο του COVID. Θυμάμαι τότε ότι είχε απόψεις για το αν το αντιγρυπικό εμβόλιο είχε μέσα χιμπατζή, όπως έλεγε. Είχε μέσα χιμπατζή. Αυτά τα ξέρει. Αυτά τα ξέρει. Και, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι και εκείνες άλλες που μου βγάζει εκεί ο υπολογιστής μπροστά στα μάτια μου, ότι κάθε πρωί, λέει, πίνει αγιασμό και κοινωνεί κάθε 2 μήνες, γιατί είναι και καλός χριστιανός και μπράβο του και δικαίωμά του και επηγής ειρήνη και ευδοκία. Αλλά για τον ναζισμό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ακούσει κάτι. Δεν έχει ακούσει κάτι για τον ναζισμό. Ακούστε παιδιά, για να εξηγούμαστε. Δεν υπάρχει δεν ξέρω πια σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει δεν μου είπαν, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Εδώ και πάρα πάρα. Απ' την αρχή είχαν τελειώσει. Απ' την εποχή που τους εμφάνιζαν να είναι καλοκάγαθα τάχα μου προσκοπάκια που παίρνανε γριούλες και τα πηγαίνανε στο ATM, τις πηγαίνανε στο ATM για να βγάλουν λεφτά. Από τότε τελειωμένα ήταν αυτά όλα. Αυτοί λοιπόν οι ναζισταράδες είναι γνωστοί. Και επίσης η καταδίκη τους είναι γνωστή. Οι τελεσίδικοι. Ότι πρόκειται για εγκληματίες. Για συμμετέχοντες στη διεύθυνση εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας. Και επίσης γνωστό είναι τι συνέβη σε αυτή τη χώρα από τους Ναζί. Επίσης γνωστό είναι ότι εδώ, και να μην ασχολείσαι με την πολιτική, κάτι έχεις ακούσει. Κάτι έχεις ακούσει ότι εδώ υπήρχε τριπλή κατοχή, παιδιά. Το 41-44. Γερμανοί, Ναζί, Ιταλοί φασίστες, Βούλγαροι κομιτατζίδες. Και ήταν τότε που η Ελλάδα, εδώ υπέστη, συστηματικά εγκλήματα πολέμου. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οικονομική εξόντωση. Ήταν τα εγκλήματα τα οποία διαπράχτηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και από τους ντόπιους βεβαίως συνεργάτες τους, έτσι, τους δοσύλλογους, τα τάγματα ασφαλείας, τις δοσυλλογικές κυβερνήσεις. Εδώ δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά από πολιτική για να ξέρεις ότι είχαμε σφαγές αμάχων, είχαμε μαρτυρικά χωριά, ότι με πρόσχημα την καταστολή της εθνικής αντίστασης οι Ναζί εφάρμοζαν τη στρατηγική της συλλογικής ευθύνης, ότι εκτελούσαν αμάχους, ότι κατέστρεφαν ολοσχερώς εκατοντάδες χωριά, τα Καλάβρητα, το Δίστομο, την Κάνδανο, τη Βιάνο, το Καμένο στην Άρτα, το Χορτιά της Θεσσαλονίκη, την Κλεισούρα στην Καστοριά, στους πύργους της Κοζάνης. Αυτά δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολύ πολιτική για να τα ξέρεις, έτσι. Και επίσης δεν χρειάζεται να ξέρεις τι σημαίνει να κουβαλάει κάποιος στο χεράκι του τη σβάστικα. Αυτοί που κουβαλάνε στο χεράκι τους τη σβάστικα είναι οι ιδεολογικοί και πολιτικοί απόγονοι εκείνων των SS που έσφαζαν βρέφη, παιδιά, γυναίκες σε αυτή τη χώρα. Την επόμενη φορά που θα πάει να εξομολογηθεί ο κύριος Γονίδης, ας ρωτήσει τον πνευματικό του. Αυτός κάτι θα έχει ακούσει. Λοιπόν, λέγαμε προχτές με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Γεια σου Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ότι έχουμε μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας και στο πλαίσιο αυτής κατάστασης που υπάρχει με την ενέργεια, με την ακρίβεια κτλ., βγήκε ο αρμόδιος εκεί επίτροπός της και είπε ότι ακούστε να δείτε παιδιά, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέτος πρέπει να αποφασίσουν. Ή θα φάνε, οπότε θα κρυώνουν γιατί δεν θα έχουν να πάρουν πετρέλαιο ή να ζεσταθούν με ρεύμα, ή θα ζεσταθούν, οπότε δεν θα έχουν να φάνε. Σωστά. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε.
1: Και σε αυτή δυστυχώς είμαστε. Και σήμερα είχαμε μια ακόμα προειδοποίηση από εκπρόσωπο τύπου της Κομισιόν, η οποία από τη μια μεριά χαιρέτησε την απόφαση των G7 να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα πετρελαίου.
0: Όπα, κάνε μια στάση εδώ. Γιατί εδώ είχαμε άλλη μια κίνηση καθ' υπόδειξη Τραμπ, έτσι. Τους απείλησε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί τώρα πια δίνουν τα αποθέματα.
1: Ωραία, δίνουν τα αποθέματα. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι G7, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβεται.
0: Μα βγήκε η κυρία Λάιεν και πανηγύρισε.
1: Ναι, και σαν να είναι δικιά της απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα η ίδια εκπρόσωπος μας ξαναείπε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος για τους Ευρωπαίους. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε πλέον και την άλλη διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κορυφωθεί την επόμενη περίοδο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη γνωστή πλέον κόντρα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά που είναι, θέλουν πιο σφιχτό προϋπολογισμό και κυρίως να δοθούν περισσότερα χρήματα στην άμυνα εις βάρος κοινωνικών πολιτικών, και οι χώρες του Νότου που ονομάζονται και χώρες της συνοχής, που επιμένουν να διατηρηθεί μια ισορροπία υπέρ των κοινωνικών προγραμμάτων και της καλύτερης κατανομής του προϋπολογισμού, και να μην πάνε όλα στην άμυνα. Αυτά θα τα δούμε στην Σύνοδο Κορυφής άλλη εβδομάδα, αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε κάτι δραματικού, καθώς όλες οι χώρες πλέον σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή οι χώρες του Βορρά να κάνουν πίσω.
0: Αυτό που λένε τώρα ότι θα πάνε πίσω ένα έτος, κάτι όρια που είχαν βάλει, τι ακούς γι' αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με κάποια δημοσιονομικά όρια. Θα δούμε αυτό κατά πόσο θα γίνει και τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά, διότι είναι ένα είδος δημοσιονομικής αλχημίας, θα το πούμε έτσι. Δεν ξέρω ακόμα αν αυτό, τι θα προσφέρει αυτό στην πράξη ουσιαστικό, αλλά είμαστε πάντοτε σε ημίμετρα, συζητάμε τέτοια πράγματα, δεν συζητάμε μια μεγάλη πολιτική συντονισμένη που να ανακουφίσει τον κόσμο και τα νοικοκυριά. Θα μείνουμε μάλλον σε τέτοιες αλχημίες.
0: Θύμισε μου, Βαγγέλη, γιατί αυτό πραγματικά δεν καταπίνεται. Να βγαίνει ο άλλος και να λέει 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσετε ή θα ξεπαγιάσετε. Αυτά τα λέει ο κύριος Κομισιόν, ο κύριος εκεί Επίτροπας Ενέργειας, σε μια οικονομία 18 τρισεκατομμυρίων ΑΕΠ, η οποία έχει προγραμματίσει ότι 800 δισεκατομμύρια, 800 δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία έχει, διαθέτει, για τρόφιμα και για θέρμανση δεν διαθέτει, για τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και να θυμίσουμε πάλι, Νικό, ότι ακόμα και αν τα διαθέτει αυτά τα χρήματα για τα όπλα και ακόμα αν τα πάρει αυτά τα όπλα, δεν υπάρχει καμία πολιτική για να τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, θα τα χρησιμοποιήσουν ως, πώς το λένε, ως καταγραφή στο θησαυροφυλάκιό τους εκείνοι που τα παράγουν.
1: Αυτό ναι, αλλά δεν είναι ότι θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από ήπια ισχύ θα γίνει σκληρή ισχύ και θα διαφραγματεύεται επί ίσης όρης με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Θα μείνουμε στα ίδια, απλά θα είμαστε εμείς όλοι μας πιο φτωχοί.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Ουσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Ουκρανία κατηγορεί για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης.

0: Προφανώς είπα προηγουμένως, όταν έλεγα για τον ΕΜΦΙΑ, είπα φόρο επιτιδεύματος. Ναι, με διόρθωσε το Δεσποινάκη. Ευχαριστούμε, Δεσποινάκη. Ετιδέ, το λέγανε αυτό. Ετιδέ. Έκτακτο ειδικών τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Έτσι δεν το λέγανε. Ετιδέ. Ή το προσωρινό. Έκτακτο. Έκτακτο. Κρατάει 17-15 χρόνια. Ο Μανώλης έχει αγωνία γιατί δεν πήγαν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, ο Σαμαράς, αφού είπαμε, τα ξέρουμε. Ο Σαμαράς, γιατί δεν πήγαν οι υπόλοιποι, ξέρω γιατί δεν πήγαν. Γιατί μάλλον το αντιμετωπίζουν ως οικογενειακή γιορτή του Μητσοτάκη και μάλλον δεν πάνε στα γενέθλια αυτά τα οικογενειακά. Τι να σου πω, ρε Μανώλη. Λοιπόν, για πάμε στα σοβαρά. Και ξέρετε, έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου σε ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Θυμάστε προχτές, μάλιστα ακυρώθηκαν τα μαθήματα. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις από υπηρεσίες και από το Δήμο της Αθήνας ότι από την πρώτη στιγμή, λέει, έκαναν ό,τι χρειάστηκε για την διευθέτηση του θέματος. Αλλά όπως κατήγγυλαν οι γονείς, η Ένωση Γονέων του 5ου Διαμερίσματος Αθήνας, η πρώτη στιγμή που έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν δεν ήταν προχτές. Γιατί, όπως αναφέρουν οι γονείς, τέτοια έντονη οσμή αερίου υπήρχε στο γυμνάσιο της Αθήνας το 21ο από τις 16 Σεπτέμβρη. Και ότι επίσης 5 μέρες μετά, στις 21 Σεπτέμβρη, χτύπησε συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο έγινε προχτές 2 πια του Οκτώβρη, αυτό το νέο περιστατικό, δεν ήταν το πρώτο. Γονείς λοιπόν είναι ανάστατοι, οι μαθητές είναι ανάστατοι, οι δάσκαλοι είναι ανάστατοι. Υπήρξαν μάλιστα συγκεντρώσεις, έγινε κινητοποίηση σήμερα στην Γκράβα. Είναι μαζί μας ο κύριος Καργόπουλος. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΕΛΜΕ, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας το ιστορικό, τι συμβαίνει στην Γκράβα.
1: Να βάλουμε καταρχήν τη διάσταση του. Ξέρετε, η Γκράβα είναι ένα σχολικό συγκρότημα, στο οποίο είναι 4 γενικά λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές περίπου και πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Είναι όπως τα είπατε τα πράγματα. Υπήρχαν οσμές έντονες. Έχουν καταγγελθεί από την διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τιμήν της στις 16/9. 21 έγινε fault συναγερμός, όπως μας είπαν μετά, ανιχνευτής αερίου. Και φτάσαμε την Παρασκευή να έχει έντονη οσμή. Να στέλνουμε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Από 3 σχολεία της Γκράβας, το κάτω μέρος που είναι στα σχολεία των Αθηνών, με πρωτοβουλία τους διευθυντές και αυτοί προς τιμήν τους βγάλαν τους μαθητές έξω. Του Γαλατσίου τα σχολεία από πάνω έφτασε ο Δήμαρχος του Μανατά Γαλατσίου και έβαλε εκεί τους μαθητές. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Ήρθε κλιμάκιο, μπήκαμε στα υπόγεια τούνελ μέσα μαζί με εκπαιδευτικούς, άλλους και εγώ είχα μπει γονείς για να δούμε τι γίνεται. Το απίστευτο ποιο είναι. Ότι αυτό που τους είπαμε, ότι θέλουμε κάποια διαβεβαίωση από έναν επίσημο φορέα. Είχαν δεσμευτεί στην Κυριακή πρωί στα σχολεία ότι έχουμε την πληροφορία ότι μέχρι το βράδυ μέσω του Δήμου Αθηναίων οι εταιρείες, είναι δύο εταιρείες, μία που είναι της παροχής του φυσικού αερίου και μία που έχει τις εγκαταστάσεις. Θα στείλουν επιστολή η οποία εγγράφως και με σφραγίδα θα διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, η οποία επιστολή από χθες το πρωί μας θα φτάσει Κυριακή βράδυ, δεν έφτασε ποτέ. Δεν παίρνει κανένας την ευθύνη για 4 βασικά πράγματα που ζητάνε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πρώτον, να πιστώσουν ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Δύο, να μας απαντήσουν από πού είναι αυτές οι οσμές, αυτό το αέριο, γιατί όντως μυρίζει αέριο. Τρία, να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλους τους αγωγούς. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο δίκτυο. Καταλαβαίνετε, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τεράστιο Γκράβα. Και τέσσερα, να υπάρχει επιτέλους ένα σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαφυγής τόσων χιλιάδων μαθητών, που ξέρετε είναι άλλο πράγμα όταν γίνει σεισμός. Όταν γίνει σεισμός, για παράδειγμα, σε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, μπορεί να είναι σημείο ασφάλειας το προάβλιο. Ή στην Γκράβα είναι το θεατράκι για τα κάτω σχολεία, το γήπεδο για τα πάνω. Αλλά σε περίπτωση διαρροής αερίου δεν είναι το ίδιο. Και δεν μπορεί οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί μας πρωτοβάθμιας, να παίρνουν τους γονείς έναν για να φέρουν να μαζεύουν τα παιδιά τους, όταν οι γονείς είναι εργαζόμενοι και σε πόση ώρα θα φτάσουν στην Κράβα. Για αυτά τα τέσσερα λοιπόν ζητήματα δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος.
0: Δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία να έχει παρέμβει στο ζήτημα αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας εν υπόγραφο. Το μόνο που έχουμε είναι ένα δελτίο τύπου της εταιρείας παρόχου. Επειδή ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα.
0: Ποια της ιδιωτικής εταιρείας.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα, μια ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει ένα κρατικό μονοπόλιο και στέλνει ένα δελτίο τύπου για την ασφάλεια, έχουμε πικρή πείρα. Μην το επεκτείνω άλλο.
0: Για μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ είμαστε στη χώρα της Βιολάντα, είμαστε στη χώρα των Ντεμπών. Είμαστε στη χώρα που χάσαμε ένα παιδάκι στις Σέρες όταν εκεί είχαμε την έκρηξη στο Λεβιτοστάσιο. Είμαστε στη χώρα που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα προχτές.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους στην Κράβα.
1: Προσέξτε, έχουμε αυτές ως μέσα αερίων και υπάρχει και το εξής απαράδεκτο. Στην Κράβα γίνονται γενικευμένες εργασίες που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί κανονικά. Ενεργειακής αναβάθμισης, καλωσιές γύρω-γύρω. Όλα αυτά τα παιδιά κάνουν μάθημα εκεί μέσα. Ενώ μυρίζει αέριο. Και ταυτόχρονα γίνονται εργασίες γενικευμένες σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτίρια. Κατάσταση δηλαδή σε ένα μεγάλο μέρος, όπω όλα σε ένα μεγάλο μέρος Κράβας. Και δεν παίρνει κανένα στην ευθύνη. Και εδώ πέρα εμπλέκονται δύο εταιρείες, να καταλάβετε τι μπάχαλο υπάρχει. Δύο Δήμοι, Αθηναίων και συγγνώμη και Γαλατσίου, η Περιφέρεια, αντικειμενικά που εμπλέκονται δύο Δήμοι, και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν από μόνες τους με βάση τον νόμο να πάρουν την πρωτοβουλία. Ο Δήμος κλείνει τα σχολεία ή η Περιφέρεια σε επίπεδο Περιφέρειας. Και εδώ καταλαβαίνετε γιατί επικίνδυνες καταστάσεις μιλάμε και αναδεικνύεται αυτό που λέμε χρόνια, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας που υπό την ευθύνη του θα έχει την ανέγερση, τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Ώστε να μπορεί να υπογράφει κάποιος υπεύθυνος ότι αυτό το κτίριο είναι ασφαλές. Να μην ψάχνουμε το κλειδί από τα κλιμακοστάσια, ποιος διευθυντής το έχει ανάμεσα σε 16 σχολεία και να έχει την πυροσβεστική. Αν πάθει κάτι το διευθυντής, πώς θα μπούμε εμείς στο κλιμακοστάσιο μέσα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Καργόπουλε, η οσμή παραμένει στην περιοχή εκεί.
1: Με βάση το πώς φυσάει, μυρίζει διαφορετικά σε διάφορα σχολεία. Σήμερα βγήκαν οι μαθητές έξω κάναν αποχή. Έγινε μια συγκέντρωση με πάνω από 500 μαθητές εκπαιδευτικούς στο θεατράκι της Γκράβας, όπου ήρθαν εκεί δύο αντιδήμαρχοι Αθηναίων του Γαλατσίου, δεν εμφανίστηκε. Και υπήρχε όντως μια ένταση εκεί, ερωτήσεις που δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Και μετά κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση πορεία μέσω της Παθησίων και φτάσαμε στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων που είναι κοντά στην Πλατεία Αμερικής. Η απόφασή μας είναι και αύριο, εάν δεν υπάρχει ένα έγγραφο που να διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια είναι ασφαλή και τα υπόλοιπα που είπα, να μας πούν από πού είναι το αέριο, τι έχει γίνει ακριβώς, δεν πρόκειται να μπούμε μέσα. Δεν μπορεί να παίξει κανένας με την υγεία και δεν είναι μόνο αν γίνει κάτι. Ξέρετε, όταν έχει 4.000 μαθητές σε ένα σχολικό συγκρότημα και υπάρχει καθεστώς ανασφάλειας και φόβου και μετά από αυτό που γίνει στην Πλάκα, δεν είναι καλός σύμβουλος αυτό το πράγμα. Από ένα τυχαίο γεγονός, σας λέω ότι άλλο μπορεί να γίνει, που να μην έχει και σχέση με αυτή την οσμή, δεν είναι καλό να φοβούνται, καταλαβαίνετε πώς το λέω, 400 και εκπαιδευτεί και 4.000 μαθητές.
0: Την ευθύνη να απαντήσει κάποιος έγκυρα και υπεύθυνα. Ποιος την έχει, κύριε?
1: Εμάς μας είπανε ότι θα έστελνε οι εταιρείες μέσω του Δήμου διαβεβαίωση έγγραφη με υπογραφή μηχανικού κανονικά, η οποία όμως δεν έφτασε ποτέ. Έχουμε ένα δελτίο τύπου και προφορικές γνωματεύσεις, ερμηνείες. Δεν μπορεί να έχει 4.000 μαθητές και να μένεις να επαφίεσαι σε προφορικές εντολές ή σε δελτία τύπου. Είναι πραγματικά, πώς το πω, ντροπή να συζητάμε τέτοια πράγματα. Το 2026. Οι γονείς είναι ανάστατοι, όλες οι ενώσεις σύλλογοι γονέων είναι ανάστατοι, τα παιδιά το ίδιο και τους το λέμε καθαρά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας για την κατάσταση σχολικής στέγης. Τα είπατε και εσείς λίγο πριν. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα ένα μαθητήρα εκπαιδευτικό. Έχουν κάνει αυτό το πρόγραμμα η Μαριέτα Γιαννάκου που είναι για τη Μόστρα επί της ουσίας. Κοιτάξτε, είναι και τουαλέτες και ράμπες αμέα που είναι βασικό. Έχουν 670 σχολεία, τα είχαμε πει στην εκπομπή σας, από τα 12.500. Στείλουν ευχέστες με τις τράπεζες στα σχολεία και αντί να πάνε να μελετήσουν το πρώτο αντισεισμικό που λέμε έλεγχο, στατικότητα των κτηρίων, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια όπως είναι αυτό της θέρμανσης του φυσικού αερίου που είναι τα βασικά, δεν κάνουν τίποτα. Και δεν μπορεί αυτά να γίνονται ούτε με χορηγίες, και θεωρητικά είναι λάθος πολιτικά, αλλά και πρακτικά δεν γίνεται, ούτε να έχει θέμα αν ο Δήμος έχει λεφτά ή δεν έχει λεφτά και ποιος Δήμος έχει τα λεφτά. Η ασφάλεια του μαθητών δεν μπορεί να είναι διακριτική ευχέρεια του κάθε δημάρχου και στην οικονομική του κατάσταση ή, πώς να το πω, της κάθε εταιρείας, πότε θα εκτιμήσει ότι έχει φορά απαλλαγή για να κάνει μια δωρεά. Είναι ευθύνη του κράτους.
0: Μα εδώ τώρα τι να λέμε, όταν μιλάμε για Γκράβα, μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη. Δεν είναι μόνο τα χιλιάδες παιδιά, έτσι, και οι εκπαιδευτικοί. Εδώ γίνονται χρήση, των, χρήση του, του κέντρου, του γυμναστηρίου, του πολιτιστικού κέντρου.
1: Έχει κλειστό πολιτιστήριο από πάνω, έχει κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, ανοιχτό στίβο, παιδική χαρά από κάτω. Λοιπόν, είναι πώς το πω, πρέπει να παρέμβουν άμεσα σε αυτά που τους λέμε. Είναι πραγματικά ντρέπομαι που κάθε φορά βγαίνουμε στην εκπομπή. Ευτυχώς έχουμε ζητήσει και άλλα ζητήματα στην εκπομπή σας και συζητάμε για το αυτονόητο το 2026. Για το αν δηλαδή θα έχουμε ένα κτίριο ασφαλές και σύγχρονο να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και αν θα υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία. Αντί να συζητάμε, να έχουν λυθεί αυτά, τα αυτονόητα δηλαδή, και να συζητάμε το ουσιαστικό που είναι τι μόρφωση δίνουμε στα παιδιά, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Φτάσαμε, πώς το πω, ήμουν αλλιώς και γέρασα. Φτάσαμε δηλαδή σε να συζητάμε κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Είναι αδιανόητο αυτό. Κύριε Καργόπουλε, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, να μας κρατάτε ενήμερους.
1: Από τις 7.30 ώρα το πρωί στην Γκράβα θα γίνουν και αύριο κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα και το επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις παράγοντες, έγγραφη επιβεβαίωση από δημόσια υπηρεσία να μας πούνε επιτέλους από πού είναι αυτές οι οσμές αερίου. Τρίτον, να ελέγξουν όλο το σύστημα, έχουν κλείσει την παροχή. Από τη μία δεν υπάρχει πρόβλημα, από την άλλη κλείσαν την παροχή του φυσικού αερίου. Να ελέγξουν όλες τις σωληνώσεις και όλο το δίκτυο. Και τέταρτον, να μας καταθέσουν ένα σχέδιο εκένωσης του χώρου σε περίπτωση όχι μόνο αερίου ή διαρροής, σε όλες τις περιπτώσεις που με ασφάλεια θα βγουν αυτοί με αυτές έξω.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Καργόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε

0: Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φυσικά και αυτός είναι Μίμης Πλέσας. Συμπλήρωκαν 2 χρόνια το θάνατό του χτες. Να στείλω χαιρετισμού στη Φωτεινή, στο Στέλιο. Α, είναι εξαιρετικό αυτό που μου γράφει ο κύριος Παπαζαχάριου. Δεν το έψαξα τόσο βάθος. Σας έλεγα για την αμυντική συμφωνία της Γαλλίας με την Τουρκία. Όπως μου λέει ο κύριος Παπαζαχάριου, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτής της αμυντικής συμφωνίας να παράγει η Τουρκία στα εργοστάσια της τα γαλλικά όπλα που θα πωλούνται στην Ελλάδα από τη Γαλλία για μείωση, λέει, της δαπάνης μεταφοράς τους λόγω κοντινότερης απόστασης. Μάλιστα. Το καταγράφω, κύριε Παπαζαχάριου. Καλησπέρα στον Τζίμι, στον Θανάση, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή. Ευχαριστώ όλους και όλες. Είναι λίγο το ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε εκλογές στην Ισπανία.
1: Έχουμε εκλογές. Τις προκήρυξε σήμερα πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση βέβαια προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, του κόμματός του, αλλά και κυβερνητικούς εταίρους, λόγω απόρριψης 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεκαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ μιας ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής μειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Και βέβαια, θριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της Μαρή Κάρμεν, στη Μαρζίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και 2 μόλις μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
0: Προτείνω να μείνουμε εδώ γιατί το οφείλουμε στο Μίμη Πλέσα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Να σε καλά, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
14: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
15: Πρωταγωνιστής. TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.